0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζελίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλειος ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Γύρνα.
5: Δεξιά.

0: Music 892.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: πες τα κουνάφια, άκουσες.
1: Είναι τρομερό αυτό, δηλαδή άνθρωποι σαν τον Δημήτρη, οι οποίοι έχουν άσχημο σώμα και ξυρίζονται. Δηλαδή, ρε φίλε, να δω έναν ρε φίλε ο οποίος είναι χτιστός. Εσύ πας και μου ξυρίζεις μωρή κολόμπα τις τρίχες σου, τις βυζότρεχες και μου βγαίνεις και μου κρέμονται η γυναικομαστία σου.
2: Νιώθω πολύ ωραία με τον εαυτό μου.
1: Εντάξει, ωραία. Εγώ δεν νιώθω. Εγώ πειράζει να μην νιώθω ωραία με τον εαυτό σου.
2: Επιλογή σου είναι.
1: Να μην σε βλέπω. Μου ξυρίζει.
2: Ωραία, δεν σε βγάλει. Τι παρέμβαση.
3: Έχω κάνει και γυμναστική τώρα, φτιάχνει κορμί.
1: Και εγώ χάλια είμαι. Δεν πάω να ξυριστώ. Θέλω να σου πω.
2: Συγγνώμη, αλλά πρώτη φορά σε βλέπω τόσο τριχωτό. Άρα τι παίρνει τι τρίχε σου.
1: Όχι, ρε, ποτέ δεν τι έχω πάρει. Ειλικρινά σου λέω.
3: Δεν τι τον βλέπει την πρώτη φορά. Τον έχει ξαναδεί και πιο.
1: Ρε, εσύ το μισό που πάει και ξυρίζει με ξηραφάκι τη.
2: Όχι το... με ξηραφάκι, με μηχανή.
1: Με μηχανή.
3: Με μηχανή. Τριμάρισμα κάνει ή γενικά τι παίρνει.
2: Γενικά τι παίρνω.
1: Ναι, και βλέπω και μου είναι σαν να γελαδίζει τα τσιφάκια.
2: Εγώ έχω πρόβλημα με
1: τι. Τι πρόβλημα
2: έχει. Έχω πάρει το θέο μου τον τάκι που είναι τριχωτό, ρε παιδί μου.
3: Να πα να κάνει λύση.
2: Στην πλάτη και στα φτερά βγάζω στα φτερά.
1: Φτερά, βρε. Πια φτερά, βρε.
3: Βρε... Κάνει γυμναστική το παιδί τώρα. Θα τον δει σε 2-3 μήνες. Έχει κάνει και δίαιτα.
1: Ναι, αλλά εντάξει, πάμε.
3: Θα πα να κάνει λέιζερ για αυτά. Θα πα να κάνει λέιζερ.
1: Κλαπατσούλη. Το χώρα.
3: Κλαπατσούλη.
2: Μπορεί να σταματήσει. Είσαι μαζί μου, ρε παιδί μου.
1: Δεν το λέω. Έχει αειδιαστικό σώμα. Δεν
2: γιατί
1: είναι.
2: Έχω αειδιαστικό σώμα, ρε φίλε.
1: Ρε, είναι το σουλούπι. Α πούμε, εγώ είμαι χοντρό, αλλά βλέπει, είναι στη θέση μου.
2: Ναι, είσαι πολύ γουρευτό. Σε βλέπω και θέλω.
1: Εντάξει τώρα. Αφού είναι όλα κρεμασμένα πάνω σου.
2: Ποια είναι κρεμασμένα, παιδί μου. Πολύ στιτό είμαι.
1: Ποιο στιτό με τα
2: βιβλία.
3: Καλά, μην πιάνεσαι
1: έλα,
3: τώρα.
1: Τώρα
3: είναι κάποιοι άνθρωποι.
1: Εσύ
3: που
1: πρέπει
3: μπορεί...
1: να κάνει εγχείρηση στα στήθη σου.
2: Γιατί να κάνω εγχείρηση στα στήθη μου.
1: Να τα απεκρίνει, έχει γενικομαστία.
2: Φανητή λες.
3: Όχι, υπάρχουν πολλοί άντρες που έχουν.
2: Πολλοί, εντάξει, τα παιδιά καλά κάνουν. Αλλά εγώ δεν έχω
1: δηλαδή, είμαι σε πράγμα.
3: Γυμναστική, μήπως θέλει ο Δημήτρης.
2: Το βυζί μου σε πληροφορά, άμα το δεις, είναι στιτό.
1: Να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή που θεωρώ.
2: Έχω γυναικομαστία, Μαρία.
1: Πάντα τα κρυμμένα, τα κρυμμένα, τα κρυμμένα τώρα.
3: Ότι τώρα θα αρχίσετε να γδίνεστε.
2: Έχει τα βυζιά μου. Έχω γυναικομαστία.
1: Ρουφάει και τα βυζιά του.
3: Δεν έχει.
2: Τι είμαι, μωρέ, να ρουφάω τα βυζιά μου, τι είμαι.
1: Εντάξει, έλα, προχωρά.
3: Αδυνάτησε το παιδί.
2: Είναι άντρες που έχουν ωραίο στήθος. Είμαι σε αυτούς τους άντρες, απλώς δεν έχει γυμναστεί καλά.
1: Εγώ δεν είπα κάτι. Συμφωνώ σε ό,τι λες. Έχεις πολύ ωραίο γυναικείο στήθος.
2: Έχω πολύ ωραίο στήθος αντρικό.
1: Εγώ δηλαδή μεταξύ εσύ και της Μαρίας δηλαδή,
3: θα διάλεγες του Δημήτρη.
1: Βέβαια.
3: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία παιδιά. Ολοκληρώστε με τα στήθη σας. Δηλαδή το ακούω και αυτό τώρα από άντρες, αυτή την κουβέντα, εντάξει.
2: Σε μένα το λες στον άλλο που το ξεκίνησε.
3: Δημήτρη μου, θα πας να κάνεις λέιζερ εσύ και στήθος.
2: Όχι,
3: και
2: μπροστά δεν κάνω. Γιατί? Δεν κάνω. Δεν θέλω.
3: Δεν θες να ξεμπερδεύεις.
2: Όχι, μ' αρέσει
3: θες
2: το μπροστά.
3: Να το τριμάρεις
2: και... Ναι, και να έχω μ' αρέσει το μπροστά. Δεν με ενοχλεί. Το... Τα φτερά. Και το νόμο.
3: Ναι, θα πας να κάνεις.
1: Τα φτερά μας ακούσε και κανένας που δεν έχει δει και θα νομίζει πω από τι τέρας είναι αυτό. Ποια φτερά ρε Μίτσο.
2: Τα φτερά που... ρε φάνε, εδώ πίσω είναι.
1: Έχεις ραγάδες μέχρι και στην πλάτη προχώρα.
2: Εγώ έχω ραγάδες.
3: Αδυνάτησες από το μάκι τσαπέκι.
1: Βασιλιά της. Πρώτη φορά που έχω δει σε άντρα και έχω πως είναι κυταρίτιδα. Έλα.
2: Έχω εγώ κυταρίτιδα.
1: Δε, κοίτα πως είσαι.
3: Όντως.
2: Όχι Μαρία, ούτε ραγάδες έχω.
1: Έλα.
2: Όχι, ας σου δείξω και το...
3: Σε λίγο τι θα μας ξεβρακωθεί εδώ πέρα.
1: Έλα.
3: Τι έλεγα τώρα αυτό.
1: Τα φτερά ο Δημήτρης, να.
3: Όχι, υπάρχουν όμως άντρες και με κυταρίτιδα δεν ξέρω.
1: Παιδιά, ο Δημήτρης έχει
3: πάει. Δεν είναι μόνο νομίζω το προνόμιο των
1: νομίζω ότι το επιτίθουμε και ουσιαστικά.
2: Όχι, ρε, όχι, ρε, από αγάπη γίνεται όλο αυτό. Δεν... Από αγάπη και από συμπόνια
1: δεν,
2: και από
1: δεν υπάρχει αγάπη σε αυτό. Όταν θαυμάζω κάτι, δηλαδή λέω Μίτσο.
3: Τι θαυμάζει τώρα.
1: Τι βυζάρεσαι να θυμάσαι ο Μίτσο.
3: Έτσι λε. Και το θαυμάζει, θα το έχει και εσύ δηλαδή αυτό τώρα.
1: Ρε, παιδί μου, όχι, αλλά το θαυμάζω το Μίτσο. Λέω τι βυζάρεσαι έχει που τι έχει έτσι και δεν τρέπεται.
2: Ωραίο τι θε. Τι δεν τραπώ, παιδί μου.
1: Αυτό είναι το. Λέω
2: καταλαβαίνει ότι δίνει αρνητική χρειά.
1: Εσύ τι παίρνει αρνητική. Δεν υπάρχει αρνητισμό, υπάρχει στο μυαλό σου μόνο. Λοιπόν, συνέχισε.
0: Κουνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα.
1: Αχ, ναι.
0: Σε λίγο στο Music 892.

0: Χθες τα κουνάβια άκουσες.
1: Ανατριχύλα. Το ξέρετε ότι είναι αρχαίο αντανακλαστικό η ανατριχύλα?
2: Ανατριχιάζω εγώ με το κρύο.
1: Ναι, που συνδέεται με το κρύο και το έντονο συναίσθημα. Αυτό.
3: Τι γελάτε ρε όλοι σας.
4: Βασίλη, να σου πω κάτι. Ένα πράγμα δεν μπορώ να αποσάψετε. Το λένε όλοι και η γυναίκα μου. Ότι για τα κιλά μου έχω τρομερά. Καταρχήν, εγώ όταν έλεγα, που έλεγα παλιά, το σώμα έχει μνήμη και αυτά. Εγώ το σώμα μου φαίνεται, αν με δει, αν δεν έχω κοιλιακούς και τέτοια, ναι, που ο Μίτσος τέτοιο. Το σώμα μου εμένα, παρότι είμαι παχής, είναι ρε φίλε. Στιτό. Δεν είναι στιτό όμως επειδή είναι το τέτοιο. Είναι στιτό γιατί έχω κάνει πολύ γυμναστική στη δόση.
3: Όχι, Φάνη μου, γιατί είναι όλο ένα.
4: Δεν είναι, ναι, εσύ το λες αυτό.
3: Είσαι ένα.
4: Εγώ, δηλαδή, αν χάσω άλλα 10 κιλά, από κάτω υπάρχουν κοιλιακοί φίλοι.
3: Φάνη, ποια γυμναστική έχεις κάνει στη ζωή σου? Είσαι με τα καλά.
1: Δεν
3: ξέρω
1: τι δεν έχεις κάνει.
3: Τι είμαι τρελό. Τι γυμναστική έκανες?
1: Τι έχεις κάνει?
3: Δύο εβδομάδες που πήγες για μπάσκετ ή μια εβδομάδα που πήγες για
4: κιλιακοί? Εντάξει.
1: Όχι, πες. Απάντα του λίγο τώρα.
3: Πες μου, ποια είναι η γυμναστική σου εσένα?
4: Καλά. Πάμε, προχώρα, Μίτσο, προχώρα.
1: Απλά επειδή θυμάμαι και εγώ ότι έχει πει ότι.
3: Επειδή μα ακούει ο Πετρούνιας, να τον πάρει. Να τον πάρει στην επόμενη Ολυμπιάδα. Να πάει.
4: Λοιπόν, έλα, δεν θα κάτσω.
1: Στους κρίκους. Βέβαια, υπάρχουν άντρες, όπως και γυναίκες αντίστοιχα, που μπορεί να έχουν παραπανήσια κιλά, αλλά το σώμα τους είναι σαν να είναι πολύ γυμνασμένο.
3: Ο Φάνης έχει πολύ ωραία πόδια. Οι γάμπες του Φάνη είναι εκπληκτικές. Εγώ δεν είμαι κομπλεξικός. Θα πω ένα καλό λόγο για τον άλλον. Ο Φάνης δεν μπορεί να βρει κάτι καλό σε μένα. Είτε είναι στο πρόσωπό μου, είτε είναι στο κεφάλι μου, είτε είναι στο σώμα μου, είτε είναι στη δουλειά μου. Ένα καλό κάτι καλό δεν μπορεί να βρει.
1: Το παιδί ξεσπάει τώρα.
4: Εσύ κάτι σε μένα έχεις βρει καλό.
3: Σου ποτέ έχεις πολύ ωραίες γάμπες.
4: Και σου έχω πει εγώ ότι έχεις πάρα πολύ ωραία βυζιά.
3: Μου είπε ότι έχω γυναικομασία και ότι δεν τρέπομαι να κυκλοφορώ έτσι έξω. Αυτό είπε.
4: Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο η γυναικομασία δεν είναι πρόβλημα.
3: Δεν είναι πρόβλημα, αλλά λες. Δεν τρέπεται.
4: Αυτή τη στιγμή έχει κάνει γυναικομασία στο πρόβλημα όλου του κόσμου. Δεν θα ασχοληθούμε άλλο. Λοιπόν, προχώρα. Λέγε.
1: Παιδιά, είναι λες και είμαι στη μέση ενός ζευγαριού, έτσι. Σαν με το τρίτο πρόσωπο. Τι γίνεται?
4: Λέγε εσύ.
1: Μου έχει βγει ένα τεστάνιος τώρα, για κάτσε λίγο.
4: Πέρα, λίστο.
1: Λοιπόν, πώς βγήκε αυτό το πράγμα τώρα εδώ πέρα σε μένα?
2: Προειδοποιητικό.
1: Η ανατριχύλα λοιπόν είναι γιατί οι μικροί μύες τραβούν κάθε τρίχα προς τα πάνω. Αντιδράμε ουσιαστικά γιατί κληρονομούμε αυτό από τους πιο τριχωτούς προγόνους μας. Δημήτρη, ήτανε τριχωτή η προγονή σου?
3: Άσε μας ο Μαρία και εσύ από εδώ πέρα που να ξέρω τι είναι προγόνη.
4: Η αλήθεια είναι ότι μάλλον δεν είναι τριχωτή.
3: Πάρτα κι εσύ. Εσύ γιατί γελάς και τι δείχνεις?
1: Ρε παιδιά, έτσι λέει. Το φτέρνισμα.
4: Ναι.
1: Το φτέρνισμα το ξέρετε ότι είναι η άμυνα του οργανισμού? Βοηθάει όταν φτερνίζεσαι, αποβάλει σκόνη, γύρι, μικρόβια και άλλες ουσίες που έχουν μπει μέσα από τις ερηνικές οδούς σου. Mm-hmm. Το ξέρετε ότι γίνεται αυτό με το φτέρνισμα? Έχει πέσει τώρα ψυχολογικά.
4: Έχω πέσει η αλήθεια με όλη την
1: ώρα.
4: Η αρνητική ενέργεια.
1: Όχι, ο Δημήτρης έχει πέσει, όχι εσύ.
3: Έπεσε από την αρνητική ενέργεια.
1: Ρε Συφανιάκου, να δεις. Ο Δημήτρης εσένα σε θαυμάζει.
4: Όχι, εγώ θαυμάζω.
1: Τι θαυμάζεις εσύ αυτόν και εσύ δεν του λες ποτέ κάτι καλό.
4: Ναι, αλλά αυτός ο αέναος αγώνας που κάνει ο Δημήτρης, σαν παιδί μου, τον έχει φτάσει στην τελειότητα.
3: Ποια τελειότητα, παιδί μου? Βλέπεις κάτι τέλειο πάνω μου, είσαι με τα καλά σου.
1: Αυτό δεν το έχεις πει.
4: Εσύ πρέπει να καλάψω το σύνολο.
3: Κουτσόμα ανεβάζει, στραβό με κατεβάζει.
4: Καμία σχέση.
1: Τι καμία σχέση.
4: Μεμονωμένα, ναι. Το σύνολο όμως που δημιουργείται από αυτά τα χαρακτηριστικά που έχεις είναι τέλειο. Υπάρχει και ωραίο.
1: Ας πιάσουμε τα χαρακτηριστικά του. Είσαι γυναικομαστία. Τριχωτό.
4: Μικρά μάτια.
1: Μικρά μάτια, περουκίνη. Να δούμε το σύνολο τώρα. Τι ωραίο δημιουργεί.
4: Αυτό.
3: Η μύτη μου σαν το καλαμάρι.
4: Χοντρά πόδια.
1: Χοντρά πόδια. Του έχεις πει ότι είναι.
4: Η ελιά στη μύτη που έχει.
1: Του έχεις πει γενικά να πάει να γίνει άλλο.
4: Μικρή όμη, κυταρίτιδα. Όλα αυτά μαζί όμως.
1: Αλλαγή γενικά.
4: Όλα αυτά όμως μαζί. Με κάποιο μαγικό τρόπο κάνουν ένα υπέροχο αποτέλεσμα.
3: Πώς γίνεται να είναι όλα στραβά και να βγάζουν ένα υπέροχο αποτέλεσμα?
1: Αυτό δεν γίνεται.
4: Είσαι μοναδικός. Και αυτό κακό είναι? Ότι σε λέω μοναδικό?
3: Όχι, αυτό δεν είναι κακό.
1: Τώρα είδες που σε έπεισε. Εσένα.
4: Ανέβηκε ψυχολογικά.
3: Πάρα πολύ. Είμαι πολύ πάρα.
1: Πότε έχεις ψυχολόγο?
3: Την επόμενη εβδομάδα. Πήγα χθες. Δεν το ξέρα.
1: Δεν το ξέρα σήμερα να πας. Σας έχει έρθει κάποια στιγμή να κάνετε διατάσεις χωρίς κανένα προφανή λόγο, να τεντώνεστε?
4: Αγλαία μου, άμα θες μπορείς να αλλάξεις ραδιόφωνο. Μην μας πας στις μπάλες τώρα πρωί-πρωί. Άσε μας να μας κόψει την πλάκα. Δεν είναι αστείο. Άμα δεν είναι αστείο, με το ακούς πρωί-πρωί. Βρήκαμε και σένα.
1: Γιατί τι λέει η Αγλαία? Είναι φανατική εδώ.
3: Γιατί ασταγωρδεύει, επειδή είπε λαγοκέφαλο.
1: Α, η Αγλαία είναι που τον αγαπάει πάρα πολύ. Καλά, και εμείς αγαπάμε.
4: Πραγματικά.
3: Μαρία, εσύ πρόσχημα, μάθησε από την αγάπη που δείχνει στο πρόσωπό μου.
1: Να σου πω κάτι. Τώρα εγώ δεν σε υποστήριξα. Αλλά εσύ συμφώνησε στο τέλος με το Φάνη.
4: Προχώρα. Και ξέχασα να αποτύχει διπλό αγώνα. Προχώρα, επόμενο. Παρακαλώ.
1: Τι να πω εγώ τώρα. Λέω, έχετε ακούσει τίποτα από αυτά που λέω. Δεν λέει, ναι. Δεν έχετε ακούσει τίποτα.
4: Έχει σημασία. Κράζουμε τον Δημήτρη όμως.
1: Λοιπόν, τις διατάσεις τις έχετε κάνει. Τις διατάσεις έχετε κάνει. Ναι. Είναι το σώμα που λέει χρειάζομαι κίνηση. Ότι θέλεις εκείνη τη στιγμή που κάθεσαι να τεντωθείς, να απλωθείς κάτι. Το χασμουριτό, παιδιά, τι κάνει. Πείτε, παιδιά, τι κάνει το χασμουριτό.
4: Τι κάνει το χασμουριτό.
1: Βοηθάει στη ρύθμιση με τη θερμοκρασία του εγκεφάλου. Και εμφανίζεται όταν είσαι κουρασμένος, αγχωμένος ή βαριέσαι ή στρεσαρισμένος. Εγώ, όταν είμαι στρεσαρισμένη, θέλω να πάρω βαθιά αναπνοή. Το έχετε πάθει εσείς αυτό?
4: Όχι.
3: Όχι.
1: Όχι, ναι, εγώ το παθαίνω. Και πάμε και στο λόξιγκα. Το φρένο έκτακτης ανάγκης του διαφράγματος. Όταν τρως πολύ γρήγορα ή καταπίνεις αέρα. Ναι, βέβαια, ή αγχώνεσαι ή αναστατώνεσαι, σου λέει το σώμα. Σταμάτα.
4: Πολύ ωραία. Δεν περνάγαμε καλά που μιλάγαμε με τα παιδιά του Δημήτρη τώρα. Πραγματικά τώρα γιατί.
3: Εμένα ένα φίλο μου είχε συνεχόμενο λόξιγκα για 15 ώρες. Πήγε στο νοσοκομείο.
1: Για 15 ώρες και τι του είπανε.
3: Ναι, γιατί ξαναπάθει. Δεν ξέρω. Τον τρόμαξαν, δεν ξέρω, τον κάνανε.
1: Τον τρόμαξαν για να σταματήσει. Ναι.
4: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, Μαρία, έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι.
4: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ θα είμαστε σε πολύ λίγο. Ερχόμαστε με τον Δημήτρη τον Πουλίνη. Μου ήρθε ένα παρατσούκλι τώρα, μπορώ να σου το πω.
3: Πώς, βυζαρού, βυζού! Πώς θες να με πεις.
4: Μαλάκα, είσαι πάρα πολύ φθηνός. Ναι. Δηλαδή, αυτό το χιούμορ είναι.
3: Βυζάκιας! Κοινοκομαστίας! Πώς θα με πεις, για πες μου το παρατσούκλι, αυτό που εφήβρες μόνος σου.
4: Μαλάκα, χωρίς πλάκα, πόσο καλά με ξέρεις. Βυζάκια θα σε έλεγα.
3: Είδες.
0: Κουνάβια, σήμερα θα είναι χειρότερα. Σε λίγο στο Music 892.

0: στα κουνάβια, άκουσες.
1: Έλα φίλε, καλημέρα.
2: Γιάννης.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα.
3: Πάνι μου, τι κάνετε, καλή.
1: Τι να κάνουμε,
3: καλή.
1: Καλά.
3: Το οδηγάω και δηλαδή, παιδιά, πραγματικά μπράβο σας. Έχω σταματήσει πόσες φορές στην άκρη και γελάω σαν το μαλάκα μόνο. Δεν έχω σκοτώσει τον καλά Χριστιανό, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Άγια, όλοι τρελή τρελή σε μένα. Όλοι τρελή.
3: Δεν θα μείνει πίσω στα μάξι Ζήμη, δεν θα μείνει τίποτα.
1: Ρίχτω, τι θα με τραγουδήσεις, αγόρι μου.
3: Λοιπόν, θα σα πω, λόγω ότι είμαι και 43, λίγο να θυμηθώ τα νιάτα μου, θα σα πω το διάβολο κατέβηκε κάτω στο χολαργό.
2: Είναι αυτό, ρε.
1: Περίφημο τραγούδι, περίφημο. Πάμε, ρίχτω. Εντάξει, τώρα εμείς οι παλιοί το ξέρουμε τώρα. Ο διάβολο κατέβηκε.
3: Μπράβο, μου αρέσει. Λοιπόν,
4: ο
3: διάβολο κατέβηκε κάτω στο χολαργό και πρόλαβε τον άντα μου που ήταν αργό, χτυπάει την πλευρά του μυθιλιβάτη που σαν τον είδε να πετά του έφυγε το μάτι. Μια ώρα μα τη δίγαγε πάλι στη μετοχία.
1: Τραγουδάει
3: πώ θα γυρίσει.
1: Κλείστο να ρε, κλείστο να πω.
4: Πω, κάτσε γιατί το κλείσανε. Εντάξει.
1: Εντάξει, ναι.
3: Είπα να ρωτά.
4: Συνεχίζει.
2: Ο ίδιος είναι.
1: Κλείστο να ρε. Κλείστο να ρε. Πω, και γελάει και μόνος του. Πω. Ναι, έλα φίλε.
4: Αλεξάνδρα.
5: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σου, Αλεξάνδρα μου, γεια σου.
5: Τι μου κάνετε, πώς θα περάσατε.
1: Υπομονή, Αλεξάνδρα. Ας πούμε
4: τα νέα μας λίγο.
1: Τι να πούμε τα νέα μας. Γεια λέγε, Αλεξάνδρα. Τι θα μας
5: τραγουδήσεις. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, εγώ είμαι άφωνη, αλλά πήρα να πω ένα τραγουδάκι. Είχα πάρει παλιότερα, είχα πει και ένα φλόγα που είχα αφιερώσει εκεί στο Μπουμπουλίνι.
1: Πάμε, να σου
2: πω κάτι.
1: Την ψυχή θέλουμε εμείς. Δεν θέλουμε φωνή. Ψυχή θέλουμε.
5: Ωραία. Πάμε.
1: Τι το ήθελα και το είπα. Ναι. Έλα, πάμε.
5: Λοιπόν, θα πω το θα γυρίσεις. Πάριος Βανδύ.
1: Θα κάτσεις και τους δύο.
5: Όχι, λίγο το ρεφρέν και είμαι στη δουλειά και θα πω και ντομάτες.
1: Ωραία, πάμε.
5: Μα δεν γυρίζουν οι μεγάλες οι καρδιές.
1: Δεν είσαι άσχημη.
5: Έχουν πείσμα και στον πονό.
1: Το κλαίει κιόλας.
5: Αντοχές.
1: Ωραία.
5: Και αναμνήσεις. Μα εσύ δεν έχεις ούτε πείσμα ούτε μυαλό.
1: Αδικείς τον εαυτό σου, ε.
5: Έχεις μοναχά αρρωστημένο εγωισμό.
1: Καθόλου κακή.
5: Μπουμπουλίνι, θα γυρίσει.
4: Α, έχει έρωτα.
2: 9,5 ώρα είναι εκεί.
1: Δόχι δώρο.
2: Δώσε.
1: Δώρο, από μένα. Δώρο από μένα. Από το Μπουμπουλίνι δώρο.
2: 9:30 θα είμαι εκεί.
1: 9:30 θα είμαι εκεί. Δημήτρη, είναι το target group σου αυτό. Απεγνωσμένη.
2: Άκουσες καμιά απόγνωση.
1: Όχι, καμία. Είδες
4: και ωραία φωνή τελικά.
1: Μια χαρά φωνή έχει. Πάμε, επόμενος παρακαλώ.
2: Έχω Μαρία.
1: Μαράκι.
6: Καλημέρα.
1: Ω, καλά, αυτή είναι τρελή, είμαι σίγουρος. Έλα, Μαράκι, τι κάνεις.
6: Καλά
1: είσαι. Εσύ καλά είσαι, για να δούμε αν είσαι καλά. Τι θα μας τραγουδήσεις, παιδί μου.
6: Είμαι με τη
1: Δέσποινα. Α, τέλεια.
6: Και θα τραγουδήσω.
1: Πέσεις να μην γελάει σαν κοτόπουλο από δίπλα. Ακούγεται η καρακάξα. Ακούγεται. Τι θα τραγουδήσεις, λέγε.
6: Της αναβήσεις, όλο πιο πάνω, θα πούμε μαζί.
1: Κορίτσια, βγάλετε την ανοιχτή ακρόαση γιατί δεν ακούγεται καθόλου καλά. Βγάλετε την ανοιχτή ακρόαση γιατί ξέρω ότι θα τραγουδήσετε μαζί, αλλά τραγουδήστε με μικρόφωνο. Τώρα τέλεια. Τώρα σε ακούμε καμπάνα. Τραγούδα ό,τι θέλεις. Τραγούδα ό,τι θες, παιδί μου.
6: Λοιπόν. Όλο πιο πάνω. Με ταξιδεύεις εκεί που το μυαλό μου το βρίσκω μόνο το πάνω.
1: Όλο πιο πάνω.
4: Είναι το αρχείο.

0: Αν μας ακούει η πρόνοια, αν μας ακούει κάποιος φορέας. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι τώρα. Τι να, δεν ξέρω. Πάμε και τελευταίος, έλα.
1: Γιάννη.
0: Τζον.
1: Γιάννη.
2: Ακουγόμαι.
0: Ακούγεσαι. Όπα, αυτό πρέπει να είναι αστέρι μεγάλο. Γιάννη, τι θα μα τραγουδήσει.
2: Καλημέρα στην παρέα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά.
0: Τέλεια. Τι θα μα τραγουδήσει, αδερφέ. Αυτό είναι έτοιμο.
2: Λέω να πω μια Μαρίνα Σάτι.
3: Δεν με ακούγεσαι για Σάτι.
0: Ναι, καλά, δεν ξέρει κανένα. Δεν μπορεί να πιάσει δεύτερε. Για πάμε, αγόρι μου, Γιάννη, τι Σάτι. Είσαι βλάκας, φίλε.
2: Είμαι και στη δουλειά.
0: Φύγερε από εδώ μπροστά μου. Φύγε από μπροστά μου.
1: Είναι και στη δουλειά, φαντάζομαι να μην ήτανε.
4: Τέλος ηρεμία. Μετά το break τα κουνάβια επιστρέφουν ακόμα χειρότερα.
5: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
6: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Music 892.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
15: δι κουαλίτα.
16: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
18: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
19: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
19: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
19: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: βλάκα, παιδί μου. Είσαι βλαμμένο. Είσαι βλαμμένο. Κλείστο, κλείστο. Άστο, άστο να παίξει. Τα έχει βάλει όλα μαζί. Αυτό είναι, αυτό είναι το τραγούδι. Λευτέρη Λιάκο, φίλε και φίλοι, ο ηχολήτη μα. Βρε τρόμπα. Βρε τρομπέτα.
1: Και στο είπα, μην τον εκνευρίσει πρωί-πρωί.
2: Σου πει Μαρία, βοήθησε τον.
1: Στο είπα.
0: Έπαιξε διαφημίσει από YouTube. Τραγούδι πάνω στο τραγούδι. Πω, καλημέρα, φίλε και φίλοι. Τώρα κατάλαβα. Εγώ θα πρέπει να πάω να κάνω εκπομπή τώρα. Άμα σου δίνω κουμπάτι. Λοιπόν.
1: Λευτέρη, τώρα γιατί το έκανε αυτό.
2: Φάνη ψυχρέμα.
0: Λοιπόν.
1: Κρατήσει το ύψο.
0: Λοιπόν, τι να κρατήσω έτσι. Τι να κρατηθώ. Βάλτε να κάτσει ο ασκούμενο. Είμαστε με το Λευτέρη και πηγαίνω σε γιατρό, ρε, που έχει και ασκούμενο δίπλα. Να μάθει τι, ρε, να μάθει τι από σένα το παιδί. Να μάθει από σένα τι. Θέλω να πω. Καλημέρα, φίλε και φίλοι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και ο Λευτεράκη έχει και δίπλα ασκούμενο ηχολήπτη. Έχει έρθει να μάθει πότε τη δουλειά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πώ λένε.
1: Ο
0: μη μιλά, δε μαλάκα. Μη μιλά, γα. Πώ λένε το παιδί, πώ λένε παιδί, είναι ο Νίκο. Ναι, ναι.
2: Ρε Μαρία, δεν το λένε Νίκο το παιδί. Χίλιε φορέ το έχουμε πει. Χρήστο το λένε.
1: Χρήστο, συγγνώμη, ναι. Έχω κολλήσει με τον Νίκο.
0: Ναι, αυτό τον πείραξε τώρα εδώ πέρα, το βλέπει. Λοιπόν, βάλε να παίξει τώρα, βάλε να παίξει λίγο. Του λέω, κάτσε να δω το πέτυχε το κομμάτι. Για να δω. Πω να ηρεμήσω λίγο. Βάλε λίγο μετά λίγα. Πήγα να σπάω ωραία, να πούμε σιγά σιγά να...

Χαμήλο, χαμήλο ρε μάνα, χαμήλο. Εντάξει, έτσι, μια τζούρα ήθελα να ξεκινήσω. Αλλά ξαναβάλε τώρα, με ξαναπαίρνει ο κερατάς ο Χίτς.

0: ξαναπέφτει. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Music 89,2. Ο σταθμός πραγματικά που μπορεί να έρθει να πιάσει δουλειά οποιοδήποτε. Δίνουμε. Μη γελάς. Γελάει και ο καινούριος τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν γελάει και ο καινούριος. Τον παίρνει ο διάλογος και αυτόν είναι.
1: Αυτόν είναι καινούριος.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Φυσικά. Έχει χάρη που έχει μπει με βίσμα εδώ πέρα και δεν πάω να σε διώξω. Άχωρε ο άλλος. Ο άχρηστος. Το κλασικό βίσμα. Άμα δεν τη διώξω. Ο θείος μου είναι κολλητός με τον πολίτη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Είναι κάθε μέρα που περνάει πάντως είναι μεγάλες μέρες. Είναι μεγάλες μέρες. Γιατί πέραν ότι έχουμε ψωμάκι στην επικαιρότητα με την πλασματοαφαιρεσιάδα.
2: Πλασματοθεραπεία.
0: Ναι, γίνεται χαμός, παιδιά. Έχει γίνει. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ξεφύγει πλέον από τον Γιώργο το Μαζονάκη. Πλέον ασχολούνται. Χτες δηλαδή κάπου ήμουνα και είδαμε ένα τύπο 60 χρονών με μπότοξ, ρε. Και πετάγεται μια φίλη και λέει: καλά, αυτός έχει κάνει σίγουρα πλασμαφαίρεση. Δηλαδή έχει γίνει σαν αστείο. Ξέρεις τώρα.
1: Όπου, ναι, όλοι πλασμαφαίρεση, όποιον βλέπουμε.
0: Όπου βλέπουμε τέτοιο. Συνεχίζονται, παιδιά, πώς το λένε, βγαίνουν στην επικαιρότητα, στην επιφάνεια διάφορα πράγματα. Τώρα ερευνούνται και για ξέπλυνο μαύρου χρήματος, λέει αυτή. Καλά. Εντάξει.
2: Και λένε ότι βρίσκουν πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ανοίγουν λογαριασμοί ξαφνικά και θα είμαστε όλοι από κάτω.
2: Και ο υπνοθεραπευτή στο παιχνίδι.
0: Αυτό είναι επιθετικό. Για μένα αυτό είναι επιθετικό. Κάπω.
1: Πε μου, τσάλε.
0: Αφήνω λίγο πε στην άκρη το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα βγει κάποιο που θα πει τώρα. Εντάξει, έχουμε περάσει σε άλλη φάση τώρα. Εδώ πέρα ασχολούμαστε γιατί θα βγουν πράγματα τα οποία είναι άξια τουλάχιστον να μαγελάσει το χιλάκι μα. Ο υπνοθεραπευτή, έχω αρχίσει και βλέπω και βίντεο στο TikTok που έχει κάνει παλιότερα. Ο οποίο κάτι κατηγορεί του κυνηγού που κυνηγάνε με φώτα λαγού. Το έχετε δει αυτό. Και ψαροντουφεκάδες που κυνηγάνε. Κάτι μόλι.
1: Ότι του υπνοτίζει το φως, κάτι.
0: Το θέμα, ποιο είναι το θέμα, είναι όλα αυτά, παιδιά. Κυνήγι λαγού, τσάκρα, όλα αυτά εμείς τα κάνουμε κωμωδία εδώ και πόσα χρόνια στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, αυτά υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Θέλω να σου πω, όλα αυτά.
2: Και πληρώνονται και πολύ καλά.
1: Καλά, τα τσάκρα δεν είναι κωμωδία εκεί
0: στο ραδιόφωνο. Ναι, εντάξει. Όλα αυτά που κορδεύουμε ανά καιρούς εδώ πέρα, που έχουμε κάνει βίντεο, που έχουμε κάνει σκετσάκια, αυτό, όλα αυτά υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Εμείς τα λέγαμε μια πλάκα. Απλά ξέρεις, σε κάποια φάση, δηλαδή, ήταν θεραπευτής. Τώρα. Σκέψου τον πλάσμα το αφαίρεση. Δεν τον έχω ακούσει να μιλάει. Έχω δει μόνο το σουλούπι του.
2: Ναι.
0: Μιλάμε για. Ρε φίλε, πώς να σου πω. Δεν μπορώ να πέσω από τα σύννεφα. Όταν βλέπω αυτό το. Θα μου πεις, μην κρίνεις κάποιον από την εμφάνισή του. Μα τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, είναι όλο όπως πρέπει. Απλά αυτοί οι άνθρωποι ήταν απατεώνες. Απλά ήταν κακοί απατεώνες γιατί δεν βάλανε ένα φρένο. Δηλαδή, ρε φίλε, okay, το καταλαβαίνω. Θες να κορυδεύεις ανθρώπους και να κάνεις πλανά. Βάλε ένα πυκνοδοτή τουλάχιστον να μην σου μείνει κανένας.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, τουλάχιστον καταλαβαίνω θες να οικονομάς. Όλοι να οικονομάμε θέλουμε. Άλλος έχει βρει. Ο Δημήτρης, το πράγμα βγάζει να βγάζει το πράγματο. Εγώ λέω βλακίες. Η Μαρία δίπλα αυτό. Το καταλαβαίνω. Λεφτά θέλω να βγάλουμε όλοι. Αλλά κάπου θέλει να όπαρε, παιδί μου. Θέλει,
2: να δεν το σκέφτηκαν.
0: Ναι, δηλαδή κάπου θέλει να.
1: Πού να το περιμένω ότι θα του τύχει τώρα αφού, κάτι τέτοιο.
0: Κάτσε, αφού και την άλλη δεν την. Η Χριστίνα η παπά δεν πήγαινε να του μείνει και τη σώσαν αυτή.
2: Ναι, είχαν επενδυτή.
1: Μήπως ήταν στο ιατρείο του άλλου. Κάτι λέγανε ότι ήταν στο άλλο ιατρείο. Γιατί,
0: μάλλον ήταν ο γιατρό, δεν ήταν η γυναίκα του. Αυτή είχαν πάρει σκηνή κορδόνη. Τώρα σου λέει.
2: Πάντω έβγαλε και ο Χατζη Νικολάου και άλλα πράγματα. Ότι ακριβώ δίπλα είναι ακόμα ένα άλλο ιατρείο που είναι στο όνομα τη κόρη που μέσω από αυτό το ιατρείο φέρναν τα μηχανήματα.
0: Ναι, ρε παιδιά, αυτό λέει και η Χρυσά. Νιώθω ότι ζω στην Ουγγάντα. Ρε παιδιά, ρε Χρυσά, μην τρελαίνετε. Όλα αυτά απλά είναι μέχρι να πεθάνει κάποιο. Παιδιά, όλοι έχετε γνωστού και όλοι έχουμε γνωστού που λίγο πολύ, δεν σου λέω ότι έχουν κάνει πλάσματα αφαίρεση. Έχουν πάει, δηλαδή, εγώ που είμαι ένα απλό άνθρωπο, ο Δημήτρης. Δεν έχω πάει εγώ για βελονισμού, με έχει δει ο Δημήτρης στην Καλυθέα. Δεν έχουμε πάει τώρα σε μάγισσα χαρτολίτη. Όλοι, παιδιά, μην βγάζετε τον κόλο σα απ' έξω. Όλοι έχουμε πάει. Με έχει στείλει εμένα, θυμάμαι η μάνα μου, έχει βρει, ήθελα να βγάλω κάτι ελιές, ρε.
1: Ναι.
0: Και να, παλιότερα. Και για να βγάλει μια ελιά, ένα δερματολόγο, δεν ξέρω, σου παίρνει κάποια λεφτά.
2: Να.
0: Και εγώ σκέψου, μια φορά είχα πάει και είχα βγάλει 10 ελιές μικρές. Με 20 ευρώ, στην Καλυθέα πάλι.
2: Σε τι πήγε,
0: έλατε.
2: 10 ελιές, 20 ευρώ.
0: Μπήκα μέσα στην Καλυθέα, σου το λέω εγώ, παιδιά, αυτό. Μπήκα μέσα και βγαίνει τύπος, ο οποίος είχε πάει για μασάζ. Ό,τι σου λέω. Ήταν μασατζίδικο ιατρείο με ρώσικα πτυχία στον τοίχο. Πήγα μέσα και μου τις έβγαλε. Θέλω να πω ότι εγώ, αν πήγαινα εκεί πέρα, παιδιά, θα σου πω κάτι. Άμα θέλετε, το πιστεύω. Πάνε χρόνια βέβαια. Ξέρεις τι μου έβαλε όταν είχε μηχάνημα που καίει τις ελιές. Ξέρεις τι μου έβαλε για να μου κάνει τέτοιο. Βότκα, φίλε.
1: Βότκα, σου έβαλε.
0: Αντί για τέτοιο βότκα.
1: Άμα δεν το πιστεύεις,
0: ναι.
1: Σου έβαλε βότκα.
0: Βότκα, δεν ξυλοκαίνει.
1: Είναι τελείως κομπογιά.
2: Σε ρωσιδάδι. Παιδάκι
0: μου βγήκε.
1: Μάλλον, ναι, πήγε σε ρωσιδάδι.
0: Βγήκε τύπο Ρώσο την ώρα που έμπαινα εγώ, ο οποίο είχε πάει για μασάζ. Δηλαδή, θέλω να σου πω. Εγώ που θεωρώ τον εαυτό μου, γι' αυτό νομίζω ότι. Γι' αυτό θεωρώ ότι έχω πολύ ισχυρή γνώμη, γιατί θεωρώ ότι είμαι ο μέσος Έλληνας. Δηλαδή, έχω κάνει τις. Είμαι ο μέσος Έλληνας. Δηλαδή, ο τρόπος ζωής μου είναι του μέσου ηλίθιου.
2: Είναι.
0: Του μέσου ηλίθιου Έλληνα. Δεν μπορώ να πέσω από τα σύννεφα με όλα αυτά που βγαίνουν, που είμαστε όλοι από κάτω και λέω. Α, τι έκανα. Μα,
1: όχι, έχει δίκιο τώρα αυτό.
0: Εγώ έχω πάει, πώς το λένε. Δεν έχω πάει σε αφαγκατέ τώρα να θέλει 300 για ένα τέτοιο, αλλά. Όλες οι κοινωνικές τάξεις έχουν τον αντίστοιχο σαμάνο.
2: Τον έχουν.
0: Καταλάβεις τι γίνεται. Απλά αυτός ήταν premium σαμάνος. Πώς το λένε. Και για θα βγουν εδώ πέρα τέρατα. Και είναι όλοι από κάτω. Δεν το πιστεύω. Τι δεν το πιστεύεις. Εγώ σας λέω σε κάθε σπίτι, ξέρετε, 2-3 περιπτώσεις. Απλά δεν είχατε λεφτά να πάνε να κάνετε πλασμαφαίρεση. Ο Δημήτρης έχει πάει και κάνει το άλλο με το.
2: Τι έκανα.
0: Με το μαλλί πάλι πλασμαφαίρεση. Δεν έχει κάνει.
2: Άλλο πράγμα αυτό, ρε.
1: Ναι,
2: άλλο αυτό. Με το πλάσμα. Αυτή είναι γνώση το PRP. Είναι άλλη μέθοδο.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, PRP. Ναι. Πολύ μαλλί έβγαλε από τότε. Έβγαλε περουκίνη. Λοιπόν, θέλω να πω, ρε παιδί μου, υπάρχουν προφανώς πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα και λιγότερα επικίνδυνα. Και εγώ ξέρω, ρε φίλε, τώρα, αν μου, πώς το λένε, μου έκαιγε τις ελιές μου, κάνει ένα λάθος και. Θέλω να σου πω,
2: εννοείται.
0: Τώρα μην τρελαινόμαστε. Οπότε.
2: Και ανοίγει, παιδιά, και για εσάς τα κορίτσια, ανοίγει και στα άλλα πράγματα, στα μπότοξ και σε αυτά. Ανοίγει η φάση και εκεί. Διότι.
1: Τι εννοείται.
2: Λέει να μην εμπιστεύεστε τόσο πολύ τα Ινστιτούτα, διότι δεν ξέρετε τι βάζουν μέσα.
1: Τι υλικό, βέβαια.
0: Εσύ γιατί σε βάμενη σήμερα θα.
1: Έχω, θα σου πω μετά. Γιατί μια χαρά δεν είμαι, ρε.
0: Ναι, δεν είπα εγώ.
1: Γιατί που λέει η Χρύσα για το βιοσυντονισμό.
2: Για το ποιο?
1: Βιοσυντονισμό. Έχω κάνει εγώ βιοσυντονισμό. Έχω πάει.
2: Τι είναι βιοσυντονισμός, παιδί?
1: Λοιπόν, και αυτό δεν. Πας εκεί πέρα με ένα μηχάνημα και σου καταγράφει και σου βλέπει τι διάθεση έχει ο οργανισμός να βγάλει σε θέμα αρρώστιες και τέτοια πράγματα. Και μετά σου κολλάνε στο μυαλό. Δεν το πιστεύω εγώ, Χρύσα.
0: Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι σε κάθε φάση, σε κάθε φάση, είτε είναι,
1: πολλά, είναι αυτό
0: κάποια ακριβή θεραπεία ή κάποιο αυτό, είναι τέτοιο. Εκεί πήγαμε στο άκρο Ναότων και είχαμε θάνατο και είχαμε και, παιδιά, και είχαμε και θάνατο γνωστού, αγαπητού από όλους καλλιτέχνες. Δηλαδή, άμα ήταν κανένας άλλος, μπορεί να ξέρει.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Δεν θα άνοιγε το θέμα μετά.
1: Όχι, σίγουρα.
0: Και τώρα αναγκάζονται, επειδή τώρα προφανώς έχουν φοβηθεί και άλλοι που ήταν εκεί πέρα φραγκάτοι, έχει ανοίξει το θέμα, βέβαια. Κάτσε να δούμε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω τώρα μέσα εκεί πρέπει να ήταν πραγματικά
2: τεράστιο. Αναφέρουν για πάντως πολύ γνωστά
0: ονόματα. Ναι, τα πολύ γνωστά ονόματα θα βγουν. Το θέμα είναι πώς είχαν το ιατρείο αυτή, γιατί δεν νομίζω βγήκε ο Πατούλης ο Χατζηνικολάου, δεν μας έπεισε. Δεν μας έπεισε όλους όπως το άκουσα. Τέλος πάντων, γίνεται.
1: Είδες και αυτό που έλεγες με τα πτυχία της. Τελικά ισχύει ότι βγήκε το πανεπιστήμιο εκεί στη Χονολουλού που έλεγες και λέει ότι δεν δίνουμε τέτοια πτυχία ιατρική σε εμείς εδώ.
2: Σαν Ινστιτούτο ήταν βασικά.
1: Ινστιτούτο, αυτό, ναι,
0: αυτοί όλοι είναι με τύπου, σαν αυτά τα πτυχία που έχεις εσύ, που είναι τύπου σεμινάρια. Που πας και σου δίνουν.
1: Ρε, εσύ αυτό είναι άλλο. Αυτή είπε ότι έχει πτυχίο. Εγώ λέω, έχω κάνει σεμινάρια.
0: Εμένα η κόρη μου έχει πάρει από παιδικό πάρτι που έχω φέρει μάγο, της έχει δώσει πτυχίο μαγείας. Ναι, και έχουμε και φωτογραφία. Έχει ντυθεί η Σοφία, της έβαζε και ένα καπελάκι και λέει συγχαρητήρια το πρώτο πτυχίο μαγείας. Να πάει να το βάλει η μικρή να ανοίξει. Δηλαδή, αλλά εγώ αλλού θέλω να πάω. Θέλω να πάω, ρε παιδί μου, στο κομμάτι ότι βλέπω και από τα μηνύματα των ακροατών και από τις κουβέντες που κάνω έξω. Είναι όλοι αυτό πάντα που μένουμε με το στόμα ανοιχτό. Που με τρελαίνει, ρε φίλε. Που όλοι να γυρίσετε δίπλα σας, τέτοια παρόμοια καταστάσεις. Παιδιά, άλλο να πας για μασάζ. Ναι, προφανώς. Άλλο να πας για μασάζ.
1: Ναι, αλλά και ελιές που έβγαλε, δεν είναι απλό.
0: Ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, εντάξει, είπα προς την υπερβολή, δεν είπα είναι τέτοιο. Το ένα φέρνει το άλλο, αδερφέ. Θα πας πρώτα για μασάζ, θα πας πρώτα για κανένα, ξέρω εγώ, άλλο θεραπεία. Τσούκου, δεν πηγαίναν όλοι για πλασμαφαίρεση. Καταλαβαίνετε, σου λέω. Προφανώς είναι διαφορετικό. Αλλά όλοι έχετε περιπτώσεις.
2: Δηλαδή, του λέγανε ότι έχουν ζουζούνια στο αίμα να, και πάρα αυτές τις βιταμίνες, αλλά ήταν να σταφερέσουμε πλασμαφαίρεση και ο άνθρωπος ήταν μια χαρά.
1: Και γενικά δίνανε πάρα πολλές βιταμίνες. Εγώ ξέρω και πως γνωστές μου, δηλαδή full βιταμίνες.
2: Από ένα συγκεκριμένο φαρμακείο στο Κολωνάκι.
1: Ναι.
2: Όχι από αλλού, σε αυτό θα πάτε, μόνο εκεί.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος μου, καλά εδώ πέρα. Άλλοι, λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς εδώ πέρα θα είμαστε. Σας έχω πολύ παρασκήνιο χτες. Έχω παρασκήνιο.
1: Τι?
0: Είχαμε το αθλητικό κέντρο στο
2: Ελληνικό.
0: Τα αθλητικά γιατρός στο ελληνικό. Ξέρεις ποιοι ήμασταν εκεί πέρα.
1: Ποιοι ήσασταν?
0: Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Α!
2: Καθώς ήταν μαζί.
0: Όχι, δεν. Είχε, πώς το λένε, Χαρδαλιάς. Από μακριά τέτοιο.
2: Το χαιρέτησες?
0: Όχι.
1: Αφού σου λέω μακριά.
0: Πετρούνιας, εκεί πέρα έκανε ένα χορευτικό.
2: Χορευτικό έκανε Πετρούνιας.
0: Ήμασταν άνθρωποι του αθλητισμού. Πραγματικά εμένα
1: και μεγάλα. Ήμασταν άνθρωποι του αθλητισμού. Βάζει και τον εαυτό του μέσα. Οπότε έχεις να μας πεις πραγματάκια.
0: Να ξέρεις ότι ισχύει. Κάποιοι μας ακούνε στο ραδιόφωνο.
2: Από εκεί,
0: ναι, κατάλαβες.
2: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Φίλες και φίλοι. Ωραία παιδιά. Α, εκεί η Χρύσα που είχαμε κάνει και το event.
2: Ωραίο show.
0: Είχε και drone πολύ. Καλά, αυτά παιδιά. Το νέο επάγγελμα του μέλλοντος. Drone-ας.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Έχουν γίνει παιδιά, πώς το λένε, πλέον σε διάφορα events που παραβρισκόμαστε, πλέον έχει γίνει. Πώς είναι το photo booth. Έχει γίνει τόσο απλό. Όπου και να πάτε και σε γάμο υπάρχει φωτό. Τώρα παιδιά, και μάλιστα άκουσα να δείτε. Πήγε γνωστός γνωστού να κάνει πρόταση γάμου. Έχετε δει αυτά που σηκώνουν τα ντρόν στο ψηλά. Λοιπόν, πήγε να κάνει πρόταση γάμου, γνωστός γνωστού, 2.000 το ζήτησε.
1: 2.000
2: ντρόν μόνο.
0: Τύπου για να πει Μαρία με παντρεύεσαι, κάτι τέτοιο.
1: Να σηκωθούν.
0: Ναι, do you me. 2.000.
1: Αυτή είναι πολύ ωραία πίστα.
0: Ναι, όχι, για να σηκώσω εγώ, θέλω να σηκώσω ένα στο Λευτέρι. Θα σηκώσω. Στου αγγίσω να αργύρω. Λευτέρι θα γάμισε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου κουνάβια, μη εσπρέσο. Και φέτος η Μπίκ μας θυμίζει πως ό,τι και αν θέλετε να πετύχετε, υπάρχει πάντα κάτι που αξίζει να γράψεις. Καλή ώρα, όπως ο Λευτέρης γράφει εμένα. Εσείς γράψετε ότι έχει σημασία με αφορμή το back to school. Η Μπίκ κάνει τη νέα σχολική χρονιά ακόμα πιο συναρπαστική με ένα μεγάλο online διαγωνισμό και πλούσια δώρα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι κάθε φορά που αγοράζετε. Η Μπίκ κάνει τη νέα σχολική χρονιά ακόμα πιο συναρπαστική με ένα μεγάλο online διαγωνισμό και πλούσια δώρα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι κάθε φορά που αγοράζετε κάτι από τα προϊόντα της Μπίκ, κρατάτε την απόδειξη αγοράς και την ανεβάζετε στο www.bigpavlabacktoschool.gr. Και φυσικά, επειδή η Σεπτέμβρη είναι και εσείς πάρα πολλοί από εσάς θα έχετε μετακομίσει, περαδόθε, αν είστε φοιτητής ή όχι, μπαίνετε δουλευταρά και παίρνετε προσφορές από επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα πραγματικών εργασιών και επιλέγετε εσείς με ποιον θα συνεργαστείτε. Δημήτρη, πρόσεχε.
1: Και πάμε να μιλήσουμε τώρα, παιδιά, για τις γλυκές γεύσεις που πολύ μας αρέσουν, αλλά κάθε φορά νιώθουμε ενοχές. Δεν χρειάζεται πια να έχετε ενοχές, γιατί το Slim Fix με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, παιδιά, που έρχεται να αντικαταστήσει την ζάχαρη σε ροφήματα, φαγητά, γενικά παντού όπου βάζετε ζάχαρη, Slim Fix μπορεί να έχει όλη τη γεύση που αγαπάτε, χωρίς θερμίδες, χωρίς τύψεις και φυσικά χωρίς ζάχαρη. Slim Fix, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά.
2: Και παιδιά, η Telecom είναι εδώ και φέρνει μία νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Λοιπόν, προχωράμε, παιδιά, προχωράμε. Σας είπα για τη χθεσινή μου συνάντηση ολιγόλεπτη με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Δεν συναντηθήκαμε ακριβώς. Πέρναγε.
1: Ναι.
0: Εγώ ήμουν κάποια μέτρα μακριά, πέρναγε. Σε κάποια φάση κάνουν. Εγώ και δεν ήθελα να χαιρετήσω. Αυτό.
1: Εσύ γιατί δεν ήθελε να τρεπόσουν?
0: Δεν τρεπόμουν. Εσύ πέρναγε τύπου στα 120 μέτρα μακριά από μένα.
2: Δηλαδή, μακριά ήταν, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή πέσαμε και πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Και.
0: Λοιπόν,
2: κανονικά θα έπρεπε να σε χαιρετήσει.
0: Μάλλον με είδε εκεί πέρα γιατί είχα πιάσει κουβέντα. Ήταν εκεί πέρα με κάτι άλλο και μάλλον δεν είχε και. Τέλο anyway, ήταν και η Μαρέβα εκεί πέρα. Δεν ήθελα.
2: Μίλησε με τη Μαρέβα.
0: Δεν φύγανε από εκεί αριστερά μετά. Δεν ήθελα κι εγώ.
2: Από αριστερά φύγανε.
0: Φύγανε από αριστερά.
1: Εσύ γιατί δεν ήθελε να πει ένα γεια, ρε παιδί μου.
0: Γιατί να περπατήσω 120 μέτρα.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, προεδράρα βγήκε και τα είπε. Λέει: δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας, λέει ο πρόεδρος. Έχουμε πάλι και το επίδομα, πώς το λένε, και το επίδομα της νοικοκυράς. Τι θα πάρουμε τώρα. Επίδομα ανεργίας.
2: Τι και επίδομα νοικοκυράς.
0: Γενικά βλέπω εδώ πέρα προανήγγειλε επιδόματα, πολλά θέρμανση.
2: Έχει, ναι, θα πάρουμε.
0: Ναι, θα πάρουμε.
2: Και για το θέρμανση, λέει.

0: Θα πάρουμε.
1: Ναι, το πετρέλαιο, ναι. Τι γίνεται, είπε τίποτα για το πετρέλαιο.
2: Το πετρέλαιο είναι το μόνο που δεν στέει. Δηλαδή, θα σου πω το πετρέλαιο εκεί που έχει πάει τώρα, δεν πληρώνουν άλλοι. Θα μου πει, τέσσερα, ένα μου είχε μέσα.
0: Μπράβο, τι ωραία. Ναι,
1: πολύ καλά.
2: Ναι, έδωσε φόρη συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ. Πε μίτσο ότι είπε για τα ελληνικά μεγέθη.
0: Λοιπόν, είπε κάτω από 1,75 το πετρέλαιο θέρμανση. Μαρία, για σένα που το αναρωτήθηκε. Ναι. Απλώ τώρα το θέμα είναι φάνη. Κορόιδεψε λίγο τον Ανδρουλάκη.
2: Το Ανδρουλάκη, μα και εσύ, Μίτσο. Τώρα πα και χτυπά τώρα. Είμαι γι' αυτό. Δηλαδή, την κλέβει εκκλησία τώρα. Ο Ανδρουλάκη βρήκε να τα βάλει.
0: Ναι, είπε συγκεκριμένα, ο Ανδρουλάκη θέλει αυταδυναμία. Και εγώ βέβαια θέλω να καρφώνω σαν τον Τζόρνταν.
2: Ναι.
0: Είπε και λέει καμία συνεργασία με Βελόπουλο ή Λατινοπούλου, διότι και αυτά ακούγονται. Ναι. Αλλά έχουμε άλλα πράγματα, Φάνη.
2: Ρε, εσύ, άσε με τώρα με Λατινοπούλου. Πε μου κάτι για Τούρκου.
0: Όχι,
2: για
0: έχουμε άλλα πράγματα. Έχουμε πολεμικά πράγματα.
2: Μπράβο. Άντε, λέγε.
0: Ξεκινάει ο Θαλασσόλικο.
2: Τούρκοι.
0: Όχι, των Τούρκων είναι.
1: Έλληνες.
2: Ο Θαλασσόλικος.
0: Η Τουρκία λοιπόν, ναι, βγάζει όλο της τον στόλο σε Αιγαίο. Πόσο και είναι? Ανατολική Μεσόγειο, σε μια κρίσιμη συγκυρία. Συγκεκριμένα από 20 έως 24 Σεπτεμβρίου κάνει άσκηση.
2: Είναι και εμείς ευκαιρία να βγάλουμε, Μαρία, τι έξω όλο μας τον...
1: Μάλιστα.
2: Τον υπόλοιπο στόλο που έχουμε εμείς εδώ πέρα. Κοίταξε να δεις. Εγώ, Μίτσο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχουν και κουβέντες που μιλάνε για Τάτσι Μίτσι Μητσοτάκη Ερντογάν, ότι σου λέει πάμε να το παίξουν τώρα που είναι τις εκλογές για τις εκλογές. Αλλά αν δεν ισχύει αυτό, φαντάζεσαι να μην ισχύει αυτό και να. Είναι ευκαιρία να μπούμε στη σέντρα με τους Τούρκους.
0: Και έχονται και άλλα πράγματα.
2: Είναι ευκαιρία να μπούμε στη σέντρα. Δηλαδή για μένα, όπως το βλέπω, αν υπάρχει μια ευκαιρία να γίνει επιτέλους ένα κούγκι, είναι τώρα, για λέγε.
0: Επίσης έχουμε και δυσάρεστα νέα, διότι πολλοί το είδαμε, στο γράφαν και χθες στα σχόλια.
2: Στέλνει ο Σπύρος που είναι ρεπόρτερ μας. Λέει: Τούρκοι μετέφεραν 20.000 καταδομής απέναντι από τη
0: Σάμο. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Οι Τούρκοι λοιπόν μετέφεραν την 51η ταξιαρχία καταδρομών όλης της Τουρκίας απέναντι από τη Σάμο. Και συγκεκριμένα αυτοί οι άνθρωποι, να ξέρετε, ήταν στα βουνά, λέει, του Τέντζελη, στα σόκια του Αιδινίου πάνω ψηλά, και ναι, τη νέα τους έδρα την κάνανε απέναντι από τη Σάμο.
2: Κρίμα. Θα βλέπουμε 20.000 ξυρισμένους πισινούς. Θα πέσουν βόμβες στην Αττική.
0: Καταδρομή σου λέει την νέα.
2: Καταδρομή, τι είναι αυτή η καταδρομή.
0: Καταδρομή, είναι καταδρομή.
2: Το λέει αυτή, όταν ο καταδρομέας, γι' αυτό γιατί λέγεται καταδρομέας. Γιατί έχει μάθει να τρέχει. Okay. Θα το μάθουν πολύ καλά. Λοιπόν, 2.000 λέει, όχι 20. Βγαίνει ο Γιώργος, κλασικός βλάκας ακροατής. Θες να πεθάνει κόσμος, ρε μεγάλε. Εσύ ψηφίζεις, ρε φίλε. Πραγματικά, εσύ ψηφίζεις.
0: 2.004 επαγγελματίες καταδρομής.
2: Λοιπόν. Επίσης, Γιώργο, αγόρι μου, είσαι για πλασμαφαίρεση με αυτή τη φάτσα. Λοιπόν.
0: Φάνη!
2: Όχι, φίλε. Θες να πεθάνει κόσμος. Χριστέ. Μάνακα, αυτοί οι άνθρωποι που είστε εκεί πέρα έξω, πραγματικά υπάρχετε. Λοιπόν. Άκου
1: τι είπα. Τι του λέει του ανθρώπου.
2: Και είναι και παλιός ακροατής αυτό.
1: Καλά, είναι και φανατικός.
2: Είναι αυτοί που
1: Γιώργος
2: πάντα βρίσκουν κάτι σοβαρό. Α, εκεί πεθαίνουν μικρά παιδιά. Θες να δεις. Πω, μα, θα κάνουμε το.
1: Ενώ λοιπόν, ο Σπύρος είναι καλύτερος με αυτά που γράφει. Τι,
2: ο Σπύρος είναι κλασικός ακροδεξιός. δεν έχω πρόβλημα. Καταλάβετε, με ακροδεξιούς και ακροαριστερούς. Α,
1: είσαι οκ.
2: Τα παιδιά δεν τα σκέφτεσαι. Να το πει ο Μιχάλης. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Είμαι κατά της παγκόσμιας ειρήνης. Λέει ένας φίλος.
0: Κατά της ειρήνης.
2: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Είπε κάτι άλλο με Μητσοτάκης για πόλεμο. Ανδρουλάκης, βαριέμαι.
0: Όχι, ο Ερντογάν είπε ότι για ακόμα μια φορά θα είναι υποψήφιο σε εκλογές.
1: Πόσο σε συνεχόμενες προεδρίες
0: μπορεί να είναι και παραπάνω και από τον Πούτιν, δεν ξέρω πόσο είναι.
1: Και πόσο παιδιά,
2: ο Ερντογάν είναι από το. Εγώ θυμάμαι. Εσύ δεν έχει προλάβει Τανσούτσι,
0: λέει. Όχι.
2: Φίλε, να κορυδεύουμε του Τούρκου. Το πιστεύει όμω. Οι Τούρκοι είχαν γυναίκα πρωθυπουργό. Εμεί δεν έχουμε βγάλει ποτέ γυναίκα. Δηλαδή λέμε το για του Τούρκου. Τανσούτσι, λέει. Ναι, οι Τούρκοι που λέγαμε. Εμεί κορυδεύουμε του Τούρκου και του λέμε πίσω και. Πού εντάξει, είναι. Είχαν γυναίκα πρωθυπουργό. Φαντάσουμε να πίσω μα. Εμεί δεν έχουμε βγάλει γυναίκα. Είναι ευκαιρία να. Δηλαδή, εγώ περιμένω την
1: να
2: τώρα,
1: σου πω κάτι.
2: Την
1: τώρα, ναι, την αυτό μεγάλωσε, να βλέπαμε πώς θα πήγαινε και
2: μεγάλωσε, μεγάλωσε η τώρα. Δεν είναι, πρέπει να βγει άλλη μπροστά τώρα.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: ποια θα σου έκανε τώρα εσένα για πρωθυπουργό?
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ αυτή τη στιγμή για τώρα για γυναίκα πρωθυπουργό.
1: Ναι.
2: Εντάξει, εγώ θα ήθελα
1: όμως
2: για να γίνει χαμός. Ιδεολογικά δεν βρισκόμαστε κοντά, αλλά θα ήθελα, το έχω ξαναπεί. Εγώ έχω ένα έρωτα με μια συγκεκριμένη.
1: Ποια?
2: Με την
0: Κωνσταντοπούλου.
1: Ήμουν σίγουρη ότι θα πει αυτό.
2: Δηλαδή τώρα Κωνσταντοπούλου και να τη λέει σε Τούρκους τώρα. Θα ήθελα. Βέβαια δεν θα, θα γινόταν το μαλευράσε. Αλλά εγώ με Κωνσταντοπούλου.
1: Θα,
2: δηλαδή,
1: το ήθελες,
2: θα ήθελα Κωνσταντοπούλου ανεξαρτήτου πολιτικών επιθέσεων τώρα. Μόνο και για το τι είπατε και τέτοια. Ρε. Δηλαδή κόντρα σε.
1: Ναι, γενικά.
0: Σκέφτομαι ότι έχει θέσει ισχύω απέναντι στον Άδωνη και να μιλάει ο Άδωνη από κάτω.
1: Θα πήγαινε παντού και στην Ευρώπη θα έβγαινε. Δεν θα χαμπαρίζει καθόλου πιστεύω.
2: Ναι, ναι, ναι. Λατινοπούλου λέει ο Άλεξ. Εσύ άλλη Λατινοπούλου δεν είναι. Τώρα θέλει εκεί πέρα μπροστά.
1: Είναι εντάξει, θε άλλη βαρύτητα.
2: Θε να βρει τώρα να. Δηλαδή, παιδιά, μπροστά στη Κωνσταντοπούλου. Δεν λέμε τώρα για πολιτικέ πεπιθήσει. Μην το πάμε. Δεν κλάνει μία. Δηλαδή, η άλλη, το ύφο και η ορμή που έχει και το. Δηλαδή, εμένα αυτή τη στιγμή από γυμναστήριο να βγει και να με. Πώ το λένε, να με τραμπουκίσει φουσκωτό. Δεν θα φοβηθώ έτσι. Την άλλη τη βλέπει, δε φίλε, και λε, ω μα λέγατε, δεν πάει, τελείωσε. Λοιπόν.
0: Ο Ερντογάν, παιδιά, ακούστε, δεν το ήξερα. Ήταν πρωθυπουργός από το 2003 μέχρι το 2014 και από το 2014 μέχρι σήμερα είναι πρόεδρος.
2: Ναι, ρε, αυτοί το παίζουν έτσι. Είναι...
1: Α, το πάνε γιατί δεν επιτρέπεται πάνω από πόσες τρεις
0: και πρωθυπουργός και πρόεδρος.
2: Ναι. Είναι πολύ καιρό.
1: Πόσο?
2: Okay. Αυτός μου αρέσει. Θες αυτούς που δίνουν ψωμί στην εκπομπή. Η αλήθεια είναι αυτό, Νεκτάρι. Εσύ, εγώ αυτή τη στιγμή. Πρέπει να καταλάβεις κάτι, ότι αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει να μπει κάποιος άξιος. Δηλαδή, σαν εκπομπή που κάνουμε αυτό που κάνουμε, μας ενδιαφέρει κάποιος που έχει πλάκα. Το λέω τώρα, θα μου πεις για το επάγγελμά μου, εμένα αυτό. Δηλαδή, εμείς τι θέλουμε, δηλαδή, και όσοι ασχολούνται με αυτό. Θέλεις αδονέους, θες να ανοίξεις κάτι που να γελάσεις. Δηλαδή, θες αυτούς που έχουμε, δηλαδή, το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Και γι' αυτό, αν έχετε παρατηρήσει, σας το λέω και πάλι, δεν υπάρχει πλέον. Παρατηρήστε κάτι, θα σας πω. Δεν υπάρχει πλέον πολιτική σάτυρα. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει πολιτική σάτυρα? Δηλαδή, πέρα από το Λαζόπουλο, πέρα από. Που παλιά θυμάστε με τους Αμάν τι γινόταν τέτοιο. Παλιά η Αμάν με το Πασό που κάνε όλα αυτά τα. Για ποιο λόγο δεν έχει υπάρχει πολιτική. Δεν είναι. Γιατί, φίλε, δεν μπορείς να κάνεις σάτυρα σε κάτι που είναι ήδη αστείο.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν γίνεται. Πού να πάει να κάνεις σάτυρα στο Βελόπουλο? Πού να πάει να κάνεις σάτυρα στον Άδων Γεωργιάδη? Δηλαδή, δεν μπορείς να. Όταν είναι κάτι ήδη αστείο, δεν μπορεί να το υπερτονίσεις. Και δεν κάνω πλάκα. Έχω μιλήσει με φίλους μου κωμικούς για αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να σατιρίσεις κάτι το οποίο είναι ήδη αστείο. Τι να, δηλαδή, κάποτε έπαιρνες μια σοβαρή κατάσταση και την έκανες αστεία στην υπερβολή. Δηλαδή, την διόγκωνες να την κάνεις υπερβολική για να γελάσει ο κόσμος. Τώρα είναι ήδη υπερβολική, διόγκωμενη. Δεν μπορείς να πάει να πιάσεις κάτι να κάνεις αστείο. Τι να κάνεις, βλέπεις τι γίνεται. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Άλλα, Μίτσο, προχωράμε.
0: Θες κι άλλα.
2: Και άλλα. Έχουμε τώρα.
0: Έχουμε κι άλλα.
2: Τώρα κατά Μαρινάκι, του Ολυμπιακού του Μαρινάκι.
0: Παιδί μου, το Μαρινάκι, το κυβερνητικό
2: εκπρόσωπο.
0: Πρέπει να προσέχει, να είναι λίγο πιο προσεκτικό.
1: Με αυτά που είπε και με τα επιδόματα.
0: Αλλά τελικά θα το πάρουμε, δεν θα το κόψουν.
2: Μάλιστα.
0: Πάμε σε άλλα πολύ σημαντικά που εγώ δεν το ήξερα.
2: Λέγε.
0: Φάνη, δυστυχώς επιβεβαιώνεσαι για ακόμα μια φορά.
2: Ρε φίλε, κάποτε κάνανε πλάκα με το Γιαννόπουλο και τους που έλεγε Τενακέδες. Να θυμάστε. Είστε μικροί.
1: Το πέτυχε εσύ το Γιαννόπουλο, Δημήτρη.
2: Όχι, το Γιαννόπουλο, φίλε.
0: Δεν τα έχω προλάβει εγώ.
1: Εμένα μ' άρεσε αυτό, τον συμπαθεί.
2: Δηλαδή τότε οι Αμάνεροι του πιάνε του πολιτικού και του. Τους κορυδεύανε και σαν περσόνες, ρε φίλε, τέτοιο. Καλά, πήγε πολύ γέλιο. Για λέγε.
0: Λοιπόν, παιδιά, ο Ελαιώνας θα αναβαθμιστεί. Εγώ δεν ήξερα όλο αυτό το σχέδιο που υπάρχει.
1: Ο Ελαιώνας.
0: Ο Ελαιώνας, η περιοχή. Ο Ελαιώνας που είναι δίπλα στο Εγάλεο, που έχει και το μετρό Ελαιώνας, που εκεί δεν μένουν πια και τόσο πολλοί άνθρωποι, νομίζω και πολύ εργοστάσια έχει. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ο Ελαιώνας είναι τεράστιος. Εγώ δεν το γνώριζα. Θα αναβαθμιστεί, λοιπόν. Υπάρχει ολόκληρο σχέδιο για νέες γειτονιές, για προσιτή κατοικία. Και μέχρι στιγμής τουλάχιστον τα ενίκια ή ακόμα και αγορές σπιτιών στον Ελαιώνα είναι φθηνές. Αλλά υπάρχει, παιδιά, κανονικό σχέδιο φουλ για τον Ελαιώνα. Κάτι το οποίο δεν γνώριζα. Όπως επίσης, παιδιά, υπάρχουν και οι κατοικίες νέες γενιάς οι οποίες θα αλλάξουν τον Πειραιά. Μπορεί, ρε παιδί μου, να βρεις φθηνό ενίκη σχετικά στον Πειραιά, θα σου πω. Από μεγάλα, λέει, συγκροτήματα και πολυτελή διαμερίσματα σε όλο τον Πειραιά. Μέχρι και στην αναβάθμιση του ΣΕΦ, οκ, αυτό είναι κάτι άσχετο. Πάντως λένε ότι θα αναβαθμιστεί πολύ και ο Πειραιάς αλλά και ο Ελαιώνας.
1: Θα χτιστούν, γιατί πού έχει, παιδιά, αφού είναι γεμάτος ο Πειραιάς. Πού
0: λένε ότι θα
1: χτιστούν
0: κι άλλα, τώρα δεν ξέρω πού έχει να χτιστούν, αλλά ναι.
2: Ναι, τώρα μου στέλνουν τα παιδιά κάποια παλιά σκηνικά που σατυρίζανε οι Παπαθεμελή. Ναι, τα έχουν
1: ξαναπεί. Α, ναι, θυμάμαι, Παπαθεμελή.
2: Ο Μητσικός, σας θυμάστε τώρα, Μητσικός.
1: Ναι, χαμός γινόταν.
2: Αλλά τότε, ρε φίλε, υπήρχε λόγος να γίνει. Δηλαδή, θα σου πω ότι δεν ήταν. Πω, θυμάμαι εσύ με το. Παιδιά, είμαστε χώρα που έχουμε κλείσει το Σύνταγμα. Δηλαδή, έχουμε κλείσει το Σύνταγμα γιατί κλείναν τα μπουζούκια, θυμάστε τι γινόταν τότε. Υπάρχουν κάτι βιντεάκια που. Ναι, που δεν έχει προλάβει τα
0: μπουζούκια.
1: Ούτε με το Παπαθεμελή.
2: καλύτερη. Και είναι οι νέες γενιές, παιδιά. Δηλαδή αυτό. Δηλαδή, άντε να το πεις στα παιδιά σου. Δηλαδή, εσείς οι νέες γενιές έχετε δει πρέπει να κλείνει ο δρόμος, το Σύνταγμα για τους αγανακτισμένους. Να κλείνει το Σύνταγμα αυτό. Καταρχήν υπάρχει θεϊκό σκηνικό που έχουμε κλείσει το Σύνταγμα γιατί έχουν κλείσει τα μπουζούκια, μιλάμε για χαμό. Και το άλλο. Θεϊκό, σε κάποια φάση κάτι είχε γίνει με, κάτι, με τη συντάξη επί Σιμίτη, θυμάμαι. Yeah, όχι, yeah, έχει yeah, βγάλει ο Σιμίτη στα ΜΑΤ και παίζουν ξύλο ΜΑΤ με παππούδια, φίλε. Και γίνεται τη πόψη, μπροστά από τη Μεγάλη Βρετάνια. Και είναι κάτι γέρι με κάτι γκλίτσα, έχουν κατέβει κάτω.
1: Κάτι
2: και πέφτει ξύλο, παππούδια. Μιλάμε τώρα για κάτι 85χρονου. Οι οποίοι εκείνη την εποχή πρέπει να είχαν πολεμήσει και το 40 περισσότεροι. Οι οποίοι ήταν μάχημοι και τα βρήκαν σκούρα τα ΜΑΤ. Και έχουν πέσει κάτι γκλίτσε, είναι κάτι παππούδε υπτάμενοι, Λιου Κάνγκ. Τα θυμάστε αυτά. Πότε ήταν που είχε βγάλει ο Σιμίτη στα ΜΑΤ με του Σιμίτη. Έχει βγάλει ο Σιμίτη και θυμάμαι φωτογραφίε με παππούδια υπτάμενα. Μπροστά από τη Μεγάλη Βρετάνια να παίζουν ξύλο με τα ΜΑΤ. Το θυμάστε αυτό. Μιλάμε για εποχές τώρα φοβερές. Λοιπόν, με τον Αρσένη. Πώς το λένε, ήταν 2001 ήταν. Δεν θυμάμαι ρε γαμότο. Τι εποχές ήταν αυτές τρομερές τώρα. Ναι, ήταν όμως τώρα παππούδια τώρα Μίτσο που είχαν περάσει αλβανική κατοχή και αλβανικό έπος και κατοχή. Δεν μας άγανε αυτοί με τίποτα. Λοιπόν, 1909. Δεν τα θυμάμαι ρε παιδιά, δεν τα θυμάμαι τώρα ακριβώς ποτέ ήταν τέτοιο. Λοιπόν, κάτσε, μπράβο, κάτσε καλά, Γεράσιμε.
1: Ναι, το θυμάσαι αυτό εγώ.
2: Κάτσε καλά, Γεράσιμε. Παιδιά,
0: Γεράσιμε
2: μας ασθένει. Τότε με το εκπαιδευτικό σύστημα. Όπου παιδιά έχουμε κάνει 4 μήνες κατάληψη. Δεν πάτε
1: για κανένα. Θυμάσαι.
0: Τι ωραία πράγματα είναι αυτά.
2: 4 μήνες κατάληψη.
1: Παιδί μου ήταν non-stop, ναι. Ωραία.
2: Τότε ήταν να χάσουμε το σχολείο. Ήταν να χάσουμε την τάξη.
1: Τη σχολική χρονιά.
2: Τη σχολική χρονιά ολόκληρη. Ήταν, σου λέω, μια χρονιά δεν πήγαμε σχολείο. Από καταλήψει.
0: Και γιατί κάνατε κατάληψη τότε.
2: Είχε αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα.
1: Είχε γίνει, κάτι είχε γίνει με το εκπαιδευτικό σύστημα, δεν θυμάμαι. Ούτε εγώ θυμάμαι την κατάληψη. Γιατί ήταν πάρα πολύ.
2: Που μετά γυρίσαμε από κατάληψη και πήγαμε τρίμερ, ξέρω εγώ. Μιλάμε για εποχές τώρα, παιδιά, τώρα τι να λέμε τώρα. Και δεν τα θυμάμαι τώρα, τα στέλνουν και οι ακροατές σιγά σιγά τέτοιο. Πολλά, πολλά ωραία πράγματα. Άντε να τα πεις τώρα σε νέα γενιά αυτό. Αλλά το κάτσε καλά, Γεράσιμε. Ήταν, θυμάμαι και στο σχολείο φωνάζα. Τι ωραίες εποχές ήταν. Τέλος πάντων. Anyway, φίλες και φίλοι, αυτά και άλλα πολλά. Καλά. Γεια σου, κύριε Εισαγγελέα, με την Τζέννη. Ωραία. Yeah.
1: Αχ, αυτό ποιο το θυμήθηκε,
2: ναι. Με Εισαγγελέα και Τζέννη Χιλουδάκη, αλλά αυτό είναι άλλο τέτοιο. Λοιπόν, anyway, παιδιά, πολλά, πολλά, πολλά ωραία.
1: Το έχει προλάβει αυτό με Χιλουδάκη και Εισαγγελέα.
0: Γιατί τα έχει ο Εισαγγελέα με Τζέννη Χιλουδάκη.
1: Βέβαια.
2: Ναι.
1: Ήταν talk of the town αυτό.
2: Το τσοβόλαδο στα όλα, παιδιά, Χρήσα μου δεν το έχει προλάβει. Εγώ δεν το έχω προλάβει το τσοβόλαδο στα όλα, το έχω προλάβει οριακά. Εγώ ήμουν πολύ παιδί με Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά. Με συγκινήσετε ρε πάλι από εδώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, φίλες και φίλοι, εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
3: United.
2: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντα, Γελμπουρντα. Hello.
3: United,
2: hello. Hello, motherfuckers. Talk to me. Talk to me, motherfuckers.
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Music 892.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
10: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
15: τι κουαλίτα.
16: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

0: τον εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και έρχεται και η Telekom. Ήρθε η Telekom για να συνδέσει όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις και εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Θα δείτε, έχουν αλλάξει όλα τα σηματάκια στα κινητά σας, στα application σας, στους browsers σας. Πλέον έχουμε νέα εποχή Telekom. Μπείτε και στο telekom.gr για να μάθετε περισσότερα. Και δεν ξέρω αν είδατε χθες κάτι story και πέρα με κάτι βεγγαλικά, με κάτι αυτό. Παιδιά, το The Ellinikon Sport Park πλέον είναι γεγονός. Εκεί αύριο μεθαύριο θα παίζουν όσοι είμαστε στα νότια. Εγώ νότια είμαι, Νέα Σμύρνη.
1: Ναι, νότια.
2: Ενότια λέγεσαι.
0: Όσοι είμαστε στα, νέα, στα νότια προάστρια, εκεί πέρα έχει γίνει ένας τεράστιος χώρος. Όπου παιδιά. Καλά, πέρα από. Παιδιά, όταν λέω Ellinikon Sport Park, μην πάει το μυαλό στους ουρανοψίστες. Αυτά είναι για άλλους. Λοιπόν, πάμε στο Sport Park που θα είναι ανοιχτό 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών, παιδιά. Ποδόσφαιρο, μπα, έχουν κάνει πολύ ωραία φάση εκεί πέρα. Αυτό είναι για όλο τον κόσμο. Τώρα, μην βλέπετε δίπλα εκεί πέρα κάτι ουρανοξύζει, κάτι χαζίνο, κάτι βαρύνες. Αυτά που. Αυτά ξεχάσετε τα. Αλλά το Sport Park είναι, έχει τα πάντα. Δηλαδή, όσοι είστε στα νότια προάστια, εκεί θα γίνει το hub, παιδιά, όλη τη φασούλα. Καθημερινά από τι 8 μέχρι τι 12 στο. Μπορείτε να το επισκεφτείτε και να έχει και εφαρμογή που λέγεται The Ellinikon Sports Park. Κατεβάζετε την εφαρμογή Livio και κλείστε θέση για μία από τις 1350 δωρεάν θέσεις parking, έτσι, που θα βρείτε εκεί πέρα. Πολύ ωραίο έργο. Να δούμε. Εμείς θα το προλάβουμε, Μίτσο.
1: Και τι θα το προλάβουμε,
2: γιατί
1: παιδί, τώρα
2: και μας καλά. Αφού θα τελειώσει.
0: Ναι, ρε, το ελληνικό εννοώ. Θα μας πω το που τον ανοξύ, θα το προλάβουμε.
1: Σε δύο χρόνια θα γίνει,
0: παιδί. Να πάμε να παίξουμε ένα μαύρο κόκκινο.
1: Εννοείται,
2: παιδί. Α, αυτό είναι ο ταλκάς μας, εντάξει. Λοιπόν, ξέρετε όλη αυτή την τρέλα με την Κορέα, τα κορεάτικα προϊόντα, τα φαγητά, τις κορεάτικες σειρές. Λοιπόν, να ξέρετε ότι και στις ταινίες δράσης είναι πρώτη. Και φυσικά αναφέρομαι στην ταινία Hope που βγήκε στα σινεμά από το Σινόμπο και έχει και πρωταγωνιστές από το Squid Game, το Fassbender, την. Χογιών, δεν το συζητάμε. Δράση, πιστολίδια, παιδιά τα πάντα.
0: Δράση, πιστολίδια. Πολύ, πολύ, πώς το λένε, ακαδημαϊκά.
2: Είναι βέβαια. Λοιπόν, Hope παίζει στα σινεμά, μπορείτε να τη δείτε και να μας στείλετε και τις εντυπώσεις σας.
1: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι φυσικά μαζί μας είναι και τα M-Systems, είναι εδώ και με μια ξαφνική διακοπή ρεύματος δεν χρειάζεται να βγείτε και εκτός παιχνιδιού. Με το APC Back UPS Pro Gaming προστατεύετε τον εξοπλισμό σας και παραμένετε πάντα συνδεδεμένοι. Αναζητήστε το σήμερα στα καταστήματα M-Systems.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για ζώδια.
3: Άστρα και...
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Επιτέλους, Παρασκευούλα σήμερα, παιδιά. Έρχεται και το Σαββατοκύριακο, μην μου αγχώνεστε καθόλου και πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Ξεκινάμε,
2: δεν
1: λοιπόν...
2: είναι στενάχρονο όμως, ρε παιδιά, να περιμένουμε την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο.
1: Για να ζήσουμε,
2: μόνο.
1: Μάρια.
2: Ναι, δεν
1: το
2: είναι
1: έχω
2: πολύ...
1: σκεφτεί και εγώ πολλές φορές.
2: Έχει και με προβληματίζει με ένα τώρα.
0: Ποιο προβληματίζει.
2: Ότι περιμένουμε πώς και πώς το Σαββατοκύριακο.
0: Είσαι,
2: δεν γίνεται και κάτι φοβερό το Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, τίποτα,
2: έτσι.
1: Τίποτα. Τίποτα.
0: Εγώ από τότε που έχω κάνει οικογένεια δεν περιμένω το Σαββατοκύριακο.
2: Περιμένω
0: Δευτέρα.
1: Είναι στενάχρονο, έχει δίκιο, Μάρια. Δεν ζούμε.
2: Δεν σε προβληματίζει αυτό. Δεν σας προβληματίζει.
1: Ο Φάνης ειδικά πολύ προβληματίζει.
0: Καθόλου.
1: Φίλε μου, κρύε, θέλω να σου πω ότι σήμερα μπορεί να ξέρεις τι θέλεις, αλλά κάπως σε δυσκολεύει το πώς θα το πεις. Στη δουλειά, μια απόφαση θα απασχολεί περισσότερο επειδή σκέφτεσαι.
0: Πω, Σπύρο, τι. Μα, πραγματικά. Ρέσεις, να σου

0: κάτι. Τι μίζερο. Μου θυμίζει τον πατέρα μου. Να κάνετε το σταυρό σα, λέει. Γιατί κάποιοι δουλεύουν και εξτρά το Σαββατοκύριακο. Σε τον πατέρα μου. Ναι. Σε τον πατέρα κουράστηκα. Να κάνετε το σταυρό που έχει δουλειά.
1: Ναι, αυτό είναι δηλαδή, το κλασικό αυτό.
0: Πάντα
1: ναι.
0: Υπάρχει κάτι χειρό. Άμα σκεφτόμαστε έτσι, μετά να σου πω κάτι. Και δουλειά να μην έχει, θα μπορώ να σου πω εγώ να κάνει το σταυρό σου γιατί κάποιοι στην Αφρική πεθαίνουν. Μετά, άμα πεθαίνει, λέω και να κάνει το σταυρό σου γιατί κάποιοι κάπου αλλού πεθαίνουν και με άσχημο τρόπο. Δηλαδή πάντα υπάρχει ναι. κάτι χειρότερο. Να
1: κάνει
0: το σταυρό σου γιατί κάποιοι δεν γεννιούνται καν.
1: Και δεν ξέρει αν δουλεύαμε, δεν
0: δουλεύαμε. Δεν βγαίνει άκρη. Αλλά μ' αρέσει αυτή η λογική.
1: Σ' αρέσει, ναι.
2: Όχι, δεν σ' άρεσε.
0: Ρέσει, αυτό είναι το χειρότερο με του γονεί. Ό,τι και να κάνει, μανάκα, ό,τι και να κάνει. Πάλι, πού είμαι, προχτέ, με τον πατέρα μου και του λέω. Μου λέει, τι έχει, μου λέει, γιατί μου λέει εσύ κακομούτσουνο. Ήθελε να πει κακόκεφο και με λέει κακοκομούτσουνο. Και λέω, πατέρα, δεν έχω κάτσει καθόλου. Του λέω, παιδιά, δουλειά και μου κάνει γυναίκα και μου κάνει. Έτσι εύκολα νομίζει βγαίνουν τα λεφτά. Βρέει το λύκο! Βρέει το λύκο! Φύγε από εδώ!
1: Έχει δίκιο τώρα γιατί μας περνάνε υποσυνείδητα την πεποίθηση ότι πρέπει να δυσκολευόμαστε για να βγάλουμε χρήματα ή ότι να επαναπαυόμαστε εκεί που είμαστε.
2: Το άλλο το κλασικό, αν δεν δουλέψεις τώρα, πότε θα δουλέψεις. Πότε θα κάνεις. Τώρα που είσαι μικρός, πότε θα κάνεις.
1: Κάτσε και έχεις τη δουλειά σου, τα χρήματά σου και ας παίρνεις 3,60.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι. Όποτε έχετε προβλήματα υπαρξιακά. Γενικά τη καθημερινότητα δεν θα μιλάτε ποτέ με του γονεί σα. Γιατί με κάποιο μαγικό τρόπο πάντα έχουν κάτι πιο δύσκολο από εσά. Δηλαδή δεν βρίσκει άκρη. Είναι σαν να πηγαίνει κάθε φορά και να τι μετρά. Δηλαδή είναι απίστευτο το πράγμα. Εγώ δεν το έχω κόψει.
1: Ναι,
0: δεν είναι τέτοιο.
1: Καλά κάνει αυτό.
0: Ναι.
2: Στα προσωπικά, φίλε μου, Κριέ, μην παρουσιάζει το δεν είμαι έτοιμο να μιλήσω σαν αδιαφορία. Γενικότερα, αποφεύγει κάποια πράγματα το τελευταίο διάστημα και σιγά σιγά θα πρέπει να τα βάλει σε μια σειρά. Τέλος, μπορεί να ζητήσει χρόνο χωρίς να αφήσει τον άλλο να μαντεύει τι έχει συμβεί. Για το Σαββατοκυριακό, εσύ συγκρίνει.
0: Παιδιά, δεν
2: προσοχή.
0: Είναι όλοι οι πατεράδε μα ίδιοι. Είναι μια μη το συζητάτε τώρα αυτό. Λέει, στέλνουν τα παιδιά εδώ πέρα και εμένα πατέρα. Είναι αυτή η γενιά, σαν να του έχει γεννήσει μια μάνα, ρε, όλοι μαζί. Δεν βγάζει άκρη.
2: Πάμε στον Ταύρο που μια δουλειά που θεωρούσε τελειωμένη μπορεί να επιστρέψει για διορθώσεις δυστυχώς. Ενοχλητικό, αλλά τώρα βλέπεις καλύτερα τι χρειάζεται αλλαγή. Συστηματικά αντίθετα, πρόσεξε τις διορθώσεις που κάνεις μόνος στην ιστορία. Μια περίεργη συμπεριφορά δεν αποδεικνύει απαραίτητα ότι κάτι κρύβεται. Για σένα μπορεί να ζηλεύεις τώρα και να είσαι κάπως μαγκωμένος.
0: Εμένα που μου φύγανε και μου πάνε κάθε χρόνο διψώ, 2 εβδομάδες.
1: Α, μπράβο. Ωραίο είναι αυτό.
0: Έχουν γυρίσει, έχουν σαν μοκέτες που τις έχεις μουλιάσει. Έχουν γυρίσει και 2 εβδομάδες.
1: Πολύ μπράβο αυτό που κάνουν.
0: Και εγώ του προμένω πως και πως τώρα για να του φορτώσω κανένα μικρή τέτοιο. Ναι. Και τι μου είπε, ρε φίλε, να δει τι. Α, ρώταγε η Γεωργία, λέει και κύριε Λάμπρο, τι κάνετε στην Ελλάδα. Α, λέει καλά, περνάμε πολύ ωραία. Λέει, πάει μαζί με τον αδερφό τη μάνα μου. Ναι. Περνάμε πολύ ωραία, παιδί, δεν φαντάζεστε. Έχει εκεί πέρα, κάνουμε μπάνιο, τέτοιο. Αυτά, πολύ ωραία, λέει αυτές είναι οι διακοπές μας. Εντάξει, κάθονται άλλους 3 μήνες στο Αίγιο. Αυτές είναι οι διακοπές μας. Και του λέει, πώς το λέει, α, κάτι του ρώτησε και λέει, ο πατέρας μου λέει, τι κάνετε όλη μέρα, του λέει. Τι κάνετε, ναι. Πάτε βόλτες, πηγαίνετε για φαγητό έξω. Όχι, λέει, μαγειρεύουμε μέσα εκεί πέρα, λέει, στο σπίτι που μένουμε. Μαγειρεύουμε. Λέει, Γεωργία, το μπάνιο μια ώρα είναι, την υπόλοιπη μέρα πώς θα περάσει. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν μια πολύ μίζερη μέρα. Και
2: κάθονται όλη μέρα σπίτι, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά και μόνο που αλλάζουν περιβάλλον και νιώθουν με τα γιαματικά.
0: 78 χρόνια, τι να κάνω, να πηγαίνουν για μπουζούκια.
2: Φίλε μου, δίδυμε στη δουλειά συνεχίζει να βρίσκει στήριξη. Όμως σήμερα το ενδιαφέρον βρίσκεται και έξω από το γραφείο. Μια γνωριμία λοιπόν μπορεί να σου αρέσει πολύ, πάρα πολύ, και να μην είσαι μόνο στην παρέα που την πρόσεξε όμως. Πρόσεχε.
0: Αδερφέ, δεν μου κρατάει κανένα παιδί η μάνα μου. Άστο, δεν καταλαβαίνει. Τη μικρή τη στέλνω, οι γονεί μου είναι μεγάλοι εμένα. Είναι σχεδόν 80 χρόνια. Τη μικρή τη στέλνω για να κρατάει του γονεί. Μην μπερδεύεσαι. Δεν μπορώ να το μικρό. Επίση, η μικρή είναι μια χαρά, είναι άνθρωπο ολόκληρο. Τη μικρή τη στέλνω για να προσέχει του γονεί. Δεν κάνω πλάκα. Το 7χρονο προσέχει του 80χρονου γονεί μου. Και δεν κάνω καθόλου πλάκα.
1: Περίμενε, η μητέρα σου είναι 78, είπε.
0: 78 και 2 είναι, αλλά εσύ.
1: 78, τώρα... κάτσε ρε, εσύ, εντάξει.
0: Όχι,
1: 78
0: όχι,
1: τώρα. Είναι καλά, πια εντάξει. Διαφορετικά.
0: Καλά. Έλα να δει τη μάνα μου.
2: 78 ήταν νέα 50.
1: Του κρατάει,
0: παιδάκι μου, πάλι καλά, στέλνω το παιδί και μου λέει μετά τι έγινε, τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Αλήθεια. Ναι. Τι κάνουν, δηλαδή δεν είναι, έχουν ήσυχη καθημερινότητα, ρε παιδί μου.
0: Ρε, εσύ, ήσυχη είναι, αλλά είναι 2 άνθρωποι μόνοι του. Καλό είναι να έχω ένα ρουφιάνο εκεί πέρα. Στέλνω το μικρό.
2: Σωστό.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι.
2: Και μπράβο σου.
0: Δηλαδή το μικρό δεν μπορώ να το αφήσω στου γονεί μου. Δεν μπορώ να το πιάσω. Δεν είναι.
1: Εντάξει, ο μικρό είναι ζωηρού.
0: Ενώ ξέρω εγώ. Όχι, δεν. Αλλά εντάξει. Άστο, παιδιά. Προχώρα, Μίτσο.
2: Στο σπίτι ένα δικό σου άνθρωπο χρειάζεται προσοχή, όχι μία πάντα. Ενώ κοιτά αλλού. Πρόσεχε. Πάμε στον καρκίνο που η δουλειά εξακολουθεί να σε πιέζει, αλλά σήμερα κάπως σε κουράζει περισσότερο η προσπάθεια να γίνουν όλα τέλεια. Χαλάρωσε, Παρασκευή σήμερα. Δεν πειράζει αν δεν τελειώσει όλα. Παρ' όλα αυτά, μην αφήσει και μία μικρή καθυστέρηση να σου χαλάσει και το υπόλοιπό σου πρόγραμμα. Στα προσωπικά υπάρχει πιο ευχάριστο κλίμα και περιθώριο για ενδιαφέρουσα γνωριμία αυτό το Σαββατοκυριακό, ειδικά για εσά του καρκίνου. Αν σα πούνε να βγείτε, να πάτε οπουδήποτε, ακόμα και αν δεν έχετε όρεξη, κάντε το. Αν έχει παιδιά, ο χρόνο μαζί του αξίζει περισσότερο από τον είσαι παρόν με το μυαλό στη δουλειά. Πάμε στα λιοντάρια που σήμερα δεν χρειάζεται απαραίτητα μεγάλη έξοδο για να περάσει καλά. Το σπίτι παραμένει στο επίκεντρο, αλλά αυτή τη φορά έχει διάθεση να το ομορφύνει και να το χαρεί. Επίσης, μπορεί να καλέσει και κόσμο στο σπίτι σήμερα για να περάσετε πολύ όμορφα. Άμα σου κάνει πρόταση δηλαδή για το έξω, κοίτα να το αποφύγει, διότι κάτι μπορεί να σα συμβεί έξω.
0: Επίσης, τώρα που τα λένε τα παιδιά, επίσης να ξέρει, η γενιά των γονιών μα, ξέρει γιατί πολλοί μα, δηλαδή όσοι είναι πιο νέοι γονεί, κρατάνε τα μωρά. Γιατί δεν μα χάρηκαν εμά τα παιδιά. Εμείς. Αυτό που λέτε πρέπει να γεννηθήκαμε στον αυτόματο. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι πολλοί παππούδες γιαγιάδες, επειδή δουλεύαν οι άνθρωποι, δηλαδή δεν τον παίζανε, δουλεύανε. Αλλά οι γονείς μας οι περισσότεροι, επειδή δουλεύαν όλη μέρα, δεν μας έχουν κρατήσει πολύ σαν. Και χαίρονται τα εγγόνια τους τώρα να ξέρει.
1: Είναι.
0: Πολύ. Δηλαδή μην νομίζω ότι το κάνουν αυτό. Εμένα δεν δουλεύαν όλη μέρα.
1: Οπότε να το τώρα με τα εγγόνια.
0: Και τώρα είναι 80 χρόνια. Άρχισα και εγώ να κάνω τα παιδιά. Ναι, εντάξει, μια χαρά.
1: Καλά, δεν άρχισε.
0: Πάλι εγώ θα την πληρώσω.
2: Επίσης στα οικονομικά, μια ιδέα για επιπλέον έσοδα αξίζει σκέψη, όχι βιαστικές προσδοκίες όμως, ούτε βιαστικές αποφάσεις για κάτι που σας πιέζουν να κάνετε άλλοι, και θα πρέπει να προσέξετε λίγο τη διασκέδαση για σήμερα. Το ένα ποτό θα πιούμε, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν σας αντιπροσωπεύει, γι' αυτό λίγο προσοχή, γιατί σας βλέπω να γυρνάτε στα τέσσερα. Πάμε στον Παρθένο που σήμερα μία καθυστέρηση μπορεί να σε κάνει να αμφισβητήσεις ολόκληρη την προσπάθειά σου. Μην μπερδέψεις το δεν προχώρησε ακόμη με το δεν αξίζω. Έτσι είναι πολύ διαφορετικά πράγματα. Στη δουλειά σε βοηθά περισσότερο η συγκέντρωση παρά το συνεχές μπρος-πίσω με τους άλλους, και στα προσωπικά ίσως θέλεις λίγη ησυχία, γι' αυτό όλα δεν σου πάνε όπως τα θες, θες λίγο ηρεμία, εντάξει. Πες το απλά για να μην διαβαστεί η ανάγκη σου για χώρο σαν απόρριψη. Έχετε και πολύ γενέθλια τώρα. Είναι μέρες, χρόνια πολλά.
0: Και αυτό που λέει και συμπεριφορά, πολύ, η συμπεριφορά των γονιών μου στα εγγόνια τους, αυτό που λένε όλοι σε σχέση με εμάς. Ναι, βλέπω.
1: Καμία δηλαδή, σχέση, ε.
0: Δηλαδή, παιδιά, στην ηλικία της μικρής έπεφτε το ξύλο της αρκούδας και τα μωρά, μην του φωνάζεις. Μην του κάνεις. Είστε με τα καλά σου πάντα. Που δεν φωνάζω, δηλαδή, τρομερό. Σου λέω, ό,τι δεν κάνε στα νιάτα, τα κάνουν τώρα. Ναι, αλλά και εγώ έχω δουλειά. Έχω δουλειά, δεν μπορώ τώρα τέτοιο.
1: Δεν πειράζει, και εσύ θα φτάσεις στην ηλικία τους και μετά άστο. Γι' αυτό να είσαι λίγο πιο.
0: Κάτσε να φτάσει στην ηλικία τους. Είχαν καλά παιδιά, γι' αυτό φτάσανε μεγάλη ηλικία. Γιατί ήμασταν καλά παιδιά εμείς.
1: Τώρα.
0: Βέβαια, αυτό δεν έχω πάρει ποτέ τα credits εγώ. Γύρισε ποτέ.
1: Έλα,
0: να πεις,
1: δεν έχεις πάρει
0: να
1: τα credits.
0: Γιατί έφτασε ο Λάμπρος και η Σοφία φτάσανε 80 χρονών, γιατί είχε καλό παιδί, είχε το Φάνη. Είχε καλό παιδί εκεί πέρα. Ποτέ δεν έχει βγει κανένα να πει. Είχε καλό.
1: Ο Τάδε
0: είχε καλά παιδιά, γι' αυτό έφτασε και σε 90 χρονών. Δεν το έχει πει κανένα αυτό το πράγμα. Να πει μπράβο στο παιδί μου.
1: Εσένα το έχουν πει.
0: Όχι.
1: Το έχουν πει Φάνη με τον δικό του τρόπο. Δεν είναι απαραίτητο να σου λένε Φάνη σε
2: ίδια. Δεν
1: του
2: τα λένε, γι' αυτό ξεσπάει πάνω μα, παιδί μου.
0: Παιδάκι, μου είσαι καλά σου.
1: Κάθε άνθρωπο έχει το δικό του τρόπο. Οι γονεί του μπορεί να το δείχνουν με πράξει. Ναι. Άλλοι γονεί με λόγια. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δηλαδή, ο Φάνης περιμένει να το πούνε και οι γονείς του είναι άλλο στυλ.
0: Τι. Καλά, Μαρία, εντάξει, άσε με τώρα. Ναι, προχώρα, ναι.
2: Αν είσαι μόνος, πρόσεξε μήπως σε κερδίζει περισσότερο η παρέα παρά ο άνθρωπος. Και πολύ προσοχή στα άτομα που σας προσεγγίζουν αυτές τις ημέρες. Ίσως κάτι θέλουν να πάρουν από εσάς και σας τάζουν περισσότερα από όσα μπορούν να δώσουν. Πάμε Σκορπιό.
0: Ναι. Αυτό σου κάνω να παραδείξει. Και μην δουλέψει όλη μέρα, έχει μια οικογένεια. Μα λέει, ας είχα δει δύο φορές ούτε ναυτικός να ήσουν. Δηλαδή, ξεκόλα, ρε. Μην δουλεύει όλη μέρα.
1: Αυτό έχουν δει τον εαυτό του.
0: Ναι. Είσαι με τα καλά σου. Σε είδα πρώτη φορά όταν πήγες 50 χρονών. Απίθαμα, το τρελού, ρε. Δεν βγάζει άκρη. Η τρέλα είναι να έρχεται από παντού. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Άστο.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλα τα σκορπουδάκια εκεί έξω. Σήμερα είναι Παρασκευή. Σήμερα είναι η μέρα μας αρχικά και θέλω να σου πω.
0: Μπράβο, ρε φίλε, συγγνώμη, ο Γιάννης. Μου τύχε ακριβώς το ίδιο. Πήραν τα μωρά, πήραν τους μαρκαδόρους και ζωγράφισαν τον τοίχο. Παιδιά, αν είχα ζωγραφίσει τοίχο εγώ με την αδερφή μου.
2: Θα σε πέταγα με τον παράθυρο.
0: Σπίτι.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, και αρχίζουν και ζωγραφίζουν. Εντάξει, του έχω πάρει κατηγορία από του. Παθαίνω σοκ εγώ. Λέω πω. Και γυρνάει ποιο μαλακά, ο πατέρα μου. Έλα μωρέ, άστα παιδιά είναι. Πήγα να πω, τι λες, τι λες, έλα να τα μαλώσουμε μαζί, να θυμηθούμε τα παλιά.
1: Άκου εδώ τώρα, η στέρηση του βγήκε.
0: Ναι, τίποτα, τι είναι με άσε.
1: Είναι αλλιώς με τα εγγόνια, Φάνη, πάρ' το απόφαση.
0: Ναι, κάτι έχω πάρει. Ναι, λέγε Μίτσο.
2: Επειδή και εγώ το έχω πάρει, να συνεχίσω.
0: Λέγε.
2: Φίλε μου Σορβγή, όπως έλεγα, σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα για σένα. Η επαγγελματική αναγνώριση έρχεται, είναι και είναι πολύ κοντά και παρόλα αυτά σήμερα θα μιλούν περισσότερο τα αποτελέσματά σου. Κορπέλα μου. Μία απαιτητική.
1: Κορπέλα μου.
0: Κορπέλα μου.
2: Μία απαιτητική δουλειά μπορεί να δείξει τι πραγματικά μπορείς να κάνεις χωρίς πολλές εξηγήσεις. Και έξω από τη δουλειά, μία κοινή δραστηριότητα με φίλο σε βοηθά να ξεχωλήσεις από τη ρουτίνα. Γι' αυτό σήμερα. Σε έχω ρεθίσει, το καταλαβαίνω λίγο ήσυχα. Αν περιμένεις να αποκτήσεις πρώτα διάθεση για να ξεκινήσεις, κινδυνεύεις να μείνεις στην αναμονή και θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό για αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Πες μου το, κορπέλα μου.
2: Βγες έξω, βγες έξω και δείξε τι αξίζεις.
0: Και δείξε.
2: Βγες εκεί έξω και πες, έλα εδώ με βλέπεις.
1: Η Σκορπιέ.
2: Μαρία, κοίτα με στα μάτια τώρα.
1: Ναι, ναι, σε κοιτάω.
2: Σε γουστάρω πάρα πολύ. Θέλεις να πάμε στο σπίτι μου το βράδυ?
1: Έτσι θα το πεις, ρε Δημήτρη.
2: Ναι.
1: Δημήτρη, γι' αυτό. Έχουμε θεματάκι.
2: Πάμε στο εξωτή. Φίλοι μου, το εξωτή, θέλω να σου πω ότι σήμερα μπορεί να χρειαστεί να δείξει περισσότερη υπομονή σε παιδιά ή νεότερους ανθρώπους. Γι' αυτό υπομονή τεράστια. Δεν θα κάνουν όλοι κάτι με ταχύτητα που το σκέφτηκες εσύ και στη δουλειά και στη σχέση πρόσεξε λίγο το εσύ φταίς, ειδικά αν δεν ήταν ξεκάθαρο τι είχατε συμφωνήσει από την αρχή. Βασικά μπορεί να γίνει να μπέρδε με ένα μικρό λαθάκι, να πάτε να το φορτώσετε τους άλλους.
0: Είχαμε βγάλει τον πατέρα του μια φορά. Κάτι λέγαμε από τις πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Και λέει κάτι, τι είχε πει ο πατέρας, λέει το μόνο που δεν μου αρέσει εκεί πέρα στο ραδιόφωνο, λέει, είναι αυτό που κάνει ο Δημήτρης που κάνει τις φωνές.
1: Α, δεν του αρέσει το παπά σου.
2: Φαντά, τα μπου φάιλς. Ο θείος μου ο Νίκος δεν τα θέλει τα μπου φάιλς.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι. Μπορεί να έχεις παράπονο, αλλά ο τρόπος που το λες καθορίζει αν θα ακουστεί. Πάμε στον εγώ καιρό που σήμερα μπορεί.
1: Συγγνώμη,
2: να...
1: Συγγνώμη, λένε δεν είπες το ζυγό.
2: Αποκλείεται.
1: Αποκλείεται, παιδιά.
0: Αποκλείεται. Αποκλείεται. Έλα, άστον τώρα το ζυγό. Τώρα εντάξει, προχώρα. Το είπες.
1: Κάτσε, αρχίζουν και τα γενέθλιά τους λίγο. Ναι.
2: Αρχίζουν όντως, λες τον πηδηξά. Να το πω μια γρήγορα. Οι σχέσεις λοιπόν συνεχίζουν να ζητούν σοβαρή κουβέντα, αλλά σήμερα μπορεί να μπουν στη μέση και γνώμες τρίτων. Γι' αυτό να είστε προσεκτικοί. Άκου μια παρατήρηση χωρίς να αφήσεις κάποιον άλλο να αποφασίσει ποιο σου ταιριάζει. Πολύ σημαντικό. Και αν είστε ελεύθεροι, προσέξτε μήπως σε κερδίζει περισσότερο η παρέα παρά ο άνθρωπος. Επίσης, πολύ σημαντικό εσείς οι σύζυγοι, μην κολλάτε τόσο πολύ στην εμφάνιση και λέτε, α, δεν είναι αυτή για μένα, δεν είναι αυτός για μένα. Γνωρίστε τους πρώτα και μετά αποφασίστε. Yeah. Πάμε στον εγώ καιρό που σήμερα μπορεί να αλλάξουν τις απαιτήσεις στη δουλειά την ώρα που εσύ νόμιζες ότι τελείωνες. Πριν δεχτείς λοιπόν νέο τρέξιμο, ξεκαθάρισε τι προηγείται. Μια κουβέντα.
0: Εντάξει, τώρα μου θυμίζει που λέει, κοίτα, είμαι μια πολύ καλή φίλη χτες και τις κάνω προξενιών ένα ξαδερφό μου.
1: Α, μπράβο. Α, κάνεις και προξενιές.
0: Ναι, και, εντάξει, ο ξαδερφός μου τώρα, ρε παιδί, 47 χρονών τώρα είναι μισός άνθρωπος, μισός πρόβατο.
1: Τον έκανε προξενιό.
0: Είμαστε, κάνουμε μια κουβέντα τύπου ότι η καλά ρεσί δεν βρίσκω άντρα και αυτά και τέτοιο. Και τη λέω και εσύ, ρεσί, εντάξει, ρίξε και εσύ τα στάνταρ, δεν πρέπει να κοιτάς τέτοιο. Εγώ μου λέει. Λέω, δηλαδή, λέω άντρα με κυλίτσα, δεν έχω πρόβλημα, μου λέει, με τα κιλά. Λέω καράφλα, μου λέει, δεν έχω πρόβλημα με τα κιλά. Δεν έχω πρόβλημα με την καράφλα. Δεν, λέω, σε όλα ναι, ρε.
1: Ναι.
0: Και τη δίνω τον ξαδερφό μου. Σαν και εμένα, χοντρό με καράφλα. μου λέει, όχι, μου κάνει. Τη λέω, πριν δεν μου λέει ότι δεν πρέπει να κιλά και καράφλα.
1: Ναι.
0: Τι είναι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι και, τι θα σου βγάλει ο άλλος.
2: Δεν πέτυχε το προφίλ.
0: Τι θα σου βγάλει, σαν τζίκι θα σου βγάλει.
2: Πόσο χρονών είναι, πόσο χρονών είναι.
0: Εντάξει, 47 με 37 πες.
2: Δεν είναι 37 με 47.
1: Όχι, εσύ μια χαρά είναι. 10 θέλω, χρόνια, να σου πω,
0: θέλω,
1: φορά,
0: να σου πω, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι μου λες δεν έχω πρόβλημα με την κοιλιά, δεν έχω πρόβλημα με την καράφλα, δεν έχω πρόβλημα με το ένα και μόλις τη εμφανίζει το σμίγκολ, το ξάδερφό μου, λέει όχι, δεν είναι τρελό.
1: Εσύ πάλι τι πήγες να κάνεις, τεστ.
0: Μα μου το έπαιζε και αυτή η Ελβετία. Μα μου το έπαιζε και αυτή η Ελβετία. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν με ενοχλεί ούτε το μαλλί, ούτε τα κιλά. Καλός άνθρωπος να είναι. Πάρτονα. Εντάξει, μα είναι σαν Γκόλουμ. Τι να κάνουμε πριν, δεν είπες ότι σε ενοχλεί το ένα, δεν σε ενοχλεί το άλλο. Μη μου λες, α, δεν έχω πρόβλημα. Εννοείται, εννοείται. Εμένα με μετράει να μπορεί να συνοηθώ. Ορίστε. Εντάξει. Δεν μιλάει και λέω έτσι, μια χαρά είναι.
2: Μπράβο. Και λεπούρια που γίνεται ο ξάδερφος.
0: Ναι, αλλά
1: μη
0: μου πουλάς ότι είσαι και καλά, ότι δεν έχω υψηλά στάνταρα και εγώ και μου δείχνει ένα πρώην της που τραβιέται, ένα κλασικό γυμναστριακό ρε που έχει φωτογραφία στο προφίλ. Ναι. Εντάξει, άμα ψάχνεις τέτοια που αυτός είναι κάθε μέρα με άλλη, μη μου ζαλίζεις τον έρωτα.
1: Προχώρα. Εντάξει, το και εσύ πήγε στο άλλο άκρο.
0: Εντάξει. Άμα θες εδώ πέρα να έχεις το κεφάλι σου, καράφλα, κοιλιά. Και δεν θα μιλάς καθόλου.
1: Εν τω μεταξύ, τι τον έδειξε τον ξαδερφό σου ή το συνόδευσε με το σμίγκλ και όλα αυτά.
2: Τον έδειξε.
0: Τον έχει δει και από κοντά. Τον έχει
2: μιλήσει. Α, τον ξέρει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Στο σμίγκλ.
1: Παιδιά, πάντως γενικά, τώρα μια και είπε για το προξενιό, Φάνη, αν θέλετε να κάνετε προξενιά, μην το λέτε στους ενδιαφερόμενους. Γιατί μπλοκάρουν. Φέρτε τους σε επαφή χωρίς να ξέρουν τίποτα, γιατί εκεί αντιδράει το σύστημα.
0: Τώρα θα πω κανένα κουβέντα.
2: Αν σ' αρέσει ο άλλος ή άλλη, το βλέπεις στη φωτογραφία.
1: Όχι. Εγώ το έχω δει, παιδιά, παντού αυτό και το βλέπω και στον εαυτό μου αλλά και σε όλους. Ναι. Όταν τους λες έχουν να σου κάνουν προξενιό, αρχίζουν και κλωτσάνε.
0: Ρε Μαρία, χέσε με. Εγώ δεν μου αρέσει.
1: Έπρεπε να τους φέρεις σε επαφή χωρίς να πεις.
0: Δεν μου αρέσει το παρολί. Ανοίγεις μια κουβέντα με μια φίλη και ναι, που κλαίγεται, δεν βρίσκω άντρα, δεν βρίσκω άντρα, δεν βρίσκω άντρα. Έχω εγώ, ξέρεις πόσα κελεπούρια έχω. Α, το ξέρω. Έχω πολύ τέτοιο. Και σου λέει δεν έχω εγώ, α, δεν με ενδιαφέρει αυτό, δεν με ενδιαφέρει εκείνο, δεν με ενδιαφέρει. Γνωρίζεις αυτόν που είναι όπως και να είναι. Όχι κι αυτό. Έλα ρε, χέσαμε τώρα. Μην το γνωρίζετε. Ξέρω εγώ, δεν πρώτη φορά κάνω προξενιό.
1: Έχει πετύχει κανένα.
0: Όχι, αλλά
1: έχω. Γι' αυτό ρε Σιφάνη, γι' αυτό. Εγώ, παιδιά, ένα προξενιό έχω κάνει και πέτυχε.
2: Και πέτυχε.
1: Βεβαίως. Δηλαδή, άμα το πάρω σοβαρά εγώ.
2: Ναι. Δώσ' τον ξάδερφο στη Μαρία.
1: Έχω τον τρόπο. Σε μένα γιατί δεν το δώσει.
2: Δώσ' τον ξάδερφο στη Μαρία, τον αναλάβει το περιστατικό.
0: Προχωρά.
2: Φίλοι μου, υδροχόε, σήμερα λοιπόν μια υπόθεση με σπουδές ή διαδικασίες μπορεί να σου φανεί βουνό, κυρίως επειδή έχεις αναλάβει πολλά μαζί, γι' αυτό θα πρέπει κάπως να χαλαρώσεις. Μια δυσκολία δεν ακυρώνει όλο το σχέδιο και συστηματικά υπάρχει διάθεση να έρθετε πιο κοντά ή να συζητήσετε το επόμενο βήμα, το μεγάλο βήμα. Δείξε λοιπόν τι θέλεις, χωρίς να ζητάς απάντηση επιτόπου, η κοινή ζωή δεν ξεκινά με προθεσμία αποδοχής, πολύ σημαντικό. Πάμε και κλείνουμε, παιδιά, με τους ηχθείς. Επιτέλους, εγώ ξέρω τι είπα σήμερα.
0: Όχι, και όμως, παιδιά, να σου πω κάτι. Λέει, χαφάνη και ξέρω προξενιά, βρίσκεις και δουλειές. Σε δουλειές να ξέρεις είμαι πολύ αυστηρός. Εγώ δηλαδή έχω συστήσει στη ζωή μου 2-3 ανθρώπους για δουλειά. Αν σου στήσω άνθρωπο για δουλειά, επειδή το θεωρώ πολύ σημαντικό, δεν θα σου πω βλακεία. Είμαι πολύ γκαραντή.
1: Εντάξει, μόνο 2-3 έχεις δει καλούς κι εσύ.
0: Ρε φίλε, αν έρθω εγώ σε φίλο, σε γνωστό και μου. Δηλαδή, σου στήσω. Επειδή νιώθω ότι αν σου στήσω άνθρωπο για δουλειά. Και είναι η δουλειά σου, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν μπορώ να σου στήσω.
1: Σωστό.
0: Και να είμαι φίλο με τον άλλον και τέτοιο.
1: Σωστό.
0: Και τα 3 άτομα που έχω στείλει σε δουλειά δεν ήμασταν φίλοι κολλητοί τέτοιο. Mm-hmm. Αλλά ήταν αυτό που έπρεπε.
1: Μπράβο.
2: Η Χριστίνα ρωτά για τον ξάδελφο. Να ξέρεις.
0: Να μου στείλετε DM. DM.
2: Να το πέρα. Λοιπόν, και κλείνουμε με τους ηχθείς που σήμερα τα χρήματα που συνδέονται με υποχρεώσεις μπορεί να σου χαλάσουν προσωρινά για λίγο τη διάθεση. Μη στεναχωριέσαι. Ένας λογαριασμός ή μια εκκρεμότητα ζητά προσοχή και όχι πανικό. Στη δουλειά αξίζει να διορθώσεις κάτι που σε καθυστερεί επανειλημμένα. Είναι μια καλή μέρα σήμερα. Παρόλο που θα πείτε πω είναι Παρασκευή τώρα που να μπλέξουμε τους ανωτέρους. Δεν θα τους πω τίποτα.
0: Να σας πω μια ιστορία γρήγορη με προξενιό. Να καταλάβετε.
2: Ναι. Τον ήπιες ηχθείς.
0: Ακούτε κάποια πράγματα, ρε παιδιά, πάνω σε κάτι χωριά και νομίζετε ότι λέμε αυτά γίνονται στην Ελλάδα. Λοιπόν, παιδιά. Δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί. Έχω πάει εγώ προσωπικά. Και μιλάω πολύ σοβαρά τώρα. Ακούστε με και θα φρίξετε. Να δείτε τι υπάρχει. Έχω πάει εγώ για προξενιό με τον ίδιο ξάδερφο.
1: Ναι.
0: Σε ένα χωριό, δεν θα πω που είναι, στο Παναχαϊκό. Νύφη από το Παναχαϊκό.
2: Ναι. Ωραία.
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό το έχω δει κανονικά. Ήταν οριακά. Δεν ξέρω αν οριακά έπρεπε να κάνω καταγγελία.
1: Τι λοιπόν, έγινε.
0: Έχουμε πάει τώρα σε ένα χωριό στο Παναχαϊκό, δεν θα πω πού, όπου σκάμε να γίνουν τα ειδώματα. Τα ειδώματα στα προξενιά, στα χωριά, είναι ότι εκεί που βλέπει ο γαμπρός την ύφη.
1: Α, τα ειδώματα, okay. Ναι.
0: Το έχω ξαναπεί.
1: Όχι, παιδί μου, ειδώματα.
0: Ναι, το έχω ξαναπεί, μου στέλνει και η γυναίκα μου.
1: Όχι, ναι. Εγώ δεν το έχω ακούσει.
2: Ρε Γεωργιάσα μας το πει, εγώ δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Όπου πάμε σε οικογένεια η οποία ήταν κτηνοτρόφη και παθαίνω το σοκ του αιώνα. Για ποιο λόγο?
1: Γιατί?
0: Ήταν οικογένεια, είχαν κάτσει οι γονείς της κοπέλας και άλλα, η κοπέλα δεν ήταν πουθενά. Είχαν κάτσει οι γονείς της κοπέλας παραδίπλα και στο σπίτι, φίλε, μίλαγε μόνο ο παππούς. Μιλήσαμε μόνο με τον παππού. Μόνο ο παππούς. Μιλάμε για σκοτάδι. Μιλάμε όχι για μεσαίωνα. Μιλάμε για.
1: Τι λες τώρα?
0: Μίλαγε μόνο ο παππούς, φίλε. Τέτοια οικογένεια. Μίλαγε μόνο ο παππούς. Δεν μίλησε ούτε ο πατέρας στη μάνα. Η κοπέλα καλά.
2: Την ύφη την είδατε?
1: Την είδατε ποτέ?
0: Μια σκιά είδαμε από πίσω.
1: Α, καλά.
0: Μίλαγε μόνο ο παππούς.
1: Γίνεται ακόμα αυτό,
0: Γι' αυτό το έχω ξαναπεί. Το έχω ξαναπεί.
2: Εγώ δεν το θυμηθεί.
1: Να σα ρωτήσω κάτι τώρα. Μίλαγε ο ξάδερφος, τι θεματάκι υπάρχει και έχει μείνει έτσι ανήπαντο?
0: Τίποτα, μια χαρά παιδί είναι. Ρε.
2: Δεν τρέπει.
1: Όταν ρωτήσω θεματάκι, τι φοβάται να δεχτεί? Μια χαρά. Είναι μια χαρά.
0: Είναι για προξενιό, του άρεσε τα προξενιά. Λοιπόν, προχωρά. Παιδιά, και όμως αυτό, μίλαγε μόνο ο παππούς. Να το δεις.
2: Γιατί ρε Μαρία, αν είναι κάποιος ελεύθερος, πρέπει να έχει θέμα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, όταν λέω θέμα.
0: Νάτι και η Μαρία, χαρακτηρίζει.
2: Αν είναι, ας πούμε, μια γυναίκα, ας πούμε, μόνη της 45 χρονών, έχει θέμα.
1: Όχι, όταν λέω τι θεματάκι έχει, εννοώ γιατί δεν
0: έχει. Η Μαρία, ναι, μα και εσύ που μένεις ακόμα αντιμάνω, το θεωρεί ότι έχει θέμα, Μίτσο.
1: Καλά, για τον Δημήτρη θεωρώ ότι είναι θέμα. Αλλά επειδή υπάρχουν
2: θέμα.
1: Ρε παιδί μου, και εγώ.
0: Οτιδήποτε.
1: Σήμερα ημέρα μόνο που θα
0: ο απλό χαζό κόσμο δεν μπορεί να το καταλάβει, το θεωρεί πρόβλημα. Για να νιώσει καλύτερα ο
2: ίδιος.
0: Καταλάβεις τι γίνεται. Δηλαδή σου λέει, α, ο Δημήτρης μένει με τις γονείς του 31 χρονών. Πάει και βάζει μαλλιά. Τον κορδεύει όλος ο κόσμος.
2: Ποιος τον κορδεύει?
1: Εσύ τον κορδεύεις,
0: Φάνη. Και βογκάει. Α, άρα έχει πρόβλημα. Άρα έχει. Και όμως.
1: Κι όμως τι. Κι όμως θα σου πει έχεις πρόβλημα, κατάλαβες. Αυτός τα λέει αυτά τώρα.
0: Λοιπόν, κι όμως
1: απλά τι.
0: Ζει διαφορετικά από σένα, ρε Μαρία.
2: Και είναι επιλογή μου, κατάλαβες. Δεν θα μου ορίσεις εσύ τη δική μου επιλογή.
1: Όχι, δεν την ορίζω.
2: Ούτε την κρίνεις.
1: Δεν την ορίζω, ούτε την κρίνω. Συζήτηση κάνουμε εδώ πέρα. Συγγνώμη, τα λες εσύ αυτά, Φάνη, που τον έχεις.
0: Εγώ τον έχω αποδεχτεί.
1: Στολίσει.
0: Εγώ τον έχω
1: αποδεχτεί. Πού δεν άδευε ότι τον έχεις αποδεχτεί. Κάθε μέρα τον στολίζεις.
0: Κάνεις λάθος. Εγώ τον έχω στήσει. για να το στολίσω. Για μένα, ναι, είναι το χριστουγεννιάτικο μου δέντρο Δημήτρη, αλλά ναι, το αγόρασα εγώ, φίλε. Το έκοψα εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Οπότε μπορώ να το κάνω τι θέλω.
1: Α, γι' αυτό μπορεί να σε στολίζει. Γι' αυτό το δέχεσαι.
2: Επίση, είμαι άνθρωπο, δεν είναι πράγμα.
0: Αυτό, λοιπόν, αυτό λοιπόν που έχω κάνει στον Δημήτρη, θα κάνω και εσένα σιγά-σιγά, είναι εκπαίδευση. Όπως έκανα και στην Ελένη, αυτό λέγεται εκπαίδευση. Περνάνε αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αφήστε τα αυτά που ξέρετε. Μια χαρά παιδί το Μίτσος. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο με Μαρία Ένεσλη.
3: Γεια χαρά, καλημέρα.
0: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
3: Ναι.
0: Γεια σου, Μάγδα.
1: Γιατί?
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Music 892.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
10: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
11: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν?
12: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
13: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ?
16: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
17: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
18: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε με κράμα μας Βοζούλαβα. Μαζί μας πάντα το Βιτοράν Τσιμιούνο. Μπαίνει σιγά σιγά ο χειμώνας, αρχίζουν τα βυξίματα, τα μπουρουμπούρου. Και εγώ έτσι την κλείτωσα, είδες που είχα έρθει μπουκωμένος τώρα.
1: Εσύ ναι.
0: Λοιπόν, βιταμίνη C και ψευδάργυρος. Θέλει τώρα εδώ πέρα ανασωπητικό τσιμέντο, έτσι, προστασία των κυττάρων. Κάνει για όλη την οικογένεια από παιδιά 9 ετών και πάνω. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τα αθλητικά γεγονότα έχουν full, έχουν μπει τώρα. Και μεγάλες επιτυχίες. Ο Όφη κέρδισε τη Χόφεγγαν. Ο Όφη έχει φτιάξει ομαδάρα, ε. Έλα, φόρτσα, Όφη. Λοιπόν, στοίχημα μαζί μας, παιδιά. Χορηγός των Κουναβιών, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ και φυσικά των δύο μεγάλων διοργανώσεων UEFA, Europa και Conference League.
1: Έχετε σκεφτεί, παιδιά, να κάνετε ένα refresh στα αγγλικά σας?
0: Εγώ όχι,
1: δεν το έχω σκεφτεί.
2: Εγώ το χρειάζομαι σίγουρα.
1: Και εγώ το χρειάζομαι σίγουρα. Και τώρα αυτό διάβαζα ότι στην ευρωγνώση τα αγγλικά είναι σύγχρονα, διαδραστικά, ζωντανά.
0: Ζωντανά.
2: Ζωντανά. Ζωντανά.
0: Τα ζωντανά.
1: Ζωντανά.
2: Δεν κάνει κανένα στα ελληνικά, Μαρία.
1: Δεν κάνω και κανένα στα ελληνικά, έχει δίκιο, Δημήτρη. Όχι απλά μάθε το, γράψε το, δώστο. Είναι αγγλικά αυτό που λέμε, παιδί μου, από άλλο πλανήτη. Μαθαίνει και μιλά αγγλικά. Οπότε, παιδιά, μπείτε στο ευρωγνώση.com, βρείτε και την ευρωγνώση που είναι κοντά σα, γιατί έχει πάρα πολλά παραρτήματα και μαθαίνετε αγγλικά πάρα πολύ καλά. Ευρωγνώση. Αγγλικά από άλλο πλανήτη.
2: Και μαζί μα, παιδιά, φυσικά είναι και ο Δουλευταρά, που, παιδιά, μπαίνει στο Δουλευταρά, βρίσκει άμεσα διαθέσιμου επαγγελματίε με χιλιάδε κριτικέ και επιλέγει όποιον θέλει εσύ. Δεν κινδυνεύει ούτε από σκητζίδε ούτε από ηλεκτροπληξία. Δουλευταρά και έχει το κεφάλι σου ήσυχο.
0: Φίλε και φίλοι, ζώντανη Μαρία Ένεσλι είναι έτοιμη. Τι έχουμε σήμερα, ιατρικό?
1: Ναι.
0: Ιατρικά θέματα από την γυναίκα η οποία θα πρέπει για μένα να ήταν ήδη φυλακή. Μαρία Ένεσλι.
1: Oh, καλά, πάμε. Εντάξει, λέγε τέτοια.
0: Λέγε τέτοια.
1: Λέγε τέτοια. Είναι και το θέμα σήμερα.
2: Μαρία, τι?
1: Είναι συμβουλές υγείας από γιατρό μακροζωίας.
0: Καλά. Είναι πολύ λάθος πάντως γενικά.
1: Το timing.
0: Το timing.
1: Ναι, ναι. Εμείς τα κάναμε αυτά, Φάνη, ναι. Και τα λέγαμε εδώ. Συνέπεσε τώρα και αυτή η υπόθεση. Τι να κάνουμε, κατάλαβες τώρα?
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Πολύ.
1: Και πέφτει.
0: Ναι, και πέφτει.
1: Ένας χαμός. Εδώ πάει, γίνεται ένας χαμός. Τέλος πάντων. Σύμφωνα με τον γιατρό μακροζωίας, σταματήστε να τρώτε 3 ώρες πριν τον ύπνο. 3 ώρες πριν τον ύπνο πρέπει να είναι το τελευταίο μας γεύμα. Ακούς,
0: γίνεται, αυτό γίνεται πάντως, να ξέρεις.
1: Το γίνεται, εσύ το κάνεις ποτέ?
0: Όχι, 3 ώρες μπορώ να κρατηθώ να μην φάω πριν τον ύπνο. Μπορώ.
1: Όταν όμως κοιμάσαι.
0: 6 ώρες. Αυτό 6 ώρες που λένε πριν τον ύπνο, δεν μπορώ να τέτοιο.
1: Α, το λένε και 6 ώρες, το έχω ακούσει αυτό.
0: Ναι, γενικά, για να σου πω κάτι, εγώ ο μόνος τρόπος που έχω καταφέρει.
1: Στη διαλυματική
0: να χάσω κιλά. Και αν πας σε έναν διατροφολόγο και ακολουθείς ακριβώς αυτό, θα σου πει θα χάσεις κιλά. Βέβαια είναι δύσκολο να πειθαρχήσεις. Ο άλλος τρόπος που μπορείς να χάσεις, δηλαδή άμα ρωτήσεις χοντρό άνθρωπο σαν και εμένα πώς έχει χάσει λεφτά, και λεφτά, είναι στις διατροφολόγους. Κιλά, το κλασικό που μπορείς να κάνεις, τώρα δεν λέω για ανθρώπους που έχουν παθήσει και αυτά, μην μπει και θα μπει κάποιος λαμπρόπουλο, λες δημόσια. Δεν λέω, εγώ λέω πώς έχω τέτοιο. Είναι να μην τρώω το βράδυ. Δηλαδή αυτό που λένε, μην τρώω. Δηλαδή το τελευταίο σου γεύμα να είναι το μεσημεριανό. Είναι πολύ δύσκολο γιατί οι λιγούρες.
1: Το μεσημεριανό. Τι τρώω? Τι άλλο αντάλλον σήμερα μετά?
0: Όχι, όχι, σου λέω. Εγώ το έχω κάνει και έχω χάσει. Βέβαια είναι πολύ εξαντλητικό.
1: Περίμενε, τρώω μεσημεριανό.
0: Είναι σαν το αυτό που λέγανε. Fasting, fasting, πώ διάλογο λέγεται.
2: Το fasting.
0: Ναι, αυτό τρώω μεσημεριανό.
1: Και μετά.
0: Άντε να ξέρω εγώ, αν πέφτει στι 12 για ύπνο, να φας το τελευταίο σου φαγητό, να το φας, ξέρω εγώ, στις 4.
2: Σαν τη διαλυματική στιγμή.
0: Ναι, κάτι τέτοιο. Ναι.
2: Ότι 10 ώρες τρως, 14 δεν τρως.
1: Ναι. Και μετά πίνεις κάτι, τρως κανένα σνάκι,
0: μόνο,
1: ή όχι?
0: Όχι, τίποτα. Μόνο καφέ. Αν πεις κανένα ψυχτικό. Εγώ έτσι έχω χάσει πάρα πολλά κιλά. Αλλά δεν παλεύεται και δεν ξέρω αν είναι και καλό. Δεν παλεύεται. Δηλαδή έτσι χάνεις κιλά.
1: Και σε σύντομο διάστημα, φαντάζομαι. Έτσι,
0: ναι. Αλλά πρώτον, δεν ξέρω αν κάνει καλό. Επαναλαμβάνω, επειδή έχουμε και δημόσιο βήμα και δεν ξέρω, γενικά δεν είναι για τον καθένα.
2: Ρωτήστε τους διατροφολόγους σας.
1: Ναι. Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε σύμφωνα με τον γιατρό μακροζωίας.
0: 23 κλάση σε ένα μισό χρόνο. Και λίγα έχασε, φίλε. Ναι, έτσι χάνει τέτοιο. Από την άλλη, είναι και το αυτό. Αν πας σε διατροφολόγο, γιατί έχω πάει σε διατροφολόγο αρκετές φορές. Αν ακολουθήσει κατά γράμμα αυτά που θα σου πει, αλλά πρέπει να πειθαρχήσει, χάνει κιλά. Ξέρεις και το θέμα. Και δεν πεινάς. Απλά είναι δύσκολο να πειθαρχήσεις.
1: Πώς το λες αυτό, χάνεις και δεν πεινάς? Ως συνήθως.
0: Ναι, γιατί σου λέει, φάει αυτό, τότε φάει αυτό, εκεί φάει αυτό. Πρέπει να προσέχεις γραμμάρια και αυτά. Ναι, δεν πεινάς, αλλά είναι, δυσκολεύεσαι πάρα πολύ. Εγώ δηλαδή, θα μιλήσω για τον εαυτό μου, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να ακολουθήσω τον ρυθμό αυτό.
1: Ναι, εντάξει, εγώ ένα παιδί μου δεν μου είχε λειτουργήσει. Εγώ είχα πάρει 1,5 κιλό με τον διατροφολόγο. Πήγα να χάσω και μου είχε.
2: Πώς το έκανες αυτό,
1: δεν ξέρω. Πήρα 1,5 κιλό.
2: Σου πήγε σε διατροφολόγο να δει
1: και πάλι. Βέβαια, ναι. Και πήρα 1,5 κιλό.
0: Μην λε αρλούμπε στον κόσμο, δεν λέγε. Α, και έτσι προφανώς και με αυτόν τον τρόπο σίγουρα που σας λέω εγώ, επειδή εγώ μέχρι το τρώω αυτό, χάνεις σίγουρα, δεν χάνεις και σωστά κιλά, γιατί εγώ έχανα και μυϊκή μάζα.
2: Αυτό είναι χειρότερο.
1: Αυτό είναι, δεν πρέπει να χάσεις μυϊκή μάζα. Πρέπει να χάνεις λίπος.
0: Εκεί τότε πρέπει να πας σε ειδικό. Σε ειδικό, δηλαδή να προσέξεις τέλεια αυτό. Για λέγε τώρα εσύ τι έχω.
1: Επίσης, ο γιατρός μακροζωίας λέει ότι για να ξέρετε ότι θα ζήσετε πολλά χρόνια, θα πρέπει τα υγιή κόπρανα γενικότερα θα πρέπει να επιπλέουν. Δεν βυθίζονται.
2: Επιπλέον.
1: Ναι.
0: Μαρία, άσχετο, σοβαρά μιλάς.
1: Ναι.
0: Μιλάμε εμένα για. Τώρα δεν θέλω να. Μιλάμε, δεν.
2: Δεν τη βγάζεις.
0: Δεν έχω δει ποτέ κόπρανό μου να επιπλέει. Ούτε στη θάλασσα. Και στη θάλασσα βρίσκει πάτο.
1: Τι είναι Μαρία, εσύ γιατί κάνεις την ανάγκη σου στη θάλασσα.
0: Όχι, αλλά ρε παιδί μου τώρα.
1: Φάνη.
0: Όχι, παιδί μου, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι και όσες φορές έχω κοιτάξει στην τουαλέτα δεν είναι. Δεν
1: τραβάω. Φάνη, λίγο να μείνουμε στη θάλασσα. Δεν πιστεύω να έχεις κάνει ποτέ κάτι στη θάλασσα.
0: Πρόσφατα, όχι, αλλά γενικά. Ποιος δεν το έχει κάνει στη θάλασσα, ρε
1: Μαρία. Τι είσαι καλά, παιδί μου.
2: Κάνε και κάτι μέσα.
1: Πώς βαθιά.
2: Φάνη, τι λέει.
0: Ρε, παιδιά, μισό λεπτό να κάνω μια ερώτηση. Έλα, ρε παιδιά, με βγάζετε με ένα τρελό και περίεργο συνέχεια. Δηλαδή, κανένα το έχει κάνει.
2: Εγώ δεν το έχω κάνει.
1: Κανένα το έχει κάνει. Κανένα το έχει κάνει.
2: Μήπως το έκανε την ώρα που πήγε στο ψαρωτήριο από μέσα στη στολή, έκανε την κακά και να είναι ζεστό.
0: Παιδιά, όχι. Καλά, εντάξει. Παιδιά, όχι συνέχεια. Συγγνώμη, εδώ πέρα ούτε σε ελευθερία.
1: Συγγνώμη, όταν λες συνέχεια.
0: Απλά το μόνο δύσκολο είναι.
1: Εσύ, Νίκο.
2: Χρήστο το λένε, ρε Μαρία. Χρήστο το λένε το παιδί.
0: Παιδιά, να πω κάτι. Αυτά γίνονται. Καταρχήν γελάτε. Αυτά γίνονται μόνο σε στιγμές που είμαστε στο μη παρέκει. Δηλαδή, να είσαι σε μια παραλία που να μην προλαβαίνει ή είναι τέτοιο. Καταρχήν
1: ναι, αλλά είπες όχι συνέχεια, που σημαίνει ότι το έχεις κάνει αρκετές φορές.
0: Πάνω από δύο, σίγουρα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι και πολύ δύσκολο στη θάλασσα. Γιατί και να θέλεις να κάνεις κακά σου, με το που μπεις μέσα σφίγγει. Δηλαδή είναι δύσκολο. Και όχι, δεν είναι το καλύτερο στη θάλασσα. Είναι η πιο δύσκολη μορφή αφόδευσης στη θάλασσα.
2: Καλά, εντάξει. Καλά. Και μας ήρθε από το πουθενά.
0: Απλά γίνεται σε. Πώς το λένε, σε.
1: Σε τι.
0: Ρε παιδιά, εντάξει.
1: Συγγνώμη, κατεβάζεις και το μαγιό.
2: Άσε να μας πει, παιδί μου.
0: Ρε εσύ, Μαρία, τώρα μην κατα.
1: Ναι, μη, εδώ μας είπες.
0: Λέμε, ρε παιδιά, λέμε. Παιδιά, λέμε, ναι, σφίγγιο, σφιχτήρα. Δεν είναι.
2: Εννοείς την ώρα που κάνεις μπάνια, σφίγγιο και κολυμπάς.
0: Μίτσο, δεν πάω τώρα, δεν μπήκα στην Τίνο κάτω και να κάνω μπάνιο και να τα μολάω. Αλλά έχει τύχει πολλές φορές να μην.
2: Την ώρα που είσαι μέσα στη θάλασσα, αυτό σου λέω.
0: Όχι, έχει τύχει να είμαι και έξω στην παραλία και να με έχει κόψει και να μπαίνω μέσα.
1: Τέλειο.
2: Δεν φοβάσαι.
0: Τι να φοβηθώ, ρε. Πας μέσα, εντάξει.
2: Μη σε ακολουθούν, μη βγουν έξω μαζί σου.
0: Η αλήθεια είναι ότι γενικά είναι που φυσάει. Συνήθως σε ακολουθεί. Αλλά φεύγεις γρήγορα.
2: Πού φεύγεις γρήγορα, παιδί μου, θα σε ακολουθούν από πίσω τα καχά.
0: Ρε, εσύ τώρα δεν θα κάτσω τώρα να το.
1: Θα μην τα έχεις πει όλα. Σε έχουμε ρωτήσει λεπτομέρειες τώρα. Αν βγάζεις το μαγιό, όταν γίνεται. Ή αν σε ακολουθούν λίγο.
0: Δες λίγο τα μηνύματα και είναι και μάλιστα και πολύ δύσκολο.
1: Το τρώνε λέει τα ψάρια. Παιδιά, τι λέτε, τα κάνετε κι εσείς.
0: Σταμάτα, ρε Μαρία, μην γίνεσαι.
1: Εγώ γίνομαι. Μας έχεις περιγράψει.
0: Απλά θέλω να πω σε όσους κάνουν μπάνιο και στον Άγιο Φωκά στην Τίνο. Όχι, ρε. Σπάνια γίνεται αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι στο μη παρέκειρε. Είναι σε κατάσταση εκτάκτως. Όχι, θα πάω τώρα στις τουαλέτες στο beach bar που δεν ξέρω κι εγώ ποιος έχει πάει εκεί μέσα.
1: Όχι, πήγαινε στη θάλασσα που κάνουμε όλοι μπάνιο.
0: Ρε Σιμαρία, μπαίνω μέσα βαθιά.
1: Ρε Σιμαρία, δεν έρχονται έξω. Δεν βλέπεις τα φύκια από μέσα που έρχονται έξω.
2: Μπαμπά, μπαμπά, βρήκα ένα κουκουνάρι να λες. Μπαμπά, ένα κουκουνάρι. Ας το κάτω, παιδί.
0: Τέλος πάντων, παιδιά. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Το έχουν φάει γλάρι μέχρι να βγει.
1: Το έχουν φάει γλάρι, λέει. Εντάξει. Πόπο. Ναι. Παιδιά, να μην το κάνετε στη θάλασσα και γενικά και για τα κορίτσια.
0: Είναι αυτό που λέει και ο φίλος. Είναι λίγο Instagram. Είναι κουράδα. Σε κάνει follow. Έλα, προχώρα.
1: Λοιπόν, παιδιά, να μην το κάνετε αυτό και γενικά και για τα κορίτσια. Ούτε ούρα με στη θάλασσα, γιατί θα έχετε κάτι στα γυναικολογικά γίνεται. Καλύτερα είναι να κρατηθείτε. Λοιπόν,
2: γιατί μου αρέσει, εσείς δεν κάνετε έτσι σαν
1: αυτό σου λέω, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό.
2: Δεν είναι καλό.
1: Ναι, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, θα μείνω λίγο ακόμα στα κόπρανα. Το περνάω και αυτό για να σας το πω.
0: Τώρα, παιδιά, στέλνετε κάποια πολύ γλαφυρά. Ναι, μερικοί το έχουν κάνει. Ναι, εκεί και θέλει και προσοχή. Θέλει και προσοχή γιατί. Δεν θέλω να γίνω γλαφυρός.
1: Δεν έχεις πει τα πάντα τώρα.
0: Είναι για μερικούς οι οποίοι. Παιδιά, λέμε για κατάσταση εκτάκτης ανάγκης τώρα. Δεν λέω να το κάνετε lifestyle.
1: Ναι, πόσες φορές όμως έχει πιάσει αυτή η εκτάκτη ανάγκη.
0: Παιδί μου, στη ζωή μου με 42 χρόνια, ναι, το έχω κάνει και 3-4 φορές.
2: Τέσσερις.
1: Είχες πει μία-δύο.
0: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων, θέλω να σου πω αυτό. Το θέμα είναι εκεί. Το μόνο που μπορεί να είναι λίγο ανατριχιαστικό είναι αυτό. Γιατί συνήθως φεύγουν και ανεβαίνει από την πλάτη απάνω. Εκεί είναι λίγο.
2: Χριστέ μου.
0: Δηλαδή πρέπει να το κάνει και να φύγει.
2: Πάλι καλά που δεν έγινε γλαφυρό.
1: Πάλι καλά, ναι. Δώσε οδηγίες για να το κάνω.
2: Κολυμπώντας κάτετε, κολυμπώντας. Μην σταματάτε να κολυμπάτε.
1: Παιδιά, ναι, να φεύγετε κατευθείαν.
0: Θέλει να πατήσει πετάλι.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση. Δεν χρειάζεται να σκουπίσει.
0: Μην γίνει κλαφυρό.
2: Όχι, πάνε μου, δεν γίνομαι κλαφυρό. Μην φοβάσαι. Δεν γίνομαι κλαφυρό.
0: Θέλει να κάνει απλωτέ
1: που τόσο νερό έχει η Δημήτρη μου.
2: Δεν χρειάζεται να σκουπιστεί, δεν σε πιάνει φαγούρα.
0: Μην γίνεστε τώρα κλαφυρί. Δεν μπορώ τώρα. Έλα, εντάξει.
2: Το σκούπισμα μετά δεν έχει πρόβλημα.
0: Σχεδόν δεν χρειάζεται όμω τόσο εκεί που γιατί είναι. Πάμε τώρα μισό λεπτό.
1: Παιδιά, συγγνώμη, το κάνετε όλοι.
0: Ναι, ρε, αφού πολλοί το έχουν.
1: Τι πολλοί όλοι. Εγώ δεν έχω δει ένα
0: μπουλάκι. Ναι, μα εγώ με βγάλετε με ένα τρελό.
2: Εγώ δεν το έχω κάνει, παιδιά.
1: Κανένας, δηλαδή δεν είναι φυσιολογικό αυτό.
0: Εσύ, δεν είναι μια χαρά φυσιολογικό. Άμα σου έρθει, έχει πρόβλημα εκείνη τη στιγμή, είναι φυσιολογικό. Εντάξει, τι θα κάνει τώρα, άσε με, Μαρία. Εσύ τι κάνει, θα κρατά μέσα σου.
1: Καλά, εγώ έχω άλλο θέμα, αλλά σου λέω. Δεν
2: τη έρχονται τη Μαρία.
1: Ναι, δεν γίνεται, ρε Σιφάνη. Δηλαδή πήγαινε, δεν θε να πα στην τουαλέτα. Θα βρεις ένα οικόπεδο, λέω. Θα βρεις ένα χώρο, μια λάνα, ρε.
0: Ψάχνοντας τον τζίρλο, λέει. Τι πλάκα είσαι. Το Δήμο ψάχνοντας τον τζίρλο. Ω, Χριστέ μου, είστε πλάκες.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, επίσης, τα πολύ λεπτά κόπρανα σαν μολύβι είναι προειδοποιητικό σημάδι. Καλό είναι να επισκεφτείτε ένα γιατρό, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Θεέ μου, μετά από αυτό, τι να πω.
0: Εντάξει, έχει βγει το AI και στάνουν βλακίες. Ναι, λέγε.
1: Λοιπόν, περπατήστε μετά από κάθε γεύμα. Ποτέ μην κάθεστε περισσότερο για παραπάνω, δηλαδή από 45 λεπτά. Mm. Τρώτε μέχρι να χορτάσετε κατά 80%. Είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να σηκωθείς από το τραπέζι και να λίγο έτσι να πεινάς. Ο Λεωνίδας έχει δώσει
0: όλα. Στέλνουν βλακίες τώρα, στέλνουν βλακίες.
2: Δώσ' του βυζιά, δώσ' του κακά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τα έχει δει όλα τώρα. Εντάξει.
0: Όχι, φίλε Γιώργο, σε ποτάμι δεν έχει τύχη.
2: Έλεος, ρε Φάνη, έλεος.
1: Σε ποτάμι είναι παγωμένο, θα μας πει τώρα.
0: Όχι, δεν έχει τύχη.
2: Να μην
3: είναι σταθερά, να είναι. Τα υγρά, ρε παιδί μου.
0: Μα το δύσκολο στη θάλασσα, ρε παιδιά, είναι η ισορροπία.
1: Εκεί, τι είναι η ισορροπία.
0: Ρε, εσύ, δεν είναι πάντα να αποδείξει.
2: Φανή, δεν είσαι στην τουαλέτα, παιδί μου, τι κάνεις κάθισμα.
1: Τι κάνεις στη θάλασσα.
0: Μίτσο, παιδιά, να μιλήσουμε σοβαρά ή θέλει να κάνουμε
2: πλάκα
0: για να στέλνουν οι ακροάτες.
2: Τι είναι η ισορροπία με στη θάλασσα.
1: Τι είναι η ισορροπία.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Α, επειδή δεν πατάς.
0: Δεν πατάς να αποδείξει κάτω. Δηλαδή, σκέψου ότι πρέπει να ορίσει και ταυτόχρονα να τέτοιο. Δεν είναι, αυτό είναι το δύσκολο.
2: Okay. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν το.
0: Ναι, okay. Γιατί άμα ήσουν στην ακτή και ήσουν δηλαδή, με το νερό μέχρι τα γόνατα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά σκέψου τώρα να είσαι, να έχει πάει μέσα, ξέρω εγώ, 500 μέτρα, 200, πόσα έχει πάει και να μπορεί. Και κύμα μπροστά.
1: Ναι, θέλει να κολυμπά με τα χέρια.
0: Και να σε ανεβοκατεβάζει και το κύμα πέρα εδώ και άντε κάτω εκεί πέρα. Είναι δύσκολο.
2: Είναι δύσκολο, έτσι όπω είναι δύσκολο.
0: Δύσκολο είναι πρέπει να έχει και τα άντερα να το κάνει.
1: Όχι, παιδιά, σε πισίνα πώ να το κάνει, φαίνεται. Τι λέτε τώρα κι εσεί.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Καθαρίστε τη γλώσσα σα με ξύστρα. Την ξέρετε την ξύστρα
0: γλώσσα.
1: Είσαι καλά. Η ξύστρα γλώσσα.
2: Mm-hmm. Δεν την ξέρω.
1: Δεν την ξέρεις. Είναι ειδικό που καθαρίζει τη γλώσσα και είναι το Α και το Μ για την αναπνοή, για την υγιεινή των δοντιών, για την υγιεινή του στόματος.
2: Ναι.
1: Βέβαια, είναι πάρα πολύ καλή.
2: Θα πάω πάρω.
1: Η ξύστρα. Πρέπει να έχει και στα σούπερ μάρκετ, νομίζω. Λοιπόν, να πηγαίνετε για ύπνο μια ώρα που δεν θα χρειαστεί να βάλετε ξυπνητήρι. Δηλαδή, κοιμηθείτε, ξέρω εγώ, για να ξυπνήσετε στις 6, ξέρετε ότι πρέπει να κοιμηθείτε νωρίς. Κοιμηθείτε νωρίς. Να μην βάλετε ξυπνητήρι.
0: Έχουν ξεσαλώσει, Μαρία.
1: Καλά, ναι, τι θα έχουν κάνει.
0: Λοιπόν, Μαρία, σε ευχαριστούμε
1: τι
0: πάρα
1: να
0: πολύ.
1: Να πω τώρα άλογο με αυτά.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Θέλει τεχνική, λέει ο άλλος.
0: Κάποιος έφτιαξε τραγούδι στο Σούνο, που λέγεται Σε κλάνο και μας όστηλε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σοβαρευτείτε, ερχόμαστε πολύ.
2: Έχουμε book files,
0: Έχουμε book files. Τι έχουμε σήμερα?
2: Σήμερα για πρώτη φορά στα 7 χρόνια θα φέρω ένα φάντασμα, μια νεράιδα συγκεκριμένα, από την Αλβανία.
0: Τέλεια.
2: Γιάω, επειδή μας ακούνε και πάρα πολλοί Αλβανοί, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι η νεράιδα... Οι νεράιδες που θα σας φέρω ονομάζονται στο Ιζοβάλε. Έτσι λέγονται.
0: Να μας στέλνουν οι φίλοι παιδιά, τα παιδιά από την Αλβανία. Αν λέει αλήθεια ο Δημήτρης.
2: Και συγκεκριμένα είναι τρεις αδερφές: η Λουλιέτα, η Λίντα και η Μιμόζα.
0: Ωραία, ωραία. Φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
4: Γεια σου Φάνη. Μπουμπουλίνη, είσαι φαλακρός.
2: Αντικέ σου ρε.
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Music 892.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
10: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
14: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
13: Θα το έλεγα. Λοιπόν...
15: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
13: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
15: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
16: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
19: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
20: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
21: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: όσοι είμαστε στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ πέρα και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telekom, στα κινητά σας θα δείτε το νέο σήμα Telekom, το Telekom App, στο ίντερνετ θα σας βγει το Telekom 5G, το Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα δείτε το Magenta TV, στο Wallet σας το Magenta Pay. Γενικά όλα άλλαξαν, η Telekom είναι εδώ πέρα και δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσάς και όπου και αν βρεθείτε και με όποιον τρόπο και αν θέλετε να συνδεθείτε. Περισσότερα θα μάθετε στο telekom.gr. Και φυσικά σε πολύ λίγο καιρό θα αρχίσουμε και τα δώρα από τη χορηγάρα μας Στοίχημαν. Μείνετε εδώ πέρα, stay tuned.
1: Έχει ξεκινήσει και η σχολική χρονιά, αλλά και γενικά όπου και να είσαστε στην εργασία σας παντού. Το γράψιμο με την είναι συνυφασμένο με το στυλό Big. Αλλά μια και λέω για τη σχολική χρονιά, με αφορμή το Back to School, η Big κάνει τη νέα σχολική χρονιά ακόμα πιο συναρπαστική με έναν μεγάλο online διαγωνισμό και πλούσια δώρα. Με κάθε λοιπόν αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big συμμετέχετε στο διαγωνισμό, ανεβάζοντας την απόδειξη αγοράς σας στο www.big.backtoschool.gr. Γιατί κάθε νέα ιστορία αξίζει να ξεκινά με τα σωστά εργαλεία. Και γράψτε ό,τι έχει πραγματικά σημασία.
2: Και αυτό το Σαββατοκύριακο, παιδιά, έχει χρώμα πράσινο. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αύριο και μεθαύριο, το Basil Barge Barilla μας υποδέχεται στο Green Weekend Festival στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε δωρεάν pesto bites με την ασύγκριτα κρεμόδη pesto alla Genovese, με άραμα από φρέσκο βασιλικό, την πιο πλούσια υφή και φυσικά με αυθεντική ιταλική διάθεση. Basil Bar λοιπόν από την Pesto Barilla. Το πιο νόστιμο πράσινο Σαββατοκύριακο μας περιμένει όλους στο Σταύρο Νιάρχο.
0: Φίλες και φίλοι, είναι δίπλα μου ο Δημήτρης Μπουλίνης, για πρώτη φορά καταπιάνεται με ένα δαιμόνιο από τη γειτονική Αλβανία. Πρώτη φορά θα μιλήσει για μεταφυσικό, αλβανικό μεταφυσικό. Πάμε να το ακούσουμε, να το δούμε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Μυρμηγκές αλλιώς, επειδή είναι αλβανικό το... Είναι καλημέρα στα αλβανικά, επειδή έχω φέρει ένα αλβανικό δαιμόνιο. Και τι αλβανικό δαιμόνιο? Σήμερα λοιπόν, παιδιά, θα μιλήσουμε για τα στοϊζοβάλε. Έτσι ονομάζονται, πως έχουμε εμείς εδώ τις νεράιδες. Έτσι λοιπόν στην Αλβανία έχουν τα στοϊζοβάλε. Μπορείτε να τα ψάξετε. Στην ουσία, Μαρία, τι κάνουν? Είναι νεράιδες, γυναικεία δαιμόνια, τα οποία σας μιλάνε, σας τραγουδάνε με σκοπό να πάτε προς το μέρος τους, αλλά αν πατήσετε στο σπίτι τους, να το πούμε έτσι, εκεί που κατοικούν,
0: πες το έτσι καλύτερα, ναι,
2: τότε σας κάνουν άγριο έρωτα μέχρι να πεθάνετε, μέχρι θανάτου. Νούμερο 2. Αν τους μιλήσετε όπως και εδώ.
0: Είμαστε και live στο Instagram, παιδιά, βεβαίως. Είμαστε και live στο TikTok. Συγγνώμη, live στο TikTok.
2: Αν τους μιλήσετε, μπορεί να σας πάρουν την φωνή, που το κάνουν και οι ελληνικές νεράιδες, δεν είναι ότι το κάνουν μόνο οι αλβανικές, το κάνουν και οι ελληνικές νεράιδες αυτούς. Επίσης, κάτι άλλο μπορούν να προκαλέσουν: έντονο χορό. Μπορεί να πεθάνετε από έντονο χορό μαζί τους. Γυμνή όλα αυτά, έτσι, γιατί είναι γυμνές. Οι συγκεκριμένες όταν χορεύουν. Θα στα πω όλα. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε την ιστορία.
0: Ακόμα δεν μας έχεις πει τίποτα, δηλαδή.
2: Ναι. Αυτό δεν είναι τίποτα. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή. Θα μιλήσω για τρεις αδελφές. Τρεις αδελφές νεράιδες, οι οποίες είναι ο ίδιος ο θάνατος. Θα μιλήσω για την Ιλιουγέτα, τη Λίντα και την Μιμόζα. Εντάξει. Είναι όλες από την οικογένεια Μπάλα. Είναι Ιλιουγέτα Μπάλα, Λίντα Μπάλα και Μιμόζα Μπάλα. Λοιπόν, τεράστια προσοχή, παιδιά. Και όχι μόνο σε όσους είναι να πάτε Αλβανία ή σε όσους είστε στην Αλβανία. Διότι πολλές ελληνικές νεράιδες είναι στην Αλβανία και πολλές αλβανικές νεράιδες έρχονται και στην Ελλάδα.
1: Ταξιδεύουν.
2: Πολύ σωστά, και προσπαθούν και μαθαίνουν και τη γλώσσα. Επίσης, πολύ σημαντικό, μην πάτε σε μέρη ή σε περιοχές που έχει λίμνη, εντάξει, ποτάμι, δεν ξέρω κι εγώ, μαζί με δάσος μετά τις 12 το βράδυ. Διότι είναι πολύ πιθανό να σας καλέσουν και να πάτε προς τα εκεί. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσετε πώς είναι το κάλεσμα της αλβανικής νεράιδας. Εντάξει, μια φορά θα τα κάνουμε.
0: Μίτσο, ναι, δεν θα κάνουμε εδώ πέρα. Δεν θα κάτσουμε να κάνουμε τέτοιο. Μια φορά και πολλοί τους είναι, αν με ρωτάς εμένα. Λοιπόν, για πάμε. Κάλεσμα, έχουμε πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, κάλεσμα αλβανικής νεράιδας από το Δημήτρη Μπουλίνη.
2: Λοιπόν, το κάλεσμά τους είναι διαφορετικό από τις δικές μας. Τις δικές μας θυμάστε. Φάνη, εσύ με τόσα χρόνια εδώ πέρα πρέπει να θυμάστε.
0: Είναι όλες ίδιες, ναι, τις θυμάμαι.
2: Είναι το «Α, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ». Αυτή είναι η ελληνική νεράιδα.
1: Ναι.
2: Η αλβανική νεράιδα όμως είναι πιο επικίνδυνη και πιο σεξι.

0: Πάμε να σας κάνω το κάλεσμα, Μάρια.
1: Άρα, Μίτσο, για να καταλάβω καλά, αυτή τη στιγμή έχουμε κάλεσμα αλβανικής νεράιδας.
0: Πολύ σωστά. Πώς είναι η φωνή, Μάρια, γιατί ακούς τη φωνή και λες, α, πολύ ωραία η φωνή, για κάτσε να πάω προς το μέρος της.
2: Ναι.
0: Είναι από την άλλη, λοιπόν, η Λουγέτα και κάνει έτσι. Χρήστο, βλέπω, μην κοιτάς με στα μάτια, έτσι.

0: Σε διακόπτω ξεκάθαρη διαφορά από την ελληνική.
1: Η φωνή ξεκάθαρη.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Συνέχισε, συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη.
2: Τι κοιτάει, βλάκα.
3: Δεν το βλέπεις λίγο ίδιο, ρε Φάνη.
0: Καταλαβαίνω ότι ο Δημήτρης, επειδή μου εντάξει, δαιμόνια είναι, θα έχουν.
3: Ομοιότητες.
0: Δαιμόνια είναι, εντάξει, δεν είναι τέτοιο.
1: Okay. Όταν πλησιάσετε λοιπόν, μπορεί να σας πούνε. Τώρα θα μιλήσω αλβανικά γιατί.
0: Ναι, ναι, μίλα, θα κάνω εγώ τη μετάφραση. Θα κάνω εγώ τη μετάφραση.
2: Να τσάβε κόκεν ο τρασαλότσο.
1: Οκ.
0: Ναι.
1: Μπορεί να στέλνουν και μια μετάφραση άμα θέλουν τα παιδιά από την Αλβανία.
2: Ήκμενε φουντ τρασαλότσο. Τε σεβέντιν. Τσίφσα.
4: Σαν ιταλικά είναι.
0: Συνέχισε.
3: Είναι σίγουρα αλβανικά.
0: Αυτό τώρα με Δημήτρη. Τι θες να μας κάνεις μια μετάφραση, τι είπες?
1: Αυτό τώρα που σας είπα εγώ,
0: ναι, ναι.
1: Είναι έλα εδώ, χαϊδεψέ με, έλα κοντά μου.
0: Okay.
1: Okay. Mm-hmm. Επίσης, πιάσε μου το στήθος, θα σου πούνε. Αλλά πόσο στο πούνε?
2: Μαπρέκ κιόσκι.
0: Μαπρέκ κιόσκι.
1: Γιόσκι.
0: Γιόσκι.
1: Είναι στα αλβανικά. Mm-hmm. Τι γίνεται όμως? Επειδή πολλές από αυτές έρχονται και στην Ελλάδα, όπως σας είπα,
0: mm-hmm.
1: και είναι πολύ επικίνδυνες, θα σας το πούνε με σπαστά ελληνικά.
0: Λογικό τώρα, εντάξει. Ναι, και τα δαιμόνια δεν πάμε να μάθουν τη γλώσσα κατευθείαν.
1: Εντάξει, οπότε θα σας πω λοιπόν εγώ στο περίπου για να ξέρετε πώς mm-hmm. είναι ο ήχος της νεράιδας και πώς σας καλεί η νεράιδα να πάτε προς το μέρος της.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Mm-hmm. Μία φορά θα τα κάνω. Mm-hmm. Δεν θα τα κάνω τώρα δύο και τρεις.
0: Όχι, όχι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι, το...
1: Θέλει προσοχή. Βλέποντάς σας λοιπόν, θα πει αυτό.
0: Ωραία μέχρι εδώ.
2: Τι ρογκόμενο είσαι.
0: Θυμίζει λίγο Τσουβέλα, αλλά...
1: Ναι, Τσουβέλα, γιατί και εγώ προσπαθώ.
2: Τι αρέσει το μισή μου, α?
4: Κάτσε.
1: Είναι γη.
0: Δημήτρη, συνέχισε.
2: Τι κοίταρε βλάκα το στήθος μου. Τι, να το πιάσει, α? Έλα το.
1: Επίσης, πολύ επικίνδυνο. Μπορεί να το πει και τραγουδιστά. Που αν το πει τραγουδιστά, εκεί τελειώσατε. Τεράστια προσοχή στο τραγούδισμα αλβανικής νεράιδας.

0: Τι σβήνει.
1: Φίλε και φίλοι. Καταλαβαίνω ότι σε πολλούς από εσάς κάποια πράγματα φαίνονται περίεργα. Ο Δημήτρης παρόλα αυτά κρατήγεται στο ύψος του και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Δημήτρη, δεν μας το συνδύασες με τη, δηλαδή, πότε είναι πιο πιθανό να πετύχουμε αυτό το δαιμόνιο.
2: Σου είπα. Ναι. Κυρίως βραδινές ώρες, σε μέρη που έχει κοντά ποτάμι και πράσινο. Mm-hmm. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί.
1: Ποτάμι, πράσινο, γενικά να προσέχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Μπουλίνη. Για ακόμα μια φορά, βάζοντας πλάτη.
2: Και είδες τι είπαν οι φίλοι από την Αλβανία, ότι υπάρχουν και είναι και πάρα πολύ επικίνδυνα.
1: Εγώ γι' αυτό δεν μίλησα τόσο.
0: Εγώ είμαι speechless.
1: Είναι ο Δημήτρης πραγματικά είναι ακροβατής στο όριο του συγκλονιστικού και του τελείως ηλίθιου. Και γι' αυτό.
2: Ηλίθιο για ποιο λες?
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, κάποιος που δεν ξέρει και θα ακούσει πρώτη φορά σου λέει τι βλακίες. Αλλά πραγματικά για μένα ήσουν συγκλονιστικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη.
2: Στην αρχή, βέβαια, στα αλβανικά έλεγα μας έχεις πρίξει χοντρέ, φύγε χοντρέ επιτέλους, αλλά δεν στα μαρτύρησε κανείς.
1: Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Okay. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο με παιχνίδι. Πάρε 5, δώσε 3, ορθοδόξο. Στέλνετε όνομα, επώνυμο, κινητό. Όχι, όνομα μόνο. Κινητό τηλέφωνο. Σας παίρνουμε εμείς τηλέφωνο στο 6939-892-892. Στέλνετε τα μηνύματά σας και ερχόμαστε σε πολύ λίγο να παίξουμε, να δώσουμε. Έχουμε και black off πάλι σήμερα. Έχουμε και black off, έχουμε και ρολόγια, έχουμε τα πάντα. Στείλτε τα μηνύματά σας.
3: Καλημέρα, φίλε μου, Μάνη.
1: Γεια! Δεν είμαστε φίλοι. Επόμενο.
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Music 892.
10: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χοροφυ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακ... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
12: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
13: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
15: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
16: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
17: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
2: Να δω

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Λοιπόν, παιδιά, μπαίνετε δουλευταρά και ησυχάσατε. Τώρα που αρχίζουν οι μνακομείς που είναι Σεπτέμβριος. Και φυσικά μαζί μας πάντα στοίχημαν η χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ ποδοσφαίρου και UEFA Europa Conference League και κουναβιών είναι πάντα μαζί μας και μαζί μας και τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Και μην ξεχνιέστε, παιδιά, έχουμε πει αντιλιακή προστασία δεν σταματάει το χειμώνα. Ίσα ίσα ενισχύεται, γιατί και το χειμώνα πρέπει να φοράτε το αντιλιακό σας. Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Είναι stick υψηλής προστασίας, ιδανικό και για μικρές ζώνες όπως είναι μύτη, χείλια. Είναι πάρα πολύ ευχρηστό. Έχει μίλη παρήφια, όρατο φινίρισμα. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την ίντερνετ.
2: Και παιδιά, πολύ σημαντικό, διότι σε πολύ λίγη ώρα κληρώνουμε τετράδα ελαστικών από Δημητρακόπουλο.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Παρασκευή σήμερα, να έχετε, παιδιά, να έχετε τα κινητά σας ανοιχτά. Θα σας πάρουμε τηλέφωνο, αν δεν το σηκώσετε, χάνετε τα λάστιχα. Είναι όπως πέρυσι. Εμείς στο τέλος της εκπομπής παίρνουμε τον νικητή ή την νικήτρια. Αν δεν το σηκώσει, βγάζουμε επιλαχόντα. Λοιπόν, σας το λέω, ξυπνάτε, μην κοιμάστε.
2: Επίσης, πολύ σημαντικό, παιδιά, στείλτε τώρα τα mail σας. Έτσι θα μπείτε στην κλήρωση για την επόμενη εβδομάδα. Δεν έγινε και τίποτα. Στείλτε λοιπόν τώρα το mail σας για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό στο games@music892.gr. Πάρα πολύ εύκολο. Και στο θέμα, στο subject δηλαδή, θα γράψετε Δημητρακόπουλος, διότι πολλοί το κάνετε λάθος. Και στο κείμενο, δηλαδή στο body του mail, άμα το έχετε στα αγγλικά, θα γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Έτσι, ο Δημητρακόπουλος είναι εδώ, είναι δίπλα σας για ακόμα μια χρονιά με εξειδικευμένους τεχνικούς, εγγυάται ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Ενώ οι συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες leasing επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία σας και θα τη βρείτε σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι η Telecom είναι εδώ, έχει φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε λοιπόν τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Φίλες και φίλοι, Λευτέρη, θα είναι εγωλήπτη μου. Είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι, δώσε το σύνθημα!
3: Πάρε πέντε, δώσε
4: τρία.
0: Πόρτα.
1: Στάθης.
0: Στάθη, καλημέρα αγόρι μου.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για βλακόμουτρο.
1: Τι έπαθες?
0: Βλακόμουτρο. Έτσι, για να ξεκινήσουμε, ήθελα να σταθώ.
1: Μιλάμε, μας τρόμαξες.
0: Ήθελα να σταθώ. Πάμε, πάμε, πάμε.
1: Να το ξαναπάρω τώρα, τι να κάνω.
0: Μετά, σε λίγο.
2: Bullshit.
0: Τι έγινε?
2: Έκλεισε το τάβλετ.
0: Δεν ξέρω κανείς. Ναι, πάρε το τέτοιο.
1: Δεν είχε μπαταρία.
0: Τι, δεν είχε μπαταρία. Αυτά τα ελέγχουν, Δημήτρη μου. Τα ελέγχουν. Δεν κάθουν να αξιούν το. Μην πω κανένα κουμπέτα, μας ακούνε και άνθρωποι. Ο Δημήτρης έχετε φιλική συμμετοχή εδώ πέρα. Ένα πράγμα έχει, ρε. Το τάβλετ να βλέπει τα μηνύματα. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Το τάβλετ. Και δεν έχει μπαταρία. Κάτσε εκεί πέρα και πάμε. Δεν με νοιάζει. Θα κατέσουν εγώ το δικό μου. Πάμε. Μία δουλειά έχει. Μία δουλειά έχει. Μία δουλειά μόνο.
2: Μπορεί να με φωνάζει.
0: Μία δουλειά έχει. Δεν πειράζει. Κάτσε τώρα και
1: θα.
0: Δεν έχω εγώ μηνύματα. Δεν έχω εγώ μηνύματα. Δεν έχω εγώ μηνύματα. Βάλε φωτογραφίες. Δεν έχω εγώ μηνύματα.
1: Έλα, Δημήτρη.
0: Άντε, βγάλε άκρη εδώ πέρα. Μία δουλειά.
1: Όχι, περίμενε, μην κολλήσει. Δεν πειράζει.
0: Το περουκίνη όμω να το αλλάξει για να δω. Δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνάει. Ναι. Αλλά.
2: Τι συγκρίνεις?
0: Ναι, συγκρίνεις. Είναι αυτά που νιώθεις ότι είναι προτεραιότητα μέσα στη ζωή σου. Προφανώς το ραδιόφωνο και οι ακροατές δεν είναι προτεραιότητα. Αυτό που
2: δεν
0: το...
2: είδα ότι δεν είχε μπαταρία, παιδί μου.
0: Δεν πειράζει,
1: τώρα
0: δεν
1: θα αρχίσει την κρίνια.
2: Όχι, καμία κρίνια.
1: Δεν είδες εσύ και πάνω.
0: Καμία κρίνια. Καμία κρίνια. Αυτό εδώ πέρα μαλακά σε ταΐζει όμως. Όχι τον περουκίνη. Αυτό σε ταΐζει και σου βγάζει και την ψαρόκολα. Αυτοί οι ακροατές.
2: Την πια είπε.
0: Ναι, αυτό. Αυτά τα παιδιά εδώ πέρα σε ταΐζουν, να ξέρεις. Δεν σε ταΐζει ούτε το Instagram ούτε το.
2: Μου.
0: Και τέτοιο. Αυτό σε ταΐζει εδώ πέρα.
2: Δεν είδα ότι δεν έχει μπαταρία.
0: Ναι, δεν έχει τα καθιά.
2: Δηλαδή, σταύρωσέ
0: με. Ωραία, εγώ στου ακροατέ. Εγώ για από μένα είσαι ελεύθερο. Κάνω ό,τι θε. Λε και σου βάζει μυαλό, παρακαλώ.
1: Εντάξει, σταματήσατε να τρώγεστε. Σταμάτα ο Διονύση. Ναι. Δεν περιμένει ο Διονύση.
0: Έλα, Διονύση.
5: Έλα, Φανή.
0: Διονύση, παίζουν την αλήθεια, αδερφέ. Δεν είναι προσβλητικό απέναντι σε σένα στον ακροατή. Ο Δημήτρη ο Μπουλή μια δουλειά έχει να κάνει, να ανοίξει το τάμπλετ να, να πάρει τηλέφωνα. Και δεν είναι.
5: Απαράδεκτο.
0: Εντάξει, ωραία. Στου ακροατέ. Εγώ στου ακροατέ. Εγώ δεν με νοιάζει. Μένα τι, εγώ σε πληρώνω. Οι ακροατέ σε πληρώνουν ουσιαστικά.
2: Ρε παιδιά. Δεν πειράζει. Ρε Μαρία, εσύ δεν έχει δει ποτέ, α πούμε, να μην έχει μπαταρία τώρα. Μαρία δεν κάτι.
0: Τι να δει, είναι και μεγάλη γυναίκα η Μαρία.
1: Τι λε, παιδί μου, τα ελέγχω.
0: Λοιπόν, έλα, φίλε, έλα, φίλε, ηλικία, επάγγελμα.
5: 26, ναι.
0: Βοηθός ψυχτικού. Βοηθός ψυχτικού, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Πες μου τρία επίθετα που τελειώνουν σε, έχουν κατάληξη βίος. Β, Ι, Ω, σίγμα. Τι ρε, αμφίβιος, συντρόβιος.
5: Δεν είναι επίθετο αυτό, ρε.
0: Μα, δεν είναι επίθετο αυτό, λέω.
2: Όχι μπουμπουλίνης, ρε εσύ, όχι τέτοια επίθετα.
1: Παιδιά.
0: Αχου.
2: Όχι Παπαδόπουλος.
1: Κλείστο, κλείστο.
0: Ρε τι πάτριο ήταν αυτό.
2: Το κλείσε τηλέφωνο.
0: Πάμε.
1: Παιδιά, μη στέλνετε εδώ ελαστικά στο Viber. Είπαμε στο mail.
0: Παιδιά, είστε ηλίθιοι. Τρέμετε. Μα ακούτε μόνο για τα δώρα και καλά κάνετε. Αλλά ακούστε κιόλα που στέλνετε. Τα ελαστικά έχουμε φτιάξει ξεχωριστό τρόπο. Το email. Δεν το ξαναπούμε. Μη στέλνετε στο Viber και τα ελαστικά.
1: Games, παπάκι. Music892.gr.
0: Πού το θυμάσαι, Μωρή Βάμπερ.
2: Μπράβο, Μωρή.
0: Παιδιά, και σαν αυγό είναι.
2: Η σημερινή εκπομπή είναι μόνο πινελίκη του εντάξει.
1: Μόνο.
0: Ναι. Έλα, παρακαλώ. Επίσης, να σου κάτι πω.
1: Έλα, πες τώρα, τι πάλι θα πεις.
0: Έχεις βαφτεί πολύ κόκκινη.
1: Δεν έχω βαφτεί πολύ κόκκινη.
0: Τι πολύ κόκκινη.
1: Έχω βαφτεί πολύ
2: κόκκινη. Πολύ ρούζ.
1: Έχω βάλει ρούζ. Το ρουφάει το δέρμα μου γι' αυτό.
2: Αλλά στην κάμερα δεν θα φαίνεται.
0: Ναι. Πας για κάμερα, μπράβο, ναι, έχεις δίκιο. Ναι, παρακαλώ.
1: Περίμενε γιατί δεν απαντάνε.
0: Παρακαλώ,
1: έχουμε. Ρε παιδιά με τα ελαστικά.
0: Παιδιά,
1: στέλνετε
0: τα ελαστικά. Τζάμπα τα στέλνετε στο Viber, δεν θα τα δει κανένα. Δεν θα τα δει κανένα, πραγματικά.
1: Τώρα θα παίρνω από ελαστικά.
2: Παιδιά, ναι. Μόνο στο mail.
0: Πάρε ελαστικά, ρε. Πάρε ελαστικά. Klein Mind. Πάρε ελαστικά. Δεν με νοιάζει. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ. Τα έχετε κάνει.
2: Και έλα, μια χαρά λειτουργεί η εκπομπή.
0: Εσύ, Δημήτρη, δεν είναι μια χαρά λειτουργεί η εκπομπή.
1: Δεν έχουμε βγάλει το ένα τηλέφωνο, Δημήτρη.
2: Καλά, εμεί θέλουμε αυτό το ζωγόν.
0: Μετά σου το έχω λείψει.
1: Να, ο άλλο.
2: Με βρήκε εσύ.
0: Ναι, έλα, ρε παιδιά τώρα από εδώ και τα κοιλιά που κάνει η εκπομπή. Ναι, παρακαλώ.
1: Το Στάθη παίρνω. Καλή. Για βγάλ τον.
0: Αυτό μου έκλεισα.
1: Όχι,
0: ναι. Έλα, παρακαλώ. Μην βρίζεις τον αέρα, ρε. Έλα, Στάθη, καλημέρα.
4: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα, κορμιλικία, επάγγελμα.
4: 32.
0: Έλα, πάμε, πες το.
4: 32, μου.
0: Δεν σ' ακούω. Αδερφέ, έχεις χαμηλό. Αδερφέ μου, έχεις κάτι ανοιχτή ακρόαση, κάτι δεν σ' ακούω καλά.
4: Τώρα μ' ακούς πάλι.
0: Ναι, γεια! Γεια! Μας έβγαλες ψυχή! Μας έβγαλες ψυχή! Άμα είναι να βγάλουμε ένα ακροατή και να μας βγάλεις τα έντερα, χέστο! Πάμε.
2: Δημήτρη.
4: Καλημέρα.
0: Άντε, είσαι ο διάλογο εσύ.
2: Έλα,
0: μα δεν ακούγονται καθόλου. Άντε, μην παίρνετε τηλέφωνο, ρε. Αν δεν έχετε σήμα, μην παίρνετε τηλέφωνο. Μου σπάσατε εμένα τα νεύρα πρωί-πρωί. Καλημέρα. Άι, στο λύκο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Έλα, ρε Μαρία, μην μιλά.
1: Θέλω να σου πω κάτι, αλλά θέλω να μην εκνευριστεί.
0: Μα συγγνώμη, εσύ δεν εκνευρίζεσαι. Σκέψου τον εαυτό σου να είσαι ακροάτρια τα μάξι. Παίρνει ο κάθε ένα που είναι λε και παίρνει από ράκαλ στο στρατό, ρε. Στο στρατό, στα ράκαλ που μιλάγαμε, πιο εύκολα. Πιο πολύ άκουγε τον άλλον τον Άιβ μέσα.
1: Έχει όλα δίκιο. Φάνη μου κολλήσω και εμένα το Viber. Έχει όλα δίκιο.
2: Έχω Ανδρέα.
0: Να το πράσω. Ναι, πράγμα. Έλα, Ανδρέα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, ο Ανδρέας ακούγεται μια χαρά. Ο Ανδρέας δηλαδή τι είναι, μαλάκα. Συγγνώμη, μαλάκα. Ανδρέα.
4: Δεν κάνει δουλειά.
0: Μα εσύ, πες μου λίγο, Ανδρέα, σαν ακροατής που παίρνει ο κάθε βέγκος και ακούγεται με σπασμούς, δεν είναι σπαστικό.
4: Ρε φίλε, καταρχάς δεν μπορείς να κάνεις εκπομπή σωστά. Δεν βγαίνει, δεν
0: έχει. Α, στο διάλογο και εσύ ρε, πείτε να ερωτευτείς. Βλακό μου τρώει, εμένα πρέπει πει να κοροϊμέζει. Κοίτα, δεν με
1: έχει βγει.
0: Ηρωνεύεται. Δεν μπορεί να κάνει εκπομπή.
2: Εγώ ο δικός μου να γυρίσει, τον έκλεισε.
0: Προχώρα, πάρτε τηλέφωνο.
1: Για κάτσε τώρα.
0: Μας έχουν πάρει και στο ψηλό τώρα, κατάλαβες τι γίνεται, μας κορδεύουν κιόλας. Λογικό είναι.
2: Φάνη, σου βγάζω τους ακροατές και τους κλείνεις, το
0: ναι,
2: βλέπεις.
0: Μα δεν γίνεται, με κορδέψε εμένα, με κάνει παντελόνι ο χαζός. Ναι. Πήρε να ερωνευτεί. Πάμε, παρακαλώ.
2: Παίρνουν το Σάββα.
0: Εγώ για αυτούς δουλεύω και με κορδεύουν κιόλας. Πάμε. Αλλά. Έλα.
1: Κοίτα εδώ πέρα, παίρνουν και έχω στο
0: Σάββα, έλα Σάββα μου. Σάββα. Ωραία,
2: έλα,
0: Μαρία, όχι. Εγώ είμαι. Γεια σου, Σάβα. Μαρία, καλημέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα. Έλα, Σάβα μου, μιλήστε εσύ, Δημήτρη.
2: Δώσε μια ευχή. Σάβα μου, καλημέρα, πώς είσαι.
6: Καλημέρα, όλα καλά.
2: Καλημέρα, πέρα από αδερφέ μου. Πόσο χρόνο είσαι,
6: 33.
2: Και με τι ασχολείσαι,
6: με ανεμιστήρες.
2: Με τι είπε,
0: εγώ. Ό,τι. Με τι,
2: ανεμιστήρες.
0: Ναι.
6: Ανελκυστήρες, ασανσέρ, πώς το λένε.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, έλα.
2: Μήπως μπορείς να φτιάξεις λίγο, ρε παιδί μου, το μικρόφωνο σου, το τηλέφωνο σου, να βγάλεις κάτι.
6: Εγώ μια χαρά σας ακούω.
0: Αφού μας ακούς μια χαρά, αδερφέ, μια χαρά. Εντάξει, συγγνώμη. Πάμε σαν Βίκο μου να παίξουμε, αφού ακούς εσύ. Άστο, να μην ακούει κανένας άλλος. Ναι, ρε, τώρα σε Klein Mind για τους υπόλοιπους. Λοιπόν, πάμε σαν Βίκο. Πες μου τρία πράγματα που μπορεί να σημαίνει η λέξη Μαργαρίτα.
6: Ποτό.
0: Ναι.
6: Όνομα και λουλούδι.
0: Κερατά, κέρδισες εδώ. Να σου πω, θες ρολόι ή εισιτήρια για Black Coffee.
6: Ρολόι
0: δικό σου, Σαβίκο. Εντάξει, στο τέλος έφτιαξε
2: κοντή.
1: Γιάννης.
0: Κάθε φορά είναι αυτό που κάνω, είναι πραγματικά άθλος. Ναι, έλα Γιάννη μου, καλημέρα.
7: Καλημέρα, σιγά τι κάνεις.
2: Επίθεση, πώς σου φάνηκε, ας τα πει και κάποιος. Ας τα πει και κάποιος.
1: Τι είπε, σιγά είπε, τι είπε.
7: Σιγά τι κάνει, λέω, σιγά τι κάνει.
1: Ποιο σιγά τι κάνει.
7: Ο Φάνης.
2: Έτσι,
0: βλέπεις,
1: ναι,
0: για να μην.
1: Εκνεύρισε τον
0: Γιάννη. Καθόλου. Ο άνθρωπος τουλάχιστον ακούγεται. Τώρα μπορώ να μιλήσω και ας μου επιτεθεί.
1: Α, είσαι οκ. Okay.
0: Ναι, αρκεί να τον ακούω, τι γίνεται. Αρκεί να τον ακούω.
1: Έλα, αυτό είναι το θέμα σου.
0: Έλα, φίλε, το όνομά σου δεν το προλαβά γιατί σε είχα γράψει τα αρχίδια μου, ναι.
2: Φάνη!
0: Γιάννη μου. Ναι, έλα Γιάννη μου. Έλα Γιάννη μου, καλά είσαι. Έλα Γιάννη μου, συγγνώμη.
2: Πού ήρθε αυτό.
0: Ναι, έλα Γιάννη, καλά είσαι.
7: Καλά.
0: Ωραία. Πες μου τρία επίθετα που τελειώνουν σε όδης. Αχ, τι έγινε. Αχ, γελάς κουφάλα. Γελάς κουφάλα. Είστε για κλωτσές όλοι.
2: Δεν φοβάσαι.
7: Καλημέρα.
0: Ορίστε, έλα αγόρι μου, καλημέρα.
7: Καλημέρα, τι γίνεται Φανή.
0: Κάτι να γίνει, υπομονή αδερφέ, υπομονή. Το βλέπεις, τι γίνεται, να βλέπεις τράβα. Για κάποιους άλλους.
7: Μπουμπουλινή.
0: Πάρτα και εσύ. Πάρτα και εσύ. Ρίξε,
2: πίνω νερό, συγγνώμη.
7: Έκανα 2 χρόνια να σε συμπαθήσω.
2: Ναι.
7: Και σήμερα μετά από αυτό με το τάμπλετ, τι να πω, ρε φίλε.
2: Έχεις δίκιο, sorry αδερφέ, το ξέρω. Και προσπάθησα, ρε γαμώτο.
7: Φανή, υπομονή.
0: Να σου πω κάτι, αδερφέ. Ξέρω ότι κορυδεύεις τώρα εσύ, αλλά εγώ τώρα θα πρέπει.
7: Φάνη, γιατί τις νεράιδες ήξερε να τις καλεί. Το τάμπλετ δεν μπόρεσε να το βάλει στην πρίζα.
2: Βέβαια, να πούμε ότι το τάμπλετ δεν πρέπει να ήταν φορτισμένο, δεν πρέπει να το φορτίσω εγώ.
0: Ναι, α, θες και να φέρουμε και δικό. Να προσλάβουμε άνθρωπο να σου φορτίζει το τέτοιο. Ρε, τι ακούμε. Έλα, αδερφέ. Για πες μου ηλικία, επάγγελμα.
7: 32 χρονών.
0: Ναι.
7: Remote, είμαι από σπίτι υπάλληλο σε προγραμματιστική εταιρεία.
0: Εντάξει, είσαι φίλο μου. Έπρεπε να σταματήσει το remote, τίποτα άλλο. Εκεί, λοιπόν, πάμε remote, είσαι έτοιμο.
7: Πανέτοιμο.
0: 3 αντικείμενα που έχουν δόντια.
7: Γρανάζι.
0: Μπράβο. Τσουγκράνα.
1: Βασίλη.
0: Ναι, Βασίλη.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε Βασίλη, τι κάνει.
8: Καλά, εσύ.
0: Ωραία, ηλικία, επάγγελμα.
8: 40, δημόσιο υπάλληλο.
0: Δημόσιο υπάλληλο. Πολύ ωραίο. Πάμε. Θέλω να μου πει 3 πράγματα που μπορεί να χάσει χωρί να σου τα κλέψει κανένα.
8: Κλειδιά, μπρελόκ.
0: Ρέσει, οτιδήποτε. Πω. Επόμενο, παρακαλώ. Πάμε, Μαρία, τι έγινε τώρα.
1: Αυτό είχα βγάλει, τον Φάνη.
0: Εκεί τι έκανε.
1: Επειδή κολλάει, προσπαθώ και βλέπω το τάμπλετ του Δημήτρη που φορτίζει.
2: Εγώ Στέλιο.
0: Ναι, Στέλιο. Παιδιά, κάντε και τα καθαρίσματα στο Viber εδώ πέρα. Στέλνουν μηνύματα, κολλάει το case. Φέρετε ένα τεχνικό την κοινωνία μου μέσα. Πού είναι ο Μιχάλης, πάρτε το Μιχάλη τηλέφωνο. Ναι, πού είναι ο Μιχάλης. Πού είναι ο Μιχάλης. Ο αρχηγός των τεχνικών έχει γίνει 400 κιλά. Το βλέπουμε κάτω. Ο Κιφίνας, πού είναι, πάρ' το τηλέφωνο. Πάρ' το τηλέφωνο, ρε, τον Γιωσέ. Μου έχει γίνει βούδα, θα πούμε μέσα. Ένα ποντίκι του ζητήσαμε ακόμα, μας το φέρει. Ναι.
2: Θα πάθεις τίποτα, παιδί μου.
0: Έλα, Μαγία. Τώρα.
2: Έχω το
1: στέλνει όλου.
0: Στέλνει, καλημέρα.
2: Όλους,
9: καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
9: Είμαι πολιτής 38.
0: Πάμε να παίξουμε. Τρία. Πες, τι να σου βάλω τώρα και σαν. 38 είσαι. Πόρε, ναι. Φίλε, είσαι μεγάλος. Πες μου. Τι να του βάλω, ρε Μίτσο τώρα. Για πες μου, τι να του βάλω τώρα. Δεν το άκουσα.
9: Τρεις παραποτάμους του Νείλου.
0: Ωραία. Πες μου, 3 θνητούς της μυθολογίας που έγιναν αφάνατοι ή θεοποιήθηκαν. Πώς λέμε, Ηρακλής.
9: Ο Χάιλαντερ, ξέρω εγώ.
0: Ω Χριστέ μου.
1: Α, περίμενε, ξεκόλλησε.
0: Πάρ' το και σε τηλέφωνο.
2: Πάρ'
0: το και σε τηλέφωνο.
1: Για περίμενε,
0: ξεκόλλησε. Μα είναι δυνατόν. Μας έχει σκοτήσει τον έρωτα. Πάμε εδώ και δεν δουλεύει τίποτα, μάνα. Τι πράγμα είναι αυτό.
2: Αλλά είσαι άδικο.
1: Παιδιά, μου στέλνετε λίγο στο Instagram γιατί έχω κολλήσει εδώ πέρα. Δημήτρη, εσύ το ξεκίνησες αυτό.
0: Με παιδιά θέλετε
2: να τα βάλεις.
1: Εσύ το ξεκίνησες.
2: Θέλετε. Με μένα τα βάλεις.
0: Ξέρει κανένας από δίκτυα, μήπως να έρθει να μας
2: φτιάξει. Πάρ' το κιόσε, πάρ' το κιόσε.
0: Ναι, παρακαλώ.
7: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, το όνομά σας.
2: Ο Μιχάλης είναι, παιδί μου.
0: Ο Κιωσές είναι, ρε. Ρε μαλάκα Μιχάλη, είσαι με τα καλά σου. Δεν δουλεύει τίποτα εδώ πέρα. Κάνω εκπομπή χωρίς υπολογιστές.
10: Ρε λαμόγια.
0: Εγώ ρε λαμόγια.
10: Τη δουλειά σας πληρώνεσαι τόσα λεφτά ρε και με παίρνετε τηλέφωνο, ρε.
0: Μα είναι να. Κλείσω να ρε.
2: Κλείσω να ρε.
0: Ποιος
2: τα λέει.
0: Κλείσω να. Αυτός που ακούσατε τώρα είναι ο υπεύθυνος όλου του. Εδώ πέρα των τεχνικών.
2: Wow. Σου βάλε κολόχερο τώρα.
0: Μου βάλε κολόχερο και ο Σέσμα, μαλάκα. Που με έχει με ποντίκι με μπίλια, ρε μαλάκα. Εδώ. Έχω ποντίκι στο λάπτοπ με μπίλια, παιδιά. Βγάλε αυτό μια φωτογραφία και ανέβασε το. Εδώ με έχει, εδώ πέρα, εδώ. Με έχει με ποντίκι με μπίλια, μαλάκα. Εδώ κοιτά. Γράφει Logitech με τα παλιά τα γράμματα. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Κώστας,
0: καλά. Ναι. Παρακαλώ, Κώστα.
1: Ο Κώστας στον αέρα.
0: Έλα, Κώστα.
11: Γεια σου, Φάνη.
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Τι κάνεις. Τι να κάνω, ρε φίλε. Δεν είναι, τα πράγματα είναι περίεργα. Αλλά υπομονή κάνουμε, το έχουμε ρίξει στο χαβαλέ, μπας και ξεχαστούμε. Λοιπόν, ηλικία, επάγγελμα.
11: 33, οικοδόμος.
0: Οικοδόμος, όταν λέμε οικοδόμος, γιατί το οικοδόμος είναι ευρύ το φάσμα.
11: Μπετά, τούλα.
0: Μπράβο, μπράβο. Άλλο το οικοδόμος, άλλο το αυτό. Μπετά. Λοιπόν, πώς πάει τώρα, έχουμε ανέγερση πολύ.
11: Εντάξει. κάτι γίνεται. Πάντα... Η μέση μου με έχει πάει. Πάνη, δεν ξέρω αν θα.
0: Να κάνω μια ερώτηση η οποία είναι βασική. Πρόσεχε, γιατί η οικοδόμη και ο πατέρας του Δημήτρη οικοδόμος λέει, αλλά είναι εργολάβος. Είσαι εργολάβος ή οικοδόμος?
11: Οικοδόμος.
0: Έτσι, μην μπερδευτούμε. Έλα, κόρη μου. Τώρα.
2: Κοίτα τι ωραίο ποντίκι σου φερε.
0: Ναι.
2: Και Logitech με καινούργια γράμματα.
0: Το bundle είναι σαν τηλεκοντρό τηλεόρασης. Ναι, λοιπόν, έλα φίλε, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
11: Έτοιμος.
0: Πάμε να παίξουμε, αγόρι μου. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τρεις πρωτεύουσες που έχουν ίδιο όνομα με τη χώρα τους ή προσθέτουν τη λέξη πόλη. Τι είναι ο οικοδόμος άνθρωπος, τι του βάλες τώρα?
2: Εύκολο,
0: άστο, χέστο, πες μου, τρία, άστο ρε. Πάμε, τρία διάσημα μπλε τυριά. Μπράβο.
11: Έχει κι άλλα μπλε τυριά.
0: Πάμε άλλο, δεν βγάζουμε. Πάμε.
2: Έχω Στάθη.
0: Στάθη, έλα Στάθη. Έλα Στάθη.
12: Έλα ρε Φάνη.
0: Καλημέρα, τι κάτι. Κορίτσια δεν βγάλαμε σήμερα. Έλα,
1: έχω τώρα, είχα ένα κορίτσι θέλει.
0: Τώρα άστο, βγάλτο. Λοιπόν, ηλικία, επάγγελμα.
12: 32.
0: Ωραία. Επάγγελμα 32 και εκεί.
12: Σε εργοστάσιο βιομηχανία με χαρτοπετσέτες.
0: Χαρτοπετσέτες. Μάλιστα, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις. Τι να σου βάλω, τρία, τι να σου βάλω, μπορεί να το ξέρεις το, πες μου τρία ευγενή αέρια.
12: Περίμενε.
0: Ωραία,
12: φάνη με τα αέρια.
0: Εντάξει, να σε καλά. Επόμενος, παρακαλώ.
1: Ευτυχώς που μου στείλανε τα παιδιά στο Instagram, Δέσποινα.
0: Δέσπο.
13: Καλημέρα.
0: Έλα, Δέσπο μου, τι καγελάζεις.
2: Το ραδιόφωνο σου κλείσε.
0: Άστε τώρα, εδώ έχουμε παίξει με όλους, έχουμε μάθει να κάνουμε συνταγράφηση από φαρμακείο. Έλα, φιλενάδα, ηλικία, επάγγελμα. Ηλικία, επάγγελμα.
13: Είμαι 40 και είμαι υπάλληλος γραφείου στο Ναυτιλιακή.
0: Ναυτιλιακά, τίποτα. Μόνο, είσαι στις εξαγωγές ή στα. Τι στέλνει Ναυτιλιακή που δουλεύει, τι κάνει, τι πηγαινοφέρνει?
13: Έχουμε πλοία τα οποία πηγαινοφέρνουν έτσι πετρέλαια.
0: Τι γίνεται, για λέγε τώρα εσύ μετά, τι θα γίνει με το πετρέλαιο. Για λέγε τώρα, γιατί μας τα έχετε κάνει πραγματικά, τι θα γίνει με τα πετρέλαια. Πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση, εσύ που τα ξέρεις από μέσα.
13: Δύσκολη κατάσταση γενικά.
0: Ότι εσύ ξέρεις τώρα για τα πετρέλαια, θες να μου πεις. Εσύ πας να...
13: Από ό,τι ακούω μέσα, ρε παιδί.
0: Τι λέει, αυτό λέω μέσα, που περνάνε οι φορτωμένοι, οι πλοιοκτήτες, τι λένε, θα ανέβει. Τα πλοία σας, πού περνάνε σας? Από το Ορμούς, πού περνάνε, εσύ που είσαι στους υπολογιστές?
13: Από Ρωσία είμαστε εμείς.
0: Από Ρωσία. Κάτσε ρε παιδί, αυτό δεν, ποτέ δεν επιτρέπεται. Είστε μαύρα πλοία.
13: Βλακίες τώρα.
0: Ωραία, εντάξει. Ωραία. Αν μας ακούει φίλες και φίλοι το κράτος, εδώ πέρα μια φίλη παράνομη. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
13: Ναι, είμαι έτοιμη. Λοιπόν, πάμε. Black coffee θέλω,
0: Τι θέλεις?
13: Black coffee.
0: Black coffee, ωραία. Θα σου βάλω και κάτι εύκολο. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
13: Μακάρι.
0: Θέλω να μου πεις. Έλα, πολύ εύκολη. Πολύ εύκολη. Θέλω να μου πεις τρία. Μ' ακούς?
13: Ναι.
0: Τρία άκλητα μέρη του λόγου.
13: Τι μου λες, μωρέ Φάνη, πρωί-πρωί δεν έχω πιει ούτε καφέ.
0: Ρε πουλάκι μου, σε Ναυτιλιακή δεν δουλεύεις. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο. Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτύσουμε στην κόλαση!
14: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
15: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Full Circle υποδέχεται στο Playground του 60 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Tabletop, που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle, Mark και Man with the Speaker. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Full Circle στο Playground του 60. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle. Join the Circle. Music 892.
16: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
17: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
18: Music 892.
19: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Μπαμπά, δες, ένας εξωγήινος.
6: Εξωγήινος, τι, πού?
7: Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
6: Άστο, το έχω. I speak England very best.
5: Ποιος θα του το πει?
7: You tell him.
6: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Ακολούθησε μας στο TikTok @official8982.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε και μία ξαφνική διακοπή ρεύματος. Δεν χρειάζεται να σας βγάλει εκτός παιχνιδιού. Με το APC Back UPS Pro Gaming προστατεύετε τον εξοπλισμό σας και παραμένετε συνδεμένοι. Θα τα αναζητήσετε φυσικά στα καταστήματα M Systems. Και τι γίνεται, από 24 μέχρι 28 Σεπτεμβρίου, παιδιά, παίζει Back to School Bazaar στο Stock Center, όπου θα βρείτε τα ποιοτικότερα μεταχειρισμένα με όφελος 2.000 ευρώ, έως και 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώλησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, έτσι.
1: Και ναι, η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη κοινοτομία και συνδεσιμότητα. Δίνει πέρα από όλα τα άλλα και σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας, να ξέρετε. Οπότε για να ανακαλύψετε τη νέα εμπειρία Telekom, μπαίνετε στο telekom.gr και μαθαίνετε όλες τις πληροφορίες.
2: Και παιδιά, μαζί μας φυσικά είναι και η Ιντερνετ με τα Acnofix Foam και τα Acnofix Patches. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για τα Acnofix Patches Pimples and Spots. Στην ουσία, παιδιά, είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα σμήματα για λιπαρές επιδερμίδες μετά της ακμής. Με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil βοηθούν την αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Acnofix Patches λοιπόν, στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι, στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
0: Φίλες και φίλοι, μπορείτε να μπείτε και στα group μας, τα κουνάδια που έχουμε στο Viber. Εκεί πέρα μπορείτε να δείτε, μοιραζόμαστε κάποια μοναδικά στιγμιότυπα. Φερρυπίν, αν κάποιοι ενδιαφέρεστε να κάνετε αίτηση για δουλειά στον όμιλο εδώ πέρα που έχουμε πολλά ραδιόφωνα, μπορείτε να δείτε. Ας πούμε, έχουμε ένα tutorial πώς εκπαιδεύουμε τους σχολείτες. Έχω ανεβάσει εγώ φωτογραφίες όπου ο Λευτέρης εκπαιδεύει, ας πούμε, το νέο παιδί που έχει έρθει εδώ πέρα. Να δείτε πώς περνάνε τα γυμνάσια που γίνονται εδώ πέρα από έμπειρους σχολείτες. Και γενικά υπάρχει ένας μπούσουλας, παιδί μου, όπου έχει έρθει ο Χρήστος, Νίκος, πως λέγεται το παιδί, ο Λευτέρης έχει αναλάβει έτσι με στοργικό και πατρικό τρόπο να του μάθει τα μυστικά της κονσόλας. Το πρώτο μάθημα σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι τερματίζοντας τους κόλλους στο Instagram. Πώς την ώρα που θα κάνει εκπομπή ο παραγωγός, εσύ θα βλέπεις παράλληλα κολαράκια στο Instagram. Πρώτο μάθημα, ελπίζω ο Χρήστο Νίκο, όπως λέγεσαι, να το βρεις εύκολο. Λοιπόν, πάμε σε Μαρία Ένεσλη και έρωτα.
3: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
1: Είναι πολύ κουναβώματα σήμερα, γιατί θα μιλήσουμε, παιδιά, σας πάω τώρα, σας κάνω upgrade στο level, για τις προχωρημένες στάσεις που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε στο σεξ.
2: Στάσεις ή τάσεις.
1: Στάσεις. Και θα σας πω και πού είναι και τι πρέπει μάλλον να προσέξετε, έτσι, για να ξέρετε. Μην μου βρεθείτε με...
0: Μαρία, τώρα μπορώ να...
1: Κάνε ένα αυγενικό.
0: Αυτό δεν μπορώ να ανοιχτούμε να μιλήσουμε. Εντάξει, γιατί σε αντίθεση με την Ελένη, σου βγάζω το καπέλο και το λέω και δημόσια, μας ακούει η Ελένη. Εσύ είσαι η μόνη που τιμάς τους...
1: Τους ακροατές.
0: Η Ελένη δεν έλεγε ποτέ προσωπικές εμπειρίες. Δηλαδή, ρε παιδί μου, συζητάγαμε έρωτα, πώς λένε, ερωτικά θέματα. Και όχι να πει εμπειρίες σε αυτό, δεν έβαζε ποτέ τον εαυτό της στην κουβέντα.
1: Μην με καλοπιάνεις. Γιατί τώρα με καλοπιάνεις. Ξέρω εγώ τι είσαι. Με καλοπιάνεις τώρα.
2: Ρε παιδί μου, σε τσάκωσες.
1: Και βάζεις, ναι, και τη σύγκριση όχι, που δεν υπάρχει σύγκριση.
0: Ρε παιδί μου, άλθωνα. Εγώ πάντα μίλαγα ανοιχτά για την ερωτική μου ζωή.
1: Δεν μιλάς καθόλου.
0: Για την ανύπαρκτη. Αλλά θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, θέλω ότι να μιλήσουμε τώρα λίγο σαν άνθρωποι μεγάλοι, ναι, τώρα, έτσι. 42 εγώ, 50 εσύ.
1: Λοιπόν, δεν είμαι 50 ρε σηφάνη.
0: 40 πόσο είσαι. Λοιπόν, οι στάσεις,
1: ναι,
0: να το πούμε διαφορετικά, οι στάσεις παραμένουν, όχι γενικά δεν θα πούμε, να μην γίνουμε γλαφυροί, παραμένουν στο παιχνίδι μετά από κάποια ηλικία.
1: Όχι. Όχι, παιδιά, οι στάσεις δεν μπορούν να παραμένουν. Ε. Είναι όταν είσαι στα πολύ ντουζένια σου, μετά μπαίνουν άλλα πράγματα, μετά βαριέσαι πάλι, μετά αυτό εναλλάσσεται. Ωστόσο, για αυτούς που είναι ενεργοί ακόμα πολύ στο θέμα, και ο Δημήτρης που είναι νέο παιδί τώρα και θα πειραματιστεί.
0: Ναι, καλό θα είναι κάποια στιγμή.
1: Και αυτοί που έχουν πολλά χρόνια σχέση.
2: Έχω ακόμα.
0: Ναι, έχεις ακόμα. Μην κάψεις κανένα πουλί στα πειράματα, πρόσκεινε.
1: Λοιπόν, και αυτοί που έχουν πολλά χρόνια σχέση, είτε συζούν, είτε είναι παντρεμένοι, είτε απλά έχουν πολλά χρόνια σχέση, να το αναζωπηρώσουν το θέμα. Κατάλαβες, δίνουν τα φώτα εγώ τώρα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Εσύ?
0: Θα σου πω. Εγώ θεωρώ ότι... Πέρα από τις πρώτες φορές που θα μπεις στο στίβο του έρωτα,
1: ναι,
0: έτσι, μετά Είναι άσχετα, είναι μεγάλος μύθος για μένα οι στάσεις στον έρωτα. Δηλαδή είναι, δεν έχουν να κάνουν με, το καλό, με τον καλό έρωτα. Μετά από καιρό, max 2 θα χρησιμοποιήσεις.
1: Max 2.
0: Max 2 και πολύ είναι. Max 2. Ναι. Μία Παπα Μιχαήλ.
2: Καλά, δεν, κακό είναι αυτό.
0: Φτωχολογιά.
2: Παπα Μιχαήλ, ποιο είναι.
1: Ποια είναι η Παπα Μιχαήλ στάση.
0: Φτωχολογιά. Αυτό το ότι. Το εργάτη που λέμε, παιδί μου, γι' αυτό. Σκύψε το κεφάλι, αυτό. Το φτωχολογιά και το άλλο είναι το καταράκτη που λέμε.
1: Καταράκτη.
0: Ρε παιδιά, να είμαστε σοβαροί. Είναι στη μία είναι εξαπλωτό ο άντρα, στην άλλη είναι εξαπλωτή γυναίκα. Έτσι πάει. Απλά κάτι. Γι' αυτό οι στάσει μετά από κάποια ηλικία στο σεξ. Οι στάσει μετά από κάποια ηλικία στο σεξ παραμένουν δύο. Για ποιο λόγο. Λοιπόν, για να ξεκουράζονται οι παρτινέρ. Είναι μία οριζόντιο άντρα, μία γυναίκα. Γι' αυτό το κάνουμε. Είναι αλλαγή στο ημίχρονο. Μπαίνει ο ένα, γίνει ο άλλο. Δεν ξέρω αν έχει καταλάβει. Ναι, μετά από κάποια ηλικία, ο μόνο λόγο για να αλλάξει στάση είναι ξεκουραστεί ο ένα από του δύο. Δηλαδή, σκέψε τώρα, στη μία είσαι εσύ, λαχανιάζει κάτω μετά αυτό. Χολόγια. Για μετά, με πιάνουν αγκώνε. Μπορώ να βάλω αγκώνα εγώ στο στρώμα τώρα και να τρώξω. Δεν μπορεί. Μία, δύο, τρει, αυτό πιάνει η μέση. Κάτω εσύ, έλα εσύ, πάμε από την αρχή. Θέλω να σου πω, αλλάζεται για να ξεκουράζει. Όχι, μην το τέτοιο.
1: Όχι, έχει δίκιο τώρα, το σκέφτομαι.
0: Είναι σαν το SmackDown που χτύπα και το χέρι και μπαίνει ο άλλο μέσα για να παίξει ξύλο. Θέλω να πω. Ότι δεν θέλω να σε καταστρέψω τα όνειρα.
1: Δεν είναι ωραίο όμως αυτό τώρα που το σκέφτομαι. Τι... Γιατί το έχουμε αφήσει έτσι.
0: Δεν το έχουμε αφήσει έτσι. Γιατί είναι το θέμα ηλικία.
1: Δεν είναι ηλικία. Να σου πω κάτι. Δεν είναι ηλικιακό. Φάνη.
0: Καθόλου.
1: Άμα η άλλη μπορεί ή ο άλλο ή έχει ελαστικότητα. Ή...
0: Μόλις έγινε ένα πολύ μεγάλο σεισμό.
1: Έγινε σεισμό, παιδιά, και δεν το κατάλαβα γιατί κουνιόμουν.
0: Ακόμα κάνει σεισμό.
1: Να μπω λίγο
0: ακόμα γίνεται σεισμό. Ακόμα γίνεται σεισμό. Διατηρώ την
2: Φάνη.
0: Όχι, έχει σταματήσει. Για τι γίνεται, πάνω μιλάγαμε για σεξ.
1: EQGR, μπείτε.
0: Κάτσε ρε.
2: Έκανα σεξ, το καταλάβατε. Έκανα σεξ για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια.
0: Έχει κολλήσει το Viber. Κατάλαβε κάποιο άλλο σεισμό.
1: Παιδιά, μήπως κουνιόμασταν.
0: Όχι, ρε, μήπως κουνηθήκαμε.
2: Έγινε ένας μικρός. Έγινε. Αλλά εντάξει. Μια χαρά, παιδιά, cool.
0: Παιδιά, εντάξει, βλέπεις το διαχειρίστηκα.
2: Συνέχισε, Μαρή. Φανή, πραγματικά, ήσουν τέρας ψυχραιμία.
0: Απλά το τράβηξα λίγο παραπάνω.
2: Σεισμό.
1: Ωραία, εγώ έχω μπει στο ειδικό site, θα σας πω σε λίγο πόσο ήταν.
0: Ναι, έγινε
1: σεισμός. 1:43.
2: Μαρία, μ' αρέσει που έχεις και την εφαρμογή. Τίποτα δεν λέει. Πού είναι η εφαρμογή σου?
1: Εδώ είναι η εφαρμογή. Η εφαρμογή έγινε και θα καταγραφεί τώρα. Σε δύο λεπτά θα έχει βγει σένα.
0: Είμαστε και 7ο όροφο. Πέμπτο όροφο, εμείς κουνάει εδώ πέρα ψηλά. Τώρα, εδώ για να δεις ο Αναγίος, είμαστε και πάνω σε λόφο.
1: Δεν μ' αρέσει αυτό τώρα με τους σεισμούς που ξεκίνησαν.
2: Λοιπόν. Ξεκίνησαμε, παιδί μου, ένα έγινε τώρα.
1: Ναι.
0: Κάτσε καταρχήν, έγινε σεισμό. Να είμαστε σίγουροι, μιλάμε και βλακίες τώρα. Κούνησε κάνα δευτέρα στο τραπέζι και έχουμε βγάλει σε όλη την Ελλάδα εμείς.
2: Όχι,
1: μήπως έτσι όπως σε έδειχνε τι τάσει, κουνήθηκε εσύ.
0: Μήπως κούνησα εγώ εκεί που έσπροχνα.
2: Έγινε.
0: Ναι, έγινε σεισμό. Μάλιστα. Παιδιά, δεν κουγέται. Ναι, τέλος πάντων. Οκ. Θα το ελέγξουμε.
1: Θα το δούμε τώρα, εγώ θα σας πω.
0: Άστο,
2: θα έχει λιποθυμήσει.
0: Επειδή πρέπει να πάμε και σε κλήρωση για λάστιχα, τι θέλω να πω. Πάμε σε τραγουδάκι. Ερχόμαστε με κουναβομαχίες.
1: Θα το πω αύριο το θέμα όμως.
2: 6-9-3-9-8-9.
0: Τα ρίχτε, τα ρίχτε. 6-9 και λέω 6-9. Λοιπόν, καλά, πρέπει να ήταν πολύ.
1: Όπα, λοιπόν, βγήκε.
2: Έλα, πες.
1: 4,4 από Μαντούδη. 16 χιλιόμετρα βόρεια από Μαντούδη.
2: Πάλι όλα εκεί γίνονται. Έτσι, αυτό.
1: Και ήταν 4,4 παιδιά.
0: Έβια πάνω στο Μαντούδη.
2: Γιατί κουνηθήκαμε τόσο, αφού είναι.
0: Δεν κουνηθήκαμε πολύ, μωρέ. Απλά είμαστε πέμπτο όροφο.
2: Στον πέμπτο όροφο σε γερό κτίριο δεν θα πρέπει να κουνηθεί αυτό.
0: Το γερό
1: κτίριο δεν το κατάλαβα.
0: Εσύ το γερό. Εσύ που είσαι πολεοδομία, εσύ. Ότι έχουμε γερό κτίριο, πώ το ξέρει.
2: Δεν είναι γερό το κτίριο αυτό.
0: Εμένα ρωτά τι γίνεται με ένα γολάβο. Δεν ξέρω. Θα δούμε αν μείνει όρθιο και δεν φτάσουμε και
1: κάτι.
0: Λέει ο Λενολενδές. Ναι, καλά. Ωραία.
1: Γερό είναι.
0: Ναι.
1: Τα πιο παλιά κτίρια είναι πιο γερά.
4: Τι λες εδώ.
2: Καλά, τα κτίρια του 60 είναι τρομερά.
0: Αυτά τα κτίρια τα παλιά που έχουμε που είναι φτιαγμένα από λάσπη και πυλό.
1: Όχι,
0: είναι ότι. Παιδιά, μην αγχώνεστε. Μπορεί να είμαστε σε σπηλιά, μέσα σε βράχο. Καλισμένο. Δεν πέφτει με τίποτα. Ρε, τι
1: γίνεται. Δεν γίνεται αυτό.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Θέλει μια ψυχραιμία η φάση να διαχειριστούμε τα 4,2 ώρες.
1: 4,4.
0: Ανεβαίνουμε.
2: Σε τον κατοικούσιο. Αν είχε τρομπόνι, θα το φύσαγε.
0: Ναι, ναι.
1: Εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα, γι' αυτό το καταλάβαμε. Δεν ήταν μεγάλο το εστιακό βάθος.
0: Ο Χουλιάρας, ρε, να το πάρει το.
2: Ο Χουλιάρας ποιος είναι?
0: Πώς λέγονταν?
1: Ο σεισμολόγος.
0: Φίλες και φίλοι, στέλνετε όνομα, κινητό τηλέφωνο, βγαίνουμε. Μαρία, είσαι άστο, ρε. Είσαι ότι πρέπει για πανικό. Σε θέμα. Έπρεπε να λέει ειδήσει, Μαρία, ρε. Έβια, κλασικά παιδιά. Εκεί έχουμε το δαχτυλίδι της φωτιάς που λέμε. Περνάει.
2: Δαχτυλίδι.
0: Είναι στην Έβια, εκεί πέρα είναι το ρήγμα. Περνάει από πάνω.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου κουνάρια. Επιστρέψαμε με τους σεισμούς μας, με τα τέτοια. Λοιπόν, λέει, Φάνη, είμαι ο Δημήτρης που κέρδισε χθες. Έχασα το παπούτσι μου, ρε. Τίναξε λίγο τον πουλίδι, μήπως. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και πάμε γρήγορα για παιχνίδι για να δώσουμε και τα λάστιχα μετά. Δώσε, Ελευθερή. Λοιπόν, Μαριό, τι.
1: Ζωή
0: μου. Ζωή.
2: Γεια σου, Φάνη.
0: Έλα, φιλενάδα. Ένα, δύο ή τρία.
2: Τρία.
0: Το τρία, η φίλη μου Ζωή. Ζωή μου. Θα... Α, έχει βάλει φωτογραφίε. Θα παίξει με τον Δημήτρη.
1: Πάλι
3: εγώ.
0: Κοίτα, έχει βάλει φωτογραφίε σε τέτοια ονόματα.
1: Μην βγω λοιπόν. Κι εγώ τώρα, δεν θέλω.
0: Ζωή, περίμενε, είσαι τυχερή, θα παίξει με τον Δημήτρη. Περίμενε λίγο στην γραμμή σου. Ποιον έχουμε.
3: Έχουμε τον Βάιο.
0: Βάιε.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλη Βάιε. Δύο ή ένα.
4: Ένα.
0: Το ένα.
1: Ελπίζω να είσαι εσύ.
0: Είμαι εγώ,
3: Σόρα!
4: Τέλεια, τέλεια.
0: Είπα swap.
1: Τι πιάνετε τώρα.
0: Ό, τα πιάνω και τα δύο.
1: Α, και τα δύο.
0: Ναι. Άρα παίρνει Βάιο.
3: Παίρνω Βάιο, παίρνει Ζωή.
0: Παίρνει Ζωή. Λοιπόν, παιδιά, 30 δευτερόλεπτα.
3: Φωνάξαμε εκεί, δύο δευτερόλεπτα.
0: 30 δευτερόλεπτα.
1: Εγώ παίζω με τον Δημήτρη, δηλαδή.
0: Ναι, ναι. 30 δευτερόλεπτα έχετε στη διάθεσή σα. Όποιο ρίξει περισσότερε λέξει τον νικητή, κλασικά έχετε και από ένα πάσο στη διάθεσή σα. Ζωή, αλλάξαμε, παίζουμε μαζί. Μην αγχώνεσαι. Πάμε να κερδίσουμε. Είσαι έτοιμη.
2: Ναι.
0: Με τις κίτρινες που είναι και την άλλη.
3: Ανακάτεψε.
1: Ναι.
0: Δεν είδα. Μωρέ. Ζωή. 3, 2, 1, πάμε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός που είναι στον. Ολυμπιακός που είναι στον.
2: Στον Πειραιά.
0: Τι έχει ο Πειραιάς, το.
2: Πασαλιμάνι.
0: Σκέτο, μία λέξη. Το.
2: Μία.
0: Μπράβο. Έπαιζε ο Τζιμ Κάρι σε μια ταινία που είχε και το σκυλί του και φοράγανε μία και.
2: Μάσκα.
3: Φοράγανε.
0: Πες πάσο. Η Αντζελίνα Τζολί που παίζει στο. Που είναι εκεί πέρα. Που μένουν την περιοχή θέλω.
2: Rider,
0: την περιοχή θέλω που έχει την ταμπέλα πάνω. Hollywood Μωρή. Hollywood Μωρή, κάποια! Hollywood! Πέσαμε πάνω σε.
3: Βάιε.
0: Ναι, αλλά. Εγώ. Ναι.
3: Βάιε, μ' ακούς.
4: Έλα, σε ακούω, ναι.
3: Λοιπόν, μία πρέπει να βρούμε. Ο Θεός μαζί μας. Σε θέλω πάμε. Εδώ, focus. Ό,τι πιο τρελό σου έρχεται στο μυαλό μου το λες. Και πάμε, αγόρι μου, εντάξει.
4: Πάμε.
3: Λοιπόν, Άγι Μαρία, μας βοηθάς και εσύ, ε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε. Ο Ολυμπιακός σήκωσε το.
1: Κύπελο.
3: Αλλιώς το κύπελο.
4: Πρωτάθλημα.
3: Σωστά, τρόπαιο. Σωστή, Μαρία. Καλή σεζόν, Φανούλη.
1: Πάρα πολύ καλή.
4: Φανούλη, πώς σου φάνηκε.
0: Κάσε βλακά.
3: Στον φόρεσε ο Βαϊός. Στον φόρεσε ο Βαϊός.
0: Όπα.
3: Τι έγινε.
0: Πρέπει να φύγουμε. Λοιπόν,
3: έχουμε την κλήρωση, παιδί μου.
0: Έχουμε την κλήρωση για τα λάστιχα.
1: Τίποτα, εγώ θα παίζω μόνο σαν σύμμαχος, τέλος.
0: Λοιπόν,
3: Μαρία, δεν γίνεται αυτό.
0: Πάμε, έχουμε τους νικητές.
3: Θα
0: μιλήσω τη μουσική, γιατί είναι τέτοιο. Φάνη αγχώνησε τους, λέει Χρύσα. Άσημα είναι Χρύσα αγχώνησε. Πήρε η άλλη κάποια, κοιμόταν όρθια και μας κέρδισε ο άλλος η μηθανής, να πούμε. Λοιπόν, πάμε. Ποιον έχουμε, ποιος είναι ο νικητής.
3: Έχουμε άνδρα νικητή.
0: Άνδρα, πάρ' τον τηλέφωνο, έλα, προχώρα, νιστάξαμε, παραπέντε. Λοιπόν, αν δεν το σηκώσει ο νικητής, παίρνουμε τον επόμενο. Για να δω. Μετά τι έχουμε.
3: Γυναίκα έχουμε.
0: Μετά γυναίκα, αν δεν το. Πάμε. Πώς λέγεται το όνομά του.
3: Χάρης.
0: Αν δεν το σηκώσει ο Χάρης. Παίρνουμε τον επόμενο ή την επόμενη.
3: Για πάρε.
0: Για να δούμε το σηκώσει ο Χάρης. Χάρη.
5: Παρακαλώ.
0: Χάρη, το τι κάνεις, αδερφέ.
5: Καλά εσύ.
0: Καλά, ε. Με καταλάβες.
5: Όχι.
0: Δεν με καταλάβες. Χάρη. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας παρουσιαστής.
5: Ο Φάνης είσαι.
0: Δώρο τα λάστιχα. Είδες, βοήθα. Δώρο τα λάστιχα, τα κέρδισε με την αξία σου. Ευχαριστώ, αδερφέ. Ευχαριστώ
3: λίγο άλλο.
5: Καλημέρα,
0: αγόρι. Τι άμαξι έχεις.
5: Αόριστο 18.
0: Έλα, μικρά λάστιχα θα πάρεις τώρα. Εντάξει, αλλά είναι δώρο. Καινούργια λάστιχα να κάνεις βόλτα από το Δημητρακόπουλο, αγόρι μου.
5: Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είμαι ο καλύτερος Έλληνας παρουσιαστής. Είδες όμως ο κόσμος.
3: Καλά, με ερωτηματικό το είπε. Δεν υποφάνεις. Υποφάνεις είσαι.
0: Κάτσε ρε, περίμενε λίγο. Μα του λέω, πες μου το μεγαλύτερο και κατευθείαν το μυαλό δεν θα δάλει Αρναούτογλου. Λοιπόν, τα λέμε τη Δευτέρα, μικρά μου ζουλαπίνια. Φιλάκια.
3: Καλώς ήρθατε, Κυριακό.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
1: Music 892.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήση. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
5: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ. Στο βολί.
9: Ποιο βολί?
10: Ποιο ματς?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
13: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
14: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
15: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
14: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
16: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
17: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
18: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
19: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
17: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.

δυναμικό ξεκίνημα πρωινό Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου. Τι κάνετε, πού βρίσκεστε, παιδιά, τι χαμός είναι αυτός με την κίνηση σήμερα. Θα σταθώ όμως στα ωραία της ημέρας, γιατί έχουμε γιορτές πάλι και πανηγύρια. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Αριάδνη, την Αριάννα, τον Ευμένιο, τον Ευμένη, την Ευμενία, τον Κάστορ, τον Κάστορα, τον Κάστορη, τον Ρομήλο και το Ρωμίλιο. Χρόνια πολλά σε όλους και όσοι έχετε γενέθλια, στείλτε μας ένα μήνυμα να μας πείτε πώς θα το γιορτάσετε σήμερα. Έχω σήμερα έρευνα φωτιά. Φυσικά έχουμε και μουσικές καταπληκτικές και έχουμε και διαγωνισμούς και δεν φεύγει κανείς. Απολαμβάνουμε μουσικάρες.

Επιστρέψαμε και να θυμίσω, παιδιά, ότι έχουμε στην παρέα μας και το Γερμανό. Πόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε μόνοι μας το λάπτοπ που κράσαρε, το smartwatch που κόλλησε ή το σκούτερ που δεν παίρνει μπρος. Όταν μία συσκευή σου μένει στα χέρια, χρειάζεσαι σοβαρό σέρβις. Και πού θα το βρεις? Φυσικά στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις τεχνολογίας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια. Και τώρα θυμίζω ότι έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρίσκεστε σε μια τέτοια κατάσταση, περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τη δουλειά στους ειδικούς.

0: Άζη.
1: Black Coffee.
0: Την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας.
1: Music 892.
0: Feel the music.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ερώφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
4: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

Επιστρέφουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Παιδιά, Παρασκευή σήμερα τα πράγματα είναι στα κόκκινα. Το περιμέναμε, δεν πτωούμαστε όμως. Εννοείται ότι στη λεωφόρο Κηφισού υπάρχει το πιο σημαντικό πρόβλημα. Η κίνηση διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία. Επιβαρημένη είναι και η εικόνα από το ύψος του Χαϊδαρίου προς το Εγάλεο. Σε πόλια, Νέα Φιλαδέλφια, ποτηλιάρισμα εκτείνεται μέχρι τη Λυκόβρηση. Κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται και στα βόρεια προάστια. Επίσης στο κέντρο Πίζη, βλέπω εδώ πέρα λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, Βασιλέος Κωνσταντίνου, ένας χαμός και στην παραλιακή τα πράγματα είναι σχετικά δύσκολα. Ανεβάσουμε ένταση και στέλνουμε και ένα ηχητικό που θέλω. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Μέχρι τη μία θα είμαι μαζί σας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Nelly Furtado, Say It Right, από το παλιά αγαπημένο υπέροχο κομμάτι. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα πρώτα να δώσω τις πρώτες καλημέρες και τα φιλιά μου στο Γιάννη, δηλώνει παρόν, στο Κατερινάκι μου, στον Τάκη από το λιμάνι, ο οποίος λέει θέλει να βουτήξει το Sunrise. Και εγώ θέλω. Και στη Ραφίνα επίσης θέλω να βουτήξω, Τάκη μου, παντού. Ο Αλέξανδρος, Black Coffee, σήμερα, παιδιά, χαμός θα γίνει, βάζουμε φωτιά στα φρένα. Ο Θέμη μου, μα τι είναι αυτά που κάνεις με τα γαλακτομπούρεκα, θα τρελαθώ και προσπαθώ να μπω και σε μια δίαιτα. Τα σούλη μου το κινητό μια χαρά δουλεύει. Βασίλη, πάμε πολύ δυνατά με μουσικάρες. Ελληνάκη, θέλω τα νέα σου και βάζω τώρα το θέμα της ημέρας, το οποίο είναι τα green flags. Επειδή κάναμε και το βιντεάκι στο Instagram, τα γόρια έχετε λυσάξει να πούμε και για το κορίτσια. Έρχονται τα red flags των κοριτσιών στο πρώτο ραντεβού, αλλά θέλω ποια είναι τα green flags να μου πείτε. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μας κάνει να θέλουμε να ξαναδούμε τον άλλον, άντρες και γυναίκες. Εγώ έχω κάτι στο μυαλό μου, περιμένω και από εσάς. 6939-892-892. Feel the love, συνεχίζουμε.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Black Coffee. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο φινάλε του καλοκαιριού γράφεται κάτω από τον ανοιχτό ουρανό στο Θέατρο Πέτρας. Ο Black Coffee επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο δικό του σοου που έγινε ποτέ στην πόλη. Ζήσε την απόλυτη οπτικοακουστική εμπειρία. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας. Music 892. Feel the music.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Επόμενος.
7: Ναι, ναι.
6: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
10: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
11: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
12: Εξωγήινος! Τι! Πού!
13: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
12: Άστο, το έχω. I speak England very best.
11: Ποιος θα του το πει?
13: You tell him.
12: Τι, μια χαρά δεν τα πά. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
14: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
15: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο, Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, λορ κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικό βούτυρα. Γαλαξίας.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Γύρνα. Δεξιά.
19: Music.
18: Music 892.

Τάκη μου, στεβοσχέθηκα και μου είπες ότι αν τα ακούσεις θα βουτήξεις. Σε θέλω τώρα φωτό στο λιμάνι, να ρίχνεις τη βουτιά έτσι. Κάνε μια και για μας που ζηλεύουμε. Προλαβαίνω, μου λες. Δεν προλαβαίνω. Την επόμενη εβδομάδα όμως, αν έχει καλό καιρό, ναι, θα φύγω. Θέλω μπάνια ακόμα, αν και χαλάει ο καιρός, άκουσα από Δευτέρα. Σαββατοκύριακο όλη μια χαρά και μετά έρχεται η φθινοπορεινή εισβολή. Θα κοιτάξω όμως. Δευτέρα ή Τρίτη. Δεν είμαι σίγουρη, θα σας πω τον καιρό αναλυτικά σε πολύ λίγο. Ο Πίτερ μου λέει ότι είναι παρόν. Τζόρτζ, τι κάνεις, καλημέρα. Χρήσα μου, πολύ χαίρομαι που σου άρεσε το δωράκι. Και πάμε στο Κατερινάκι μου και στην έρευνά μας για τα green flags μετά το πρώτο ραντεβού που μου λέει. Θα ήθελα να ξαναδώ κάποιον εάν είναι ευγενικός και με έκανε να γελάω. Να ήταν δηλαδή στο σύνολο μια ευχάριστη εμπειρία που δεν θα με έφερνε σε άβολη θέση. Πάρα πολύ ωραία αυτά που μου λες, Κατερίνα, και συμφωνώ και σε όλα. Και βάσει ερευνών, αυτό που κάνει περισσότεροι και άντρες και γυναίκες είναι να ακούει ο άλλος. Να υπάρχει δηλαδή ενεργητική ακρόαση με προσοχή αυτά που έχεις να του πεις. Να μην είναι αλλού, να μην είναι στον κόσμο του. Συμφωνώ. Βλέμμα, χαμόγελο, ενεργητική ακρόαση για μένα. 6, 9, 3, 9, 8, 9, 2, 8, 9, 2. Εσείς τι λέτε, περιμένω και τα γόρια.

Εδώ είμαστε λοιπόν με Bad Bunny, επιστρέψαμε. Το Ελληνάκι μου λέει σχετικά με την έρευνα για τα Green Flags στο πρώτο ραντεβού. Ευγένεια, χαμόγελο, ειλικρινές ενδιαφέρον, χιούμορ. Αχ, συμφωνώ, Ελληνάκι μου, συμφωνώ. Πάμε να δούμε τι λένε όμως και οι ειδικοί. Πανούλη, σε περιμένουμε και σένα, έτσι, γιατί εσύ τα έχεις αυτά. Είσαι ειδικός στο θέμα σχέσεων, στο δίνω. Λοιπόν, πάμε. Green Flags στο πρώτο ραντεβού από τους ειδικούς. Σέβεται, λέει, το χρόνο σου. Είναι συνεπής ή ενημερώνει αν καθυστερήσει. Σωστό. Δεν πιέζει για δεύτερο ποτό, φιλί, ή να πάτε κάπου αλλού. Μιλάει για πρώην χωρίς κακία, ναι, και χωρίς να παίζει το μόνιμα αδικημένο και έχει χιούμορ, αυτά που λέμε, είναι ευγενικός, είναι άνετος με το να πεις όχι, δεν είναι όλη την ώρα στο κινητό και αυτό, παιδιά, πάρα πολύ άσχημο. Και αυτό το love bombing, όλα αυτά τα σχέδια από την πρώτη στιγμή για το καλοκαίρι, για το μέλλον, και αυτά όλα είναι λίγο πνιγυρά, θα έλεγα. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, περιμένω μηνύματά σας και ηχητικά και φωτογραφίες και βίντεο, όλα μου αρέσουν.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Full Circle υποδέχεται στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Tabletop που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι Residents του Full Circle, Mark και Man with the Speaker. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Full Circle στο Playground 260. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle. Join the Circle. Music 892.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Να δω

0: αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
5: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάλι σχολή.
7: Πάλι γραφείο.
8: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
9: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

γλυκιά φωνή του Justin Bieber, παιδιά, έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων εκεί έξω. Αυτοί που περιμένουν το καλοκαίρι, όπως είμαι εγώ, και αυτοί που περιμένουν επιστρέψει το Pumpkin Spice Latte. Και από αυτούς είμαι. Γιατί για κάποιους το φθινόπωρο δεν ξεκινάει χωρίς το αγαπημένο Pumpkin Spice Latte. Συμφωνώ απόλυτα, μας βάζει στο φθινοπορεινό mood πολύ πιο εύκολα. Πάμε να δούμε λίγο και τα ζώδια, γιατί βλέπω εδώ πέρα πράγματα και εξελίξεις για τοξότες, διδυμάκια, παρθένους και ηχθείες του πρώτου δεκαημέρου και αρχές του δεύτερου. Από τη στιγμή που δεν κάνετε το μεγάλο βήμα για να βγείτε από τη ζώνη άνεσή σας και αποφεύγετε τις αλλαγές, θα τις λούζεστε από τους άλλους στις διαθέσεις, στις πράξεις και τις συμπεριφορές τους. Πάντως ερεμήσουν τα πράγματα και θα καταφέρετε να σκεφτείτε καλύτερα όσα θέματα έχετε να αντιμετωπίσετε αυτές τις μέρες. Ταύροι, Σκορπιοί, Λιοντάρια και Υδροχόοι του πρώτου δεκαημέρου και αρχές του δεύτερου, το σίγουρο είναι ότι δεν νιώθετε ικανοποιημένοι με ό,τι έχετε στα ερωτικά ή τα οικονομικά σας. Υπάρχει μια γκρινίτσα γενικότερα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρελαίνεστε. Με αγορές, πατάλες ή εύκολο σεξ δεν θα καλύψετε τα συναισθηματικά σας τα κενά. Τα έχω πει εγώ αυτά. Θέλει και λίγο συνέστημα και αυτή η πράξη. Βάλτε το μυαλό σας να λειτουργήσει και βρείτε τρόπους που μακροπρόθεσμα θα σας φέρουν όσα λαχταράτε.

0: προκαλούμε.
1: Music 892.
2: Yeah. You know.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά και διαβάζω, παιδιά, τα μηνύματά σας. Εσύ, Σκορπιέ, Χρήστο, πραγματικά. Τι πρόκληση είναι και αυτή σήμερα που ζεις στην εργασία σου? Εύχομαι να τα απεξέλθεις αυτές τις προκλήσεις για να δούμε αν είσαι original Σκορπιός. Θέμη μου, σημασία έχουμε να κάνουμε την προσπάθειά μας, να βγαίνει από μέσα μας αυτό που αισθανόμαστε. Και τέλος, εσύ από την πλευρά σου έκανες ό,τι μπορούσες. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει, να μην έχουμε καταπιεσμένα συναισθήματα. Ελληνάκι μου, περιμένεις τα Χριστούγεννα, γιατί έχουμε ακόμα καλοκαίρι. Γιατί να μπούμε σε αυτό το μου, δεν θέλω χειμώνες. Ο Γιάννης, δουλειά και Κυριακή, μου λέει το αγόρι μου. Καλύτερα να δουλεύεις, Γιάννη. Δεν υπάρχει χειρότερο red flag από τον άντρα στον καναπέ, για να μιλήσουμε και λίγο και για την έρευνά μας. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, αλλά πιστεύω ότι με κοροϊδεύεις. Και Κατερινάκι μου, ναι, με τις μουσικές η αλήθεια είναι ότι μας φτιάχνει η διάθεση. Πάμε όμως στην έρευνά μας για τα green flags στο dating, στο πρώτο date δηλαδή συγκεκριμένα. Εδώ λένε οι ειδικοί ότι ο φυσικός συγχρονισμός στη γλώσσα του σώματος είναι ένα πολύ καλό σημάδι. Όταν ο ένας λέει ανταποκρίνεται ασυναίσθητα στο ρυθμό του άλλου. Δηλαδή εκεί πέρα βλέπεις ότι και η συζήτηση ρέει. Και έχει και διάρκεια η σχέση γιατί υπάρχει ανταπόκριση. Τώρα, αν υπάρχουν σιωπές άβολες, κάτι δεν πάει καλά. Συνεχίζουμε την έρευνα. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Τι μας αρέσει στο πρώτο ραντεβού, γυναίκες και άντρες, απαντάμε πάντα έτσι. Περιμένω.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 12.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
11: τι κουαλίτα.
12: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha

0: υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Peggy Gou, έτσι επιστρέψαμε πάρα πολύ δυναμικά για τον Αντώνη που θέλει να βαράμε έτσι το πρωί να ξυπνάμε καλά. Τι ωραία που μου τα λες, Αντώνη μου. Δεν ξέρω τι εννοείς από όλα αυτά που μου λες πραγματικά. Έχω μια περιέργεια αν εννοείς όλα αυτά τα καλά λόγια. Νομίζω ότι λιγάκι με παίζεις, λιγάκι. Πάνω λοιπόν θα συμφωνήσω μαζί σου αυτό που μου λες χαρούμενο πρόσωπο στο πρώτο ραντεβού, χωρίς να γελάει μου λέει απαραίτητα. Για green flags μιλάμε πάντα. Κάποιες λέει βγάζουν μια θετικότητα, θεωρεί την ευγένεια σεξι και το χορό. Εντάξει, και να μην χορεύει, αν έχει όλα τα υπόλοιπα, μια χαρά είναι. Και η ευγένεια όντως είναι πολύ σεξι και τα χαρούμενα πρόσωπα. Με ρωτάει ο Γιώργος για το δικό μου το red flag και το green flag. Για μένα, παιδιά, νομίζω ότι είναι τα ίδια που λέει και ο Πάνος. Να είναι ευγενικός άνθρωπος, να είναι χαρούμενος. Τώρα αυτά τα τρίμερα που μου λέει τη Ρώμη, ούτε καν. Είσαι σε μια φρέσκια σχέση, δεν το κάνεις αυτό να φεύγεις τόσο εύκολα. Μετά το χρόνο να έχουμε εξοικειωθεί. Γιάννη, μου αρέσει που είσαι έτσι δουλευταράς. Το τρελό red flag είπαμε ότι είναι ο καναπές στον άντρα. Θάνο, αγαπώ που μου λες ότι είμαι κυτρινό μαύρη τσούπα. Εντάξει, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι όμως και για το Γερμανό και όλα αυτά που μας παρέχει. Όταν στην παρέα, παιδιά, το ένα σκούτερ μένει, το smartwatch βίνει και το laptop κρασάρι, η λύση είναι μία. Σοβαρό σέρβις στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, κάθε συσκευή βρίσκεται στα σωστά χέρια. Και τώρα φυσικά υπάρχει ένας ακόμη λόγος για να πας, γιατί έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Αν λοιπόν κάποια από αυτές τις συσκευές έχει μείνει στα χέρια σας, η λύση φυσικά είναι στο Γερμανό.

είμαστε Music 892, πάντα με τις καλύτερες μουσικές. Ο Φάνης μου λέει ότι αποφεύγω να δίνω απαντήσεις συγκεκριμένες. Όχι, τα έχω πει όλα και για Red Flags και για Green Flags. Λοιπόν, θες να τα πω ακόμα πιο συγκεκριμένα. Απλότητα, παιδιά. Λίγα λόγια μετρημένα, να μην είναι επιδειξιομανής, να έχει ένα ωραίο χαμόγελο, να είναι άνετος, κοινωνικός, να μην είναι μπλοκαρισμένα τα πάντα, δηλαδή να βρίσκω εγώ μόνο θέματα. Να ρέει η συζήτηση, να τρώει, να μην έχει μιζέρια και θερμιδομετρητές, να μην είναι ατσαλάκωτος, να είναι ένας κανονικός άνθρωπος και μου αρέσει και το πιο χύμα στυλ. Να είναι λιγάκι, όχι τόσο επιτηδευμένος, χαλαρός. Σαν να βγαίνουμε φιλικά. Εμένα αυτό το φιλικό μου αρέσει, με χαλαρώνει. Κατερινάκι μου, σε έχουν πιάσει και σένα αυτές οι λιγούρες. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, συνέχεια τρώω κι εγώ. Σνάκα να ζητά, σου έχω το καλύτερο. Μπέργκερ, ρε παιδιά. Burger. Αυτό το Σεπτέμβρη έρχεται κάτι μεγάλο στην Αθήνα, το μεγαλύτερο φεστιβάλ Burger στην Ελλάδα. Το Burger Fest επιστρέφει 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο στο Γκάζι. Burger Maxing, Live Maxing και φυσικά κορυφαία Burgers και Music Live. Μάθετε περισσότερα και κλείστε τα εισιτήριά σας στο more.com. Κερδίστε διπλή πρόσκληση στέλνοντας mail στο games@music892.gr, επαναλαμβάνω, games@music892.gr, γράφοντας το θέμα Burger Fest και στο κείμενο του mail το όνομα τεπώνυμο και το τηλέφωνό σας.

0: Music 892.
1: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new. Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.
14: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
16: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
17: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
18: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
16: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
19: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon. ένας σκιούρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
20: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
21: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

Επιστρέψαμε αυτό το κομμάτι, το λατρεύω, The Weeknd, αγαπημένος. Παιδιά, τρελαίνομαι. Αντώνη, ελπίζω και εσύ να εγκρίνεις. Έχουμε ανέβει, δηλαδή πόσο να το τερματίσουμε πλέον. Φάνη μου, το πρώτο date, ναι, θέλω περπατητάδα, παραλία, θάλασσες, όλα απλά, καθόλου φτιασιδώματα, ούτε στολίδια, ούτε τίποτα. Αυτό, το απλό. Το απλό και το πιο όμορφο και τα ήλιο βασιλέματα. Αυτά θέλουμε, ρε παιδιά. Τα απλά. Και τώρα που είπα για βόλτες παραλία, βλέπω και ότι ο καιρός, παιδιά, είναι ανοιξιάτικος, έως και καλοκαιρινός θα έλεγα, μέχρι και τη Δευτέρα, με τη θερμοκρασία λίγο πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, λόγω, λέει, θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική. Δεν λείπει όμως η αστάθεια, κυρίως τα ορεινά υπηρετικά και το Ιόνιο τις θερμές ώρες. Από Τρίτη έρχεται αλλαγή σκηνικού, με ψυχρότερες μάζες, από βόρεια-βόρεια-ανατολικά, πτώση της θερμοκρασίας, από όπου δεν θέλω να το ακούω αυτά, φθινοπορεινές, λέει, εισβολές. Και απότομο θα είναι, οπότε τις βόλτες στην παραλία τώρα. Πάμε όμως και σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Music 892 στηρίζει και φέτος τον Greece Race for the Cure και δίνει ραντεβού μαζί σας σε ένα διμέρο γεμάτο ενέργεια, αισιοδοξία και συμμετοχή. Το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίηση του καρκίνου του μαστού επιστρέφει και φέτος μας υποδέχεται σε νέο χώρο. Το 18 Greece Race for the Cure έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στο πεδίο του Άρεως με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια και φυσικά τον ίδιο σημαντικό ιερό σκοπό. Το Σάββατο το Άλμα Ζωής μας περιμένει με μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες παρακαλώ το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές, παιδιά, έχουν ανοίξει. Μπαίνετε τώρα στο greecerace.gr, κάνετε την εγγραφή σας και γίνετε μέρος της μεγάλης γιορτής για τη ζωή. Δηλώστε συμμετοχή και ελάτε να ζήσουμε το 18ο Greece Race for the Cure παρέα με το Music 892.

κάτι από τα παλιά που μιλάει για ευχές που μπορούν να πραγματοποιηθούν. Εξαιρετικά αφιερωμένο στο φίλο μου το Θέμη, που πραγματικά μου είπε κάτι που συμφωνώ απόλυτα. Όταν θέλουμε, λέει, κάτι πολύ, συνωμοτούν οι πλανήτες να το φέρουν όντως, αρκεί να το πιστεύουμε και να το περιμένουμε με υπομονή. Πάμε όμως και στην τελευταία αναφορά για το Γερμανό μας, που τον έχουμε στην παρέα μας. Όταν στην παρέα, παιδιά, το ένα σκούτερ μένει, το smartwatch βίνει και το laptop κρασάρει, η λύση είναι μία: σοβαρό σέρβις στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, κάθε συσκευή βρίσκεται στα σωστά χέρια. Και τώρα υπάρχει και ένας ακόμη λόγος για να πας, γιατί έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, laptop και smartwatch. Αν λοιπόν κάποια από αυτές τις συσκευές έχει μείνει στα χέρια σας, η λύση μην ξεχνάτε ότι είναι στο Γερμανό. Αυτά από εμένα. Εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Έχει έρθει η Ελένη Βουλγαράκη, είναι στο στούντιο. Παραδίδω σκυτάλι, να περάσετε ένα μαγικό Σαββατοκύριακο, να απολαύσετε αυτόν τον καιρό. Είναι ακόμα καλοκαίρι. Από Τρίτη χαλάει, βουτιές θέλω, παιδιά. Και τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί να τα πούμε όλα. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time,

0: Music 892.
1: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition κάνουμε. Special. Κριτικές έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές

0: Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
12: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
11: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
13: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
14: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
15: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
16: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
17: Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Καλησπέρα, καλησπέρα, τώρα καλησπέρα. Τώρα την ακούτε την καλησπέρα μου. Τι κάνετε, πως είστε Παρασκευή σήμερα? Τι ωραία, με τι ωραίο ήλιο και τι ωραία θερμοκρασία εκεί έξω. Ας απολαύσουμε αυτό το πουσουκού πριν έρθει το φθινόπωρο, όπως μας προειδοποίησαν και οι μετεωρολόγοι, γιατί κάπου εκεί Τρίτη Τετάρτη χαλάει ο καιρός, φθινόπωρο έρχεται. Τώρα θα έρθει και θα μείνει το φθινόπωρο. Θα έρθει και θα φύγει και θα ξαναέρθει λίγο καλοκαιράκι. Θα το δούμε. Ελένη Βουλγαράκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4 εδώ στο Music 892. Βάζω θέμα ημέρας. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχεις πει για να ακυρώσεις έξοδο? Αυτό θα συζητήσουμε. Ό,τι κουλό, ό,τι αστείο, ό,τι θέλετε να μου πείτε, το στέλνετε στο Viber μας, το 6939-892-892. Εκεί διαβάζω όλα σας τα μηνύματα. Ξεκινάμε πολύ ωραία την εκπομπή μας και έρχεται αμέσως τώρα Ζανάντο. Πήγαμε.

Αυτός είναι ο Justin Bieber, Music 892. Εδώ είμαστε και έβλεπα τώρα τα της κίνησης, παιδιά. Παρασκευή σήμερα, 18 του μηνός. Υπάρχει αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, φυσικά. Εκεί συναντάτε το μεγαλύτερο πρόβλημα, με μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα, κυρίως από Λεωφόρο Αθηνών έως και Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Αττική Οδό επίσης υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις, που σήμερα έχουν φτάσει και τα 30 λεπτά, διαβάζω εδώ πέρα, σε διάφορα τμήματα της Αττικής Οδού. Στην Κηφισίας, φυσικά, αυξημένη κίνηση, κυρίως προς το κέντρο, στο ρεύμα προς το κέντρο. Στη Λεωφόρο Αθηνών και επίσης και εκεί υπάρχουν δυσκολίες, ιδιαίτερα στο Χαϊδάρι και στην Παραλιακή και στο κέντρο. Αυξημένη η ροή και κατά τόπους μποτιλιάρισμα θα συναντήσετε. Οπότε κουράγιο και υπομονή σε όλους τους οδηγούς. Διαβάζω και για τον καιρό. Σήμερα έχει αρκετή ηλιοφάνεια και 29 βαθμούς Κελσίου, χωρίς βροχές, και το Σαββατοκύριακο θα είναι πάρα πολύ καλός και ζεστός ο καιρός. Θα φτάσει μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου, βλέπω εδώ πέρα, η θερμοκρασία, χωρίς βροχές. Όμως είναι πρώτων πυλών φθινοπορνή εισβολή, όπως μας προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Αναμένονται καταιγίδες, αναμένεται και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας, παιδιά, όλα αυτά από την επόμενη εβδομάδα. Οπότε, όπως σας είπα και στην αρχή, χαρείτε αυτό το Σαββατοκύριακο. Ακόμα μπορείτε να κάνετε και μια βουτίτσα, καλό είναι και αυτό. Λίγο ακόμη καλοκαιράκι να το απολαύσουμε. Μαζί μας είναι και η Nova. Είσαι στη Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Και τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, που είναι πάρα πολύ ωραία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Οπότε, κατέβασε τώρα το παντού application και πάρε το deal. Θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως τώρα Rain Dance στο Music 892. Φύγαμε.

0: Music 892.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κυρολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
12: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
13: Πάλι σχολή.
14: Πάλι γραφείο.
15: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
16: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
17: Α, ένας κύρος που μιλάει.
16: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
18: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
19: Ακολούθησέ μας στο TikTok at official 892.

Music 892, εδώ είμαστε. Καλησπέρα να πω στην Ελένη τη συνονόματη. Γεια σου, Ελένη μου, ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Καλησπέρα και στο Μίτσο, καλησπέρα και στον Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Εδώ είμαστε, παιδιά. Ό,τι θέλετε να μου στείλετε, μου το στέλνετε φυσικά στο Viber, όπως έχουμε πει, στο 693-892-892. Μερικές φορές κολλάω, λες να λέω το δικό μου τηλέφωνο, αλλά όχι, αυτό είναι του Music. Εκεί μου στέλνετε τα πάντα στο 693-892-892 και πείτε μου λίγο για το θέμα της ημέρας. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχετε πει για να ακυρώσετε έξοδο? Νομίζω η πιο συνηθισμένη έτσι δικαιολογία είναι ότι έγινε κάτι τελευταία στιγμή ή ότι αρρωστήσαμε. Αρρώστησα, δεν μπορώ να βγω για να γλιτώσεις μία έξοδο. Νομίζω αυτό, εγώ εκεί θα πήγαινα. Σίγουρα είναι μία δικαιολογία, νομίζω, που έχω χρησιμοποιήσει, ότι δεν αισθάνομαι πολύ καλά μέσα σε αυτά τα χρόνια. Κάτι ακραίο δεν έχω κάνει. Αλλά αν έχετε κάτι ακραίο, για στείλτε το μου εδώ πέρα. Έχω τα ζώδια μπροστά μου, να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε το Σαββατοκύριακο, να μην ξέρουμε. Είναι σημαντικά τα πράγματα. Λοιπόν, η Κρή, έρχεται ένα γεμάτο πουσουκού με έντονη κοινωνικότητα. Μία έξοδος ή μία γνωριμία μπορεί να σας φτιάξει πολύ τη διάθεση. Η Ταύρη, χαλαρώστε λίγο τους ρυθμούς σας και δώστε χρόνο στους ανθρώπους σας. Στα ερωτικά, μια όμορφη κουβέντα ξεκαθαρίζει πράγματα. Δίδυμη, επικοινωνία, παρέες και αυθόρμητες προτάσεις πρωταγωνιστούν. Μην μπείτε όχι σε κάτι που προκύπτει τελευταία στιγμή. Η Καρκίνη, θέλετε περισσότερη ηρεμία και συναισθηματική ασφάλεια. Το Σαββατοκύριακο αυτό ευνοεί επανασυνδέσεις και ουσιαστικές συζητήσεις. Οι Λέοντες, τώρα είστε στα πάνω σας και τραβάτε τα βλέμματα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Πολύ καλό διημεράκι για φλερτ και διασκέδαση. 2-1. Και η Παρθένη, κλείστε τις εκκρεμότητες της εβδομάδας και μετά αφήστε λίγο το πρόγραμμα στην άκρη. Χρειάζεστε ξεκούραση περισσότερο από όσο νομίζετε. Ακούσατε, Παρθένη? Λοιπόν, η Κατερίνα μου στέλνει σε σχέση με την πιο έτσι κουλή δικαιολογία που έχει πει για να γλιτώσει κάποια υποχρέωση, κάποιο ραντεβού. Λέει, γεια σου Ελένη, το χειρότερο που έχω πει είναι ότι με έχει πιάσει κόψιμο. Και νομίζω εκεί πέρα δεν υπάρχει και debate. Δεν μπορεί να σου πει κάποιος κάτι, ούτε να σου ζητήσει να το αποδείξεις. Κατάλαβες? Οπότε και αυτό είναι μια πολύ safe, νομίζω, δικαιολογία. Στείλτε μου και εσείς τα μηνύματά σας, 693-892-892. Θα το ξαναπώ να το εμπεδώσουμε. Πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα πολύ πολύ αγαπημένο, δικό μου τουλάχιστον, από The Weeknd, Moth to a Flame, και επιστρέφω σε λίγο με τα υπόλοιπα 6 ζώδια.

Believer, Music 892. Εδώ είμαστε, παιδιά. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Ο Αναστάσιος μου λέει. Τι λέει, ότι μου έτυχε μια υποχρέωση και πρέπει να πάω αλλού εκτάκτος, ενώ απλώς θέλω να κάτσω σπίτι και να μην κάνω τίποτα. Και αυτή safe επιλογή για δικαιολογία που έχετε πει για να αποφύγετε μία έξοδο ή κάτι που σας κούραζε, εν πάση περιπτώσει. Στείλτε μου και οι υπόλοιποι τα μηνύματά σας στο Viber στο 693-9-892-892. Εδώ είμαι και τα διαβάζω όλα, μέχρι και τις 4 κάνουμε παρέα, παιδιά. Και είχα μείνει στους Παρθένους για να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε αυτό το πουσουκού και τι πρέπει να κάνουμε, ζωδιακά μιλώντας πάντα, έτσι. Λοιπόν, η ζυγή τώρα. Οι παρέες και τα ερωτικά έχουν την τιμητική τους. Κάποιος μπορεί να σας δείξει ενδιαφέρον με τρόπο που δεν το περιμένατε. Οι Σκορπιοί, έχετε ένταση, αλλά και πολύ δυνατό ένστικτο αυτές τις ημέρες. Αποφύγετε μόνο τη ζήλια και τα βιαστικά συμπεράσματα, παιδιά. Τοξότες, θέλετε αλλαγή παραστάσεων, βόλτες και κόσμο. Ένα μικρό ταξίδι ή μια αυθόρμητη έξοδος είναι ό,τι πρέπει αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί Γαλαξίας από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Music 892.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπαμπά, δες, ένας εξωγήινος.
7: Εξωγήινος, τι, πού?
8: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
7: Άστο, το έχω. I speak England very best.
6: Ποιος θα του το πει?
8: You tell him.
7: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει. Try.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Εισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Πρωτέργεια student plan.

0: αυτό δεν είχες.
1: Έχεις προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
4: Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
7: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε, Music 8-9-2, ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας. Είμαι η Ελένη Βουλγαράκη, μέχρι και τις 4 κάνουμε παρέα. Μαζί μας φυσικά είναι και η Νόβα. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ κάποιες ημέρες, όπως συνέβαινε παλιά, θα πω εγώ, γιατί πλέον με τη Νόβα τα πράγματα έχουν αλλάξει, παιδιά. Το Nova More έχει έρθει για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day 1 έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας κάθε στιγμή. Θα μάθετε περισσότερα φυσικά στο nova.gr, όπου εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Έβλεπα τώρα, βασικά, χθες το βράδυ το είδα, αλλά δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε, παιδιά, το story που έκανε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ με αυτό το φεγγάρι, έτσι κάπως μελαγχολικό θα έλεγε κανείς story, το οποίο το συνόδευσε με το τραγούδι της Άννας Βύση, το Πάλι για σένα. Δηλαδή είναι και παλιό τραγούδι το Πάλι για σένα. Αυτό σημαίνει ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είναι σκληροπυρηνική φαν της Άννας Βύση. Λέτε να έρθει εδώ πέρα στη συναυλία στο ΆΚΑ να την απολαύσει μαζί με Άρτζι, να είναι και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Δεν ξέρω, πάντως έχει δηλώσει φαν της Άννας Βύση και σε συνέντευξή της νομίζω το έχει πει, ότι αγαπάει την Ελλάδα και αγαπάει και την συγκεκριμένη τραγουδίστρια. Και ποιος δεν αγαπάει Άννα Βύση, εδώ που τα λέμε, έτσι. Φαντάζεστε να λέει η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, να το λέει και αυτή. Τρελό. Πάντως πολύ ωραία στιγμή χθεσινή και φυσικά σχολίες από κάτω και η Άννα Βύση λέγοντας τι ωραία έκπληξη ήταν αυτή, ευχαριστώ πάρα πολύ κτλ. Πάμε να ακούσουμε τώρα Won't Be Possible που έρχεται και surprise αμέσως μετά βλέπω από Adam 10 πάρα πολλές ωραίες μουσικές ακολουθούν. Μείνετε εδώ.

Music 8-9-2. Εδώ είμαστε. Διάβαζα τώρα για τη Μαντόνα, παιδιά, η οποία επιστρέφει μετά από 23 χρόνια, λέει, στη σκηνή των MTV VMAs του 26 και είναι υποψήφια μάλιστα για 11 βραβεία. Θυμίζει λίγο την επιστροφή της Μαντόνα στη σκηνή των VMAs. Αυτή την πολυσυζητημένη σύμπραξη, δεν ξέρω πόσοι το θυμάστε τώρα αυτό, αλλά είχε κάνει τότε πάρα πολύ μεγάλο χαμό. Η σύμπραξη της Μαντόνα με την Britney Spears και την Christina Aguilera στην τελετή απονομής των βραβείων το 2003 ήταν αυτό, που είχαν δώσει και αυτό το φιλί στη σκηνή. Δεν γίνεται να μην το έχετε δει. Αν δεν το έχετε δει, να μπείτε επί τούτου να το δείτε. Και μάλιστα η Μαντόνα επιστρέφει λοιπόν φέτος με 11 συνολικά, όπως σας είπα, υποψηφιότητες μετά την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ Confessions, που σκαρφάλωσε στην κορυφή του Billboard όλο τον Ιούλιο, και περιμένουμε και τις συναυλίες της, γιατί είχε ανακοινωθεί ότι θα κάνει συναυλίες με τη Sabrina Carpenter μετά από την σύμπραξή του στη σκηνή του Coachella. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, η Μαντόνα έχει κάνει δυναμικό comeback, έτσι. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 4. Διάβασα τώρα τα μηνύματά σας επίσης. Ό,τι μου στέλνετε στο 6939-892-892 το διαβάζω. Για τις πιο έτσι αστείες και περίεργες δικαιολογίες που έχετε πει για να αποφύγετε μία έξοδο. Και εντάξει, οι περισσότερες δικαιολογίες δεν είναι έτσι και τόσο αστείες. Είναι δικαιολογίες που έχουμε χρησιμοποιήσει όλοι. Για παράδειγμα, η Μαρία λέει: καλησπέρα, Μαράκι, μου λέει ότι με έπιασε η μικρανία. Απλά το θέμα είναι ότι μετά από λίγο ξεχάστηκα, ανέβασα story και ήταν κακό το timing. Ναι, εκεί πέρα, όταν πει τη δικαιολογία, πρέπει να είσαι και να το πας all the way. Η Κατερίνα λέει ότι δεν έβρισκα ποιος να κρατήσει το σκύλο μου. Οπότε και αυτό είναι πάρα πολύ κλασικό. Δεν νιώθω καλά, ο Νίκος λέει: το πολύ κλασικό, παιδιά, δεν νιώθω πολύ καλά σήμερα. Οπότε χρησιμοποίησα αυτή τη δικαιολογία. Ότι ήρθαν ξαφνικά οι γονείς μου, λέει η Εύα. Είναι κλασικές οι δικαιολογίες, νομίζω όλες. Κάτι τραβηγμένο δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Και δεν μπορεί να σου πει και κάποιος κάτι. Γιατί τι θα σου πει, ναι, απέδειξε το μου, δεν γίνεται. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με επιτυχίες. Αμέσως τώρα έρχεται Feel It Deep Inside και επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες έτσι ωραίες μουσικές επιτυχίες. Έχουμε και το διαγωνισμό σε πολύ λίγο. Α! Είναι στα Stalker, παιδιά. Έρχεται αμέσως μετά. Στείλτε μου τώρα τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6939-892-892. Ονοματεπώνυμο τηλέφωνο. Σας στέλνω σε ετοιμότητα. Βγάζω ακροατή στον αέρα. Σας καθοδηγώ και σας στέλνω στο προφίλ κάποιου celebrity εκεί έξω. Και αυτό που σας ζητάω είναι να μπείτε σε κάποιο συγκεκριμένο post και να μου πείτε τι χρώμα είναι κάτι που φοράει ή τι κρατάει ή μια λεπτομέρεια, τέλος πάντων. Απλά πρέπει να είστε πάρα πολύ γρήγορα και αυτό πρέπει να το κάνετε μέσα σε 7 δευτερόλεπτα. Οπότε σας στέλνω σε ετοιμότητα. Στείλτε μου τα στοιχεία σας και επιστρέφω σε πολύ λίγο με παιχνίδι. Να πω ότι ο νικητής κερδίζει και 50 ευρώ δωρεοεπιταγή από το Gallery Depot, έτσι. Να το πω και αυτό. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Full Circle υποδέχεται στο Playground 260 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Tabletop που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι residents του Full Circle Mark και Man with the Speaker. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Full Circle στο Playground 260. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle. Join the Circle. Music 892.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Music 892.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Χθες έκατσα να δω Premier
10: City United.
9: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
10: Με δουλεύεις?
9: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
10: Δεν είδα κάτι στα social.
9: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
10: Πόσταρες κάτι?
9: Εννοείται πόσταρα. Social.
11: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
15: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
14: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
15: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
14: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
15: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Μιούζικ 8-9-2. Εδώ είμαστε, παιδιά, και είμαστε πανέτοιμοι. Εγώ δηλαδή, τώρα δεν ξέρω για εσάς, αλλά πρέπει να είστε έτοιμοι. Ειδικά η Άννα που θα βγάλω τώρα στον αέρα. Γιατί παίζουμε Insta Stalker. Τι είναι ο Insta Stalker? Είναι το παιχνίδι της εκπομπής μας, όπου ο νικητής ή η νικήτρια κερδίζει 50 ευρώ δωρεάν επιταγή από τα Καλερίτε Ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε γρήγορα στο προφίλ που θα σας πω, να βρείτε τη φωτογραφία που έχω βάλει εγώ στο μάτι και να μου πείτε κάτι που ζητάω, που φαίνεται όμως στη φωτογραφία. Για παράδειγμα, τι χρώμα είναι κάτι ή τι κρατάει αυτός που έχω βάλει εγώ στο μάτι μου. Κατάλαβες, απλά πρέπει να είστε πολύ πολύ γρήγοροι. Έχω την Άννα. Άννα, έτσι. Άννα.
1: Μήπως Έλλη.
0: Έλλη, μπράβο.
1: Δεν πειράζει.
0: Έλλη, όντως. Γεια σου Έλλη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Είμαι πολύ καλά, είσαι έτοιμη να παίξεις?
1: Ναι, δεν ακούγαμε, αλλά είμαι έτοιμη, νιώθω έτοιμη.
0: Ωραία. Είσαι γρήγορη γενικά?
1: Γενικότερα ναι.
0: Ωραία.
1: Τώρα, γιατί είναι και το μαγχός.
0: Σε θέλω σε ετοιμότητα. Ναι. Αποφάσισα μετά το χθεσινό φιάσκο να αφήνω λίγα περισσότερα δευτερόλεπτα, γιατί καταλαβαίνω ότι το να πληκτρολογήσετε, ας πούμε, κάποιο όνομα μπορεί να πάρει λίγο χρόνο. Οπότε έχεις λίγα δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου για να μπεις αμέσως τώρα στο προφίλ της Σελίνα Γκόμες και να μου πεις το τρίτο post τι χρώμα είναι το φόρμα που φοράει.
1: Το τρίτο post τι χρώμα είναι το φόρμα που φοράει? Χρυσό.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο Έλλη. Να, ορίστε, πάρα πολύ γρήγορα και σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα. Ορίστε, τελικά δεν είναι κατόρθωτο. Μπράβο Έλλη μου, συγχαρητήρια. Τίποτα, να είσαι καλά εσύ. Κερδίζεις μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από Καλερίτε Ποτέ να την αξιοποιήσεις όπως θέλεις εσύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλάκια, φιλάκια.
1: Να είσαι καλά, γεια σας.
0: Φιλάκια. Ορίστε, παιδιά, δεν είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι πολύ εύκολα. Αρκεί να πληκτρολογείτε γρήγορα. Αρκεί να είστε σε ετοιμότητα. Τη Δευτέρα το επόμενο παιχνίδι, το Insta Stalker. Φεύγουμε αμέσως τώρα, πάμε να ακούσουμε Baby Don't Hurt Me. Και εγώ εδώ θα είμαι μέχρι και τις 4. We'll be right back.

Οκτώβρη και πηγαίνει περίπου αυτή η σχέση μέχρι το Φεβρουάριο ή τις αρχές της Άνοιξης. Είναι αυτή η εποχή που μειώνονται οι διακοπές και οι έξοδοι και περνάμε περισσότερο χρόνο στο σπίτι, που πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και ο Άγιος Βαλεντίνος και θέλεις έτσι και λίγο το χουχούλιασμα και λίγο την αγκαλίτσα και λίγο τη συντροφικότητα. Μετά όμως το ενδιαφέρον είναι ότι έρχεται το uncuffing. Όπου όταν έρχεται, λέει, η άνοιξη, κάποιες από αυτές τις χειμερινές σχέσεις τελειώνουν επειδή εξαφανίζεται η ανάγκη που τις δημιούργησε. Οπότε ξαφνικά το καλοκαίρι θέλεις να είσαι ελεύθερος, να πηγαίνεις στα ταξιδάκια σου, να πηγαίνεις στις βολτούλες σου και να μην έχεις και κάποιον να μένει πίσω και να. Δεν ξέρω. Να έχεις κάποια υποχρέωση, ας πούμε. Είναι κοινωνικό φαινόμενο. Δεν ξέρω, σας έχει τύχει. Πείτε μου λίγο τη γνώμη σας στο Viber 6939-892-892. Εκεί ούτως ή άλλως θα συζητάμε όλα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην τρίτη και την τελευταία μας ώρα. Φυσικά στην παρέα μας είναι πάντα η Nova. Γιατί δεν ξέρω αν σας έχει τύχει. Σε μένα έχει τύχει πάντως να χρειάζομαι εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό μου πάροχο και να λέω από πριν πόση ώρα θα πρέπει να σπαταλήσω περιμένοντας το τηλέφωνο και στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης, παιδιά. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση και μάλιστα, αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέεστε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ενώ, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς και να σας καλέσουν αυτοί, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application. Είναι τέλειο, τέλος οι αναμονές. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr και φυσικά εκεί θα διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την ώρα. Σακίρα, die, die.

Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Music 892.
1: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
8: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην τρίτη Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
11: Ένας κύρος που μιλάει.
10: Ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Πάμε σε γραμμή, ναι.
16: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
15: Πολλά γκολ.
16: Γκολ στο βόλεϊ.
15: Ποιο βόλεϊ?
16: Ποιο ματς?
15: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
16: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
15: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Η νίκη μπορεί να κρυθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
19: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
1: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
18: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.

You make me fall in love. Music 892. Εδώ είμαστε, παιδιά. Μπήκαμε στην τρίτη και την τελευταία ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Βλέπω εδώ πέρα την κίνηση αρκετά επιβαρημένη σε όλα, έτσι, σε όλους τους δρόμους. Από ό,τι βλέπω, είναι τα πάντα κόκκινα. Στο Κηφισό, φυσικά, σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Κυρίως στη Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Παραλιακή, επίσης, ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση λόγω τροχαίου. Με προβλήματα προς Χλυφάδα αλλά και προς Πειραιά. Στην Κηφισίας, αυξημένη κίνηση, κυρίως στο ρεύμα που πηγαίνει προς το κέντρο. Στη Λεωφόρο Αθηνών, επίσης, καθυστερήσεις στην έξοδο. Και στο κέντρο, αυξημένη κίνηση σε Βασιλής Σοφίας και Αλεξάνδρας, ενώ επιβάρυνση υπάρχει και γύρω από τον Πειραιά. Επίσης, αυτή τη στιγμή υπάρχει φωτιά. Θέμη, έχεις δίκιο, έστειλες μία φωτογραφία. Έχει ξεσπάσει φωτιά αυτή την ώρα εκεί στο Ρέντι, σε υπαίθριο χώρο πίσω από το προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού, διαβάζω. Καίγονται απορρίμματα, λάστιχα και παλέτες. Υπάρχουν πυκνοί, έτσι, μαύροι καπνοί. Είναι ορατοί. Απλά έχει καταφτάσει στο σημείο ήδη η πυροσβεστική επιχειρεί εκεί πέρα να σβήσει τη φωτιά. Έχουν κινητοποιηθεί οι πυροσβέστες. Οπότε ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο με τη throwback επιτυχία. Έχω διαλέξει πολύ ωραία τραγούδια σήμερα. Να πω επίσης ότι στην παρέα μας είναι πάντα η Nova. Γιατί αν χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον τηλεφωνικό σας πάροχο και δεν θέλετε να περιμένετε στιγμούλα, το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Οπότε, αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, παρακαλώ πολύ. Ενώ, αν δεν θέλετε να καλέσετε εσείς και θέλετε να σας καλέσουν αυτοί, με την υπηρεσία Call Me Back στο Nova Application, σας καλούν σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εκεί θα διαβάσετε φυσικά και τους όρους και τις προϋποθέσεις. Άιρα αμέσως τώρα στον Music 892.

Εδώ είμαστε, Music 892. Διάβαζα για την Lady Gaga. Γιατί, εντάξει, η είδηση που είναι στην κορυφή, νομίζω, σε όλα τα περισσότερα site τουλάχιστον του εξωτερικού, είναι ότι η Lady Gaga απέκτησε το πρώτο της παιδάκι. Και είναι κορίτσι τελικά, το φίλο είναι κορίτσι. Μέσω παρένθεση της μητέρας φημολογείται ότι απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, η Lady Gaga και ο Michael Polanski. Η κόρη τους, η Rose Bean Polanski, γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου. Και τώρα ο λόγος για τον οποίο το ζευγάρι επέλεξε παρένθετη μητρότητα δεν έχει γίνει γνωστός. Η Lady Gaga, σας έχω ξαναπεί ότι είχε μιλήσει στο παρελθόν για το πόσο πολύ ήθελε να γίνει μητέρα, αλλά στο παρελθόν είχε μιλήσει και δημόσια για τη μάχη της με την ινομιαλγία, μια πάθηση που προκαλεί πολύ έντονο πόνο και εξάντληση. Οπότε μπορεί και αυτός να ήταν ένας λόγος που επέλεξαν την παρένθετη μητέρα. Πάντως την ίδια ώρα κυκλοφορούν και φωτογραφίες από την Daily Mail που την δείχνουν την Lady Gaga να φτάνει στο Λος Άντζελες με ιδιωτικό αεροσκάφος, κρατώντας αγκαλιά την νεογέννητη κορούλα της. Πάρα πολύ έτσι ωραίες στιγμές βιώνει η Lady Gaga. Εμείς τώρα στη throwback επιτυχία, ένα τραγούδι το οποίο σίγουρα είναι πάρα πολύ ανεβαστικό και το αγαπάτε κι εσείς, είμαι σίγουρη γι' αυτό, από Florence and the Machine, You Got the Love, αμέσως τώρα. I'm

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηρίου. Εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι.
6: Τι κουαλίτα.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
7: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
7: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα. Στήματα Allwin στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Στο Origins Casino Mall Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Origins Casino Mall Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

Music 892. Να σας μιλήσω ξανά για το μεγαλύτερο event ευαισθητοποίησης που έρχεται. Για τον καρκίνο του μαστού φυσικά μιλάω. Το 18ο Greece Race for the Cure έρχεται 3 και 4 του Οκτώβρη σε νέο σημείο στο πεδίο του Άρεως, παιδιά, με νέες διαδρομές, μοναδική ενέργεια και φυσικά τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Το Άλμα Ζωής το Σάββατο μας περιμένει με μια μεγάλη γιορτή υγείας, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους, ενώ την Κυριακή δίνουμε όλοι και όλες το παρόν στον αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων και στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, μπείτε κι εσείς τώρα στο greecerace.gr. Εκεί θα κάνετε την εγγραφή σας και θα γίνετε μέρος αυτής της πολύ πολύ μεγάλης γιορτής για τη ζωή. Δηλώστε λοιπόν συμμετοχή και ελάτε να ζήσουμε το 18ο Greece Race for the Cure, παρέα φυσικά με τον Music 892, 3 και 4 του Οκτώβρη, όπως σας είπα, στο πεδίο του Άρεως. Αμέσως τώρα Γκαμπριέλα εδώ στον Music 892. Εγώ επιστρέφω σε λίγο.

Αυτό ήταν το Airplanes Music 892. Εγώ είμαι η Ελένη Βουλγαράκη και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να ενημερώσω και για την κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας. Στον Κηφισό παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα, παιδιά. Πολύ πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα, κυρίως στη λεωφόρο Αθηνών και Νέα Φιλαδέλφεια. Στην παραλιακή επίσης σημαντικές καθυστερήσεις προς Γλυφάδα και Πειραιά. Μετά τα σημερινά τροχαία, διαβάζω. Πληθυντικό. Ελπίζω να είναι όλα καλά. Τα πράγματα να είναι όλα καλά. Στην Κηφισίας και στο κέντρο χαμηλές ταχύτητες, σε Κηφισίας Βασιλής Σοφίας και Αλεξάνδρας, στη λεωφόρο Αθηνών επίσης επιβάρυνση ιδιαίτερα στο Χαϊδάρι και στη Νίκαια και στο Κερατζίνι από τις 2 η ώρα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκδηλώσεων μνήμης για τον Παύλο Φίσα, παιδιά. Οπότε αναμένονται πρόσθετες καθυστερήσεις στην περιοχή. Να είστε προετοιμασμένοι. Θα σας αφήσω έτσι με πολύ ωραίο διαγωνισμό, γιατί από το 1954 στο Burger King κάθε μπέργκερ ξεκινά από τη φλόγα. Το μπιφτέκι ψήνεται απευθείας πάνω της, αποκτώντας αυτή την χαρακτηριστική έτσι flame grilled γεύση. Από εκεί και πέρα κάθε επισκέπτης μπορεί να το διαμορφώσει το μπέργκερ του όπως ακριβώς θέλει. Σύμφωνα με την φιλοσοφία φυσικά Have it your way, την οποία θα την βρείτε φυσικά στα καταστήματα Burger King και στο Χαλάνδρι και στη Νέα Σμύρνη, είτε είστε βόρεια είτε είστε νότια. Το θέμα είναι ότι μπορείτε να κερδίσετε ένα γεύμα για δύο άτομα και αν θες να είσαι εσύ ο νικητής, θα στείλεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε μήνυμα στο Viber μας εδώ στο 6939-892-892. Θα γράψεις Burger King και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου. Και αν είσαι ο τυχερός ή η τυχερή, θα ενημερωθείς. Αυτά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με πολύ ωραίες θερμοκρασίες και έτσι λίγο ακόμη καλοκαιράκι που παραμένει. Τι έγινε, με διώχνετε πιο γρήγορα, καλοκαιράκι ακόμη, ελπίζω να το απολαύσετε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αμέσως τώρα Μάγκη Χαραλαμπίδου έρχεται να σας κρατήσει την καλύτερη συντροφιά και εμείς φυσικά θα τα πούμε τη Δευτέρα στη Μία. Φιλιά πολλά, γεια σας.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
1: Music 892.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α,

0: Ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
9: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
10: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
11: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
12: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
12: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
12: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
13: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
12: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
12: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
16: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
15: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
17: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
18: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
19: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
20: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
19: Αυτό είναι σχετικό.
20: Με τι?
19: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
21: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
22: This is Maggie's Touch.
23: Hello, hello, γεια σας και χαρά σας. Μια ψήρα στο γιακά σας. Όχι, αυτό είναι άσχετο. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι Παρασκευή και τι κάνουμε τις Παρασκευές? Βαράμε ως αντρελή. Είναι Παρασκευή και βαράμε σαν τρελή. Είναι Παρασκευή και βαράμε σαν τρελή. Μιλάμε, εντάξει. Είναι Παρασκευή, παιδιά, και ξέρετε τι κάνουμε τις Παρασκευές. Βαράμε σαν τρελή. Πάμε να βαρέσουμε. Πάμε με κάτι πάρα πολύ δυνατό. Τι θέλετε να ακούσετε? Πάμε να βάλουμε. Να βάλουμε έναν Άρτζι που μας αρέσει πάρα πολύ. Άρτζι, Πολόκεμφολτ. Πάμε για την υπερκομματάρα. Resurrection, έρχεται!

Παρασκευή, αλλά το παιχνίδι δεν σταματάει. Το καυτό Buffalo Blitz Live Slots σε περιμένει με όλη τη δράση τις Παρασκευές. Φέρε το Weekend Mood λιγάκι νωρίτερα και απόλαυσέ το όπως μόνο εσύ ξέρεις. Όπως μόνο εσύ ξέρεις καλύτερα. Live Fun Friday στο Novibet Live Casino. Μάθε περισσότερα στο Live Casino της Novibet.

Η δημιουργία μόνιμων ανθρώπινων πόλεων στη Σελήνη αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα μεγάλα σχέδια της εξερεύνησης του διαστήματος. Ωστόσο, παιδιά, νέα μελέτη δείχνει ότι υπάρχει ένα βασικό εμπόδιο που θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά το μέγεθός τους. Και τι σκέφτεστε ότι μπορεί να είναι αυτό? Το νερό. Η μελέτη λοιπόν που δημοσιεύτηκε, από ό,τι βλέπω, εξετάζει διάφορους παράγοντες που θα μπορούσαν να δυσκολεύσουν τη δημιουργία μεγάλων σεληνιακών οικισμών. Προβλήματα όπως η παραγωγή ενέργειας θεωρούνται σχετικά διαχειρίσιμα, καθώς η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προσφέρει σημαντικές ποσότητες ενέργειας. Το νερό όμως αποτελεί, από ό,τι βλέπω, πολύ μεγαλύτερη πρόκληση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις λοιπόν των ερευνητών, οι ποσότητες πάγου που βρίσκονται σε μονίμως σκιασμένους κρατήρες της Σελήνης μπορεί να αντιστοιχούν συνολικά σε περίπου 1 δισεκατομμύριο τόνους νερό. Η ποσότητα ακούγεται τεράστια, αλλά ενδέχεται να μην επαρκεί για μια πραγματικά μεγάλη ανθρώπινη εγκατάσταση. Οι επιστήμονες λοιπόν χρησιμοποίησαν ως παράδειγμα μια σεληνιακή πόλη 1 εκατομμυρίου κατοίκων. Υπολόγισαν ότι ακόμα και με ανακύκλωση του 98% του νερού, ποσοστό αντίστοιχο με τις δυνατότητες των συστημάτων στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τα γνωστά αποθέματα της Σελήνης θα μπορούσαν να εξαντληθούν μέσα σε περίπου έναν αιώνα. Για να γίνει βιώσιμη λοιπόν μια τέτοια αποικία σε βάθος χρόνου, σύμφωνα με τη μελέτη, θα απαιτούνταν είτε πολύ αποτελεσματικότερη ανακύκλωση, είτε η ανακάλυψη σημαντικά μεγαλύτερων αποθεμάτων νερού. Η μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων από τη γη θεωρείται, όπως καταλαβαίνετε, εξαιρετικά δύσκολη για ένα πληθυσμό εκατοντάδων χιλιάδων ή εκατομμυρίων ανθρώπων. Οπότε λοιπόν, η μεγαλύτερη λοιπόν ελπίδα βρίσκεται επομένως κάτω από την σεληνιακή επιφάνεια. Εάν λοιπόν μελλοντικές αποστολές αποκαλύψουν μεγάλες ποσότητες πάγου, τότε τα δεδομένα θα μπορούσαν να αλλάξουν. Διαφορετικά, η ανθρώπινη, όπως καταλαβαίνετε, παρουσία στη Σελήνη ίσως περιοριστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε σχετικές μικρές, θα έλεγα, επιστημονικές ή άλλες εγκαταστάσεις. Αχ, Θεέ μου, μ' αρέσει η ζωή μας στη γη. Δεν προστατεύουμε τον πλανήτη μας για να τον έχουμε, λέω εγώ.

0: Πίτσης, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό club orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολή.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλα. Άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Μπαμπά, δες! Ένας εξωγήινος!
6: Εξωγήινος! Τι! Πού! Hi, I'm Alf and I come in peace. Do you speak English?
7: Άστο, το έχω. I speak England very best.
5: Ποιος θα του το πει?
6: You tell him!
7: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
11: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
12: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
11: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
13: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία. Της εταιρείας Pharmaserv Lily.
14: Boom! This is the Bouncer. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Είμαι η Μάγκη Χαρλαμπίδου. Είναι το Maggie Stats. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάμε ως τώρα. Θέλω να στείλω πάρα πολλά φιλιά και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην Έλενα, η οποία είναι καρκίνος και μου λέει ότι δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα τον τελευταίο καιρό. Παιδιά, γενικά δεν τα πάω πολύ καλά και εγώ με τα ζώδια, δηλαδή δεν γνωρίζω. Έτσι, διαβάζω όμως πολλές φορές διάφορα, τα οποία νιώθω ότι βγαίνουνε. Ναι, νιώθω ότι βγαίνουνε. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω στην αγαπημένη μου φίλη ότι έχω διαβάσει ότι τρία ζώδια βλέπουν την ευτυχία να επιστρέφει στη ζωή τους. Γυρίζετε, παιδιά, την πλάτη στο φόβο και επιλέγετε τη χαρά. Και τα τρία ζώδια αυτά είναι ο καρκίνος, ο τοξότης και οι εχθείες. Παιδιά, αναμένετε να βιώσετε την επιστροφή της ευτυχίας στη ζωή σας. Λέω ξανά τα ζώδια. Καρκίνος, τοξότης και οι εχθείες. Για πείτε μου, νιώθετε την αλλαγή να έρχεται? Εγώ νομίζω πως αυτή η χαρά, ο φόβος θα φύγει μακριά, αυτή η αρνητικότητα, όλα αυτά θα φύγουν, θα επιστρέψει η χαρά, δεν θα φύγει η χαρά, η χαρά θα έρθει δυναμικά, αντίο θα πούμε στο φόβο και στην αρνητικότητα. Για πάμε να το ζήσουμε όλο αυτό, καρκίνοι, τοξότες και ηχθείες, άντε, με το καλό εύχομαι.

Εσείς αλήθεια κάνατε την εγγραφή σας στο 18ο Greece Race for the Cure? Αν όχι, νομίζω πως τώρα είναι η στιγμή. Ο Music 892 μας προσκαλεί να γίνουμε μέρος της μεγαλύτερης διοργάνωσης ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Επισκεφτείτε λοιπόν τώρα το greecerace.gr, κάνετε την εγγραφή σας και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου έλατε να τρέξουμε, να περπατήσουμε και να στηρίξουμε το πολύτιμο έργο του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής. Φέτος δίνουμε ραντεβού σε νέο χώρο, θέλω να σας πω, στο πεδίο του Άρεως, με νέες διαδρομές και την ίδια δυνατή διάθεση για συμμετοχή, όπως πάντα βέβαια αυτό. Ο Music 892 θα βρίσκεται και φέτος και αυτός εκεί μαζί σας, μαζί μας, και μας περιμένει να γίνουμε όλοι μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής ζωής και αλληλεγγύης. Θέλω να σας πω ότι σας περιμένουμε μέσα από την καρδιά μας στις 4 Οκτωβρίου όλοι μαζί στο Greece Race for the Cure 2026. Ο Music 892 στηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure και μας προσκαλεί να γίνουμε μέρος αυτής της ξεχωριστής διοργάνωσης. Εσύ θα είσαι μαζί μας.

0: Είμαι η Μάγκη Χαραλαμπίδου. Είναι ο Music 892. Είμαστε το Maggie Stats. Κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Music και στο Maggie Stats. Γιατί όπως πάντα, βέβαια, είναι Παρασκευή και τι κάνουμε τις Παρασκευές. Βαράμε ως σαν τρελή! Είναι Παρασκευή και βαράμε σαν τρελή. Πάμε να βαρέσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε εδώ.
1: This is Maggie's Touch.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι.
6: Τι κουαλίτα.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Πάλι σχολή.
12: Πάλι γραφείο.
13: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
14: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
16: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1, go!

0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Γύρνα, δεξιά,
6: Music
5: 89.

Ο αγαπημένος μου The Weeknd ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από τη μουσική, ούτε να εγκαταλείψει το καλλιτεχνικό του όνομα, βάζοντας τέλος στα σενάρια που είχαν δημιουργηθεί από προηγούμενες δηλώσεις του για το μέλλον της καριέρας του. Και αλήθεια είναι πως είχαν ησυχήσει πολύ. Σε νέα συνέντευξή του λοιπόν στο GQ, ο Καναδός τραγουδιστής και παραγωγός εμφανίστηκε αποφασισμένος, θα έλεγα, να συνεχίσει τις ηχογραφήσεις και τις ζωντανές εμφανίσεις για όσο περισσότερο μας λέει μπορεί. Μάλιστα, λέει σχετικά: «Πήρα μια γεύση από το πώς είναι η απόσυρση και δεν είναι για μένα», είπε σχετικά, και ευτυχώς που νιώθει έτσι. «Είναι πραγματικό προνόμιο να κάνω αυτό που κάνω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο σαν αυτή τη δουλειά», ανέφερε. Μπράβο στον αγαπημένο μας. Ο ίδιος μάλιστα πρόσθεσε ότι το αίσθημα ευγνωμοσύνης που ένιωσε τον τελευταίο χρόνο ήταν συγκλονιστικό, υπογραμμίζοντας: «Θα συνεχίσω να το κάνω για όσο μπορώ. Ο The Weeknd δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Αγαπάμε, αγαπάμε τον The Weeknd και τον ευχαριστούμε γι' αυτό». Επίσης, η τοποθέτησή του σηματοδοτεί σαφή αλλαγή σε σχέση με παλαιότερες δηλώσεις, όταν είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσει τον κύκλο του The Weeknd και να συνεχίσει με το πραγματικό του όνομα. Μάλιστα, ο ίδιος είχε εξηγήσει τότε ότι το The Weeknd δεν ήταν ποτέ μια μάσκα πίσω από την οποία κρυβόταν, αλλά ένα πρίσμα μέσα από το οποίο επέλεγε να φυγείται συγκεκριμένες ιστορίες. Πλέον όμως ξεκαθαρίζει ότι το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό όνομα παραμένει ενεργό και ότι δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από τη μουσική σκηνή. Ευτυχώς. Εντάξει, okay, γιατί μου αρέσει και το The Weeknd το όνομα. Ο The Weeknd λοιπόν διευκρίνησε ότι όταν μιλά για εξαφάνιση, εννοεί περισσότερο μια έτσι περίοδο, θα έλεγα, από ό,τι καταλαβαίνω, δημιουργικής αποφόρτισης και συγκέντρωσης σε ένα μόνο project. Για να τον εξαφανίζομαι, λοιπόν, λέει, σημαίνει απλώς ότι θα αφιερώσω επιτέλους χρόνο για να συγκεντρώσω όλη μου την ενέργεια σε ένα μόνο project, αντί να προσπαθώ να διαχειριστώ πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Δεν έχει άδικο. Αναφερόμενος στην ένταση των τελευταίων ετών, σημείωσε ότι μέσα σε μία πενταετία δημιούργησε, και έχει δίκιο σε αυτό, 4 θεματικά άλμπουμ, δεκάδες μουσικά βίντεο, μία τηλεοπτική σειρά και μία ταινία μεγάλου μήκους, ενώ παράλληλα βρισκόταν σε πολιετή παγκόσμια περιοδία. Αυτό που το βάζεις. Οπότε μας λέει λοιπόν ο τύπος ότι το να αποσυρθεί για λίγο είναι κάτι που πραγματικά πιστεύει ότι αξίζει, και σε αυτό θα συμφωνήσουμε και εμείς. Ο καλλιτέχνης λοιπόν ήταν ακόμα πιο σαφής για το μέλλον του: «Δεν αποχωρώ από τίποτα, απλώς πέφτω σε χειμερή ανάρκη, δεν πάω πουθενά». Εντάξει, ωραία. Ησύχασα γιατί τον αγαπώ πάρα πολύ. Πρόσθεσε ακόμα ότι οι θαυμαστές του έχουν συνηθίσει τις αλλαγές στην καλλιτεχνική του ταυτότητα. Είναι αλήθεια αυτό. Καθώς κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει επανειλημμένα αλλάξει αισθητική και αφηγηματική κατεύθυνση. Συμφωνώ και επαυξάνω. Επίσης, να σας πω ότι οδεύει προς το τέλος η περιοδία After Hours Till Dawn. Οι δηλώσεις που έρχονται λοιπόν είναι αυτές: ότι η μακρόχρονη περιοδία πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της. Η περιοδία που αποτέλεσε ένα από τα πιο μεγαλύτερα πραγματικά κεφάλαια της πρόσφατης πορείας του, παιδιά, αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2026, ανοίγοντας το δρόμο για την επόμενη φάση της καριέρας του. Οπότε, αν έτσι σας τύχει, δείτε ημερομηνία που σας βολεύει και σας βγει να τον δείτε, νομίζω πως θα πρέπει πραγματικά να μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει ξανά συναυλιακά. Θεωρώ πως έχει να κάνει πάρα πολλά πράγματα μέχρι να επιστρέψει και πάλι στο mood των συναυλιών. Αγαπάμε The Weeknd. Πάμε να τον ακούσουμε εδώ στο Music 892 και στο Magistar.

Στην παρέα μας η Novibet. Το αδύνατο γίνεται δυνατό στη Novibet. Πώς? Με τη νέα Novilink, παιδιά. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Πάρα πολύ καλά ακούσατε. 20.000 ευρώ είναι αυτές. Και σας περιμένουν. Η Novilink μας περιμένει. Εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις. Υπάρχει απορία, αλήθεια. Υπάρχει απορία αν θα μπεις ή δεν θα μπεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα. Πάντως να ξέρεις ότι το αδύνατο γίνεται δυνατό στη Novibet. Έχουμε τη Novilink που προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Η Novilink σας περιμένει. Εγώ λέω να μπείτε. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα. Thanks for coming. Sometimes.

0: Είμαι η Μάγκη Χαραλαμπίδου. Είναι το Μάγκη Στάτς. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 693-9892-892. Επίσης, να σας πω ότι στο επόμενο ημίωρο έρχεται διαγωνισμός, σούπερ διαγωνισμός Burger King. Ένα τραπέζι για δύο σας περιμένει από το Μάγκη Στάτς με πάρα πολύ αγάπη. Μείνετε εδώ, γιατί έχουμε μόνο μουσικάρες και την καλύτερη διάθεση και φυσικά τους καλύτερους ακροατές. Music 892 Μάγκη Στάτς σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Teque, teque, siente el temblor.

0: Okay. Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το Full Circle υποδέχεται στο Playground του 60 τους αγαπημένους του ελληνικού κοινού Who Made Who και Avantgarde Tabletop που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στην Αθήνα. Μαζί τους οι Residents του Full Circle, Mark και Man with the Speaker. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Full Circle στο Playground του 60. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Εισιτήρια και πληροφορίες στα social media του Full Circle. Join the Circle. Music 892.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Να δω

0: καλό. Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
1: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
0: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
1: Φυσικά, BioClima.
2: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Pain.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

Είμαι η Μάγκη Χαραλαμπίδου. Είναι το Μάγκη Στάτς. Και τι λέτε, πάμε για διαγωνισμό? Να πάμε για το γεύμα για δύο στο Burger King από το Μάγκη Στάτς με πάρα πολύ αγάπη. Εσύ στείλε το μήνυμά σου. Κάνει χαμό, κάνει θράψη. Κάνει θράψη το Burger King. Λοιπόν, είναι και πάρα πολύ ωραίο μπέργκερ. Πώς να μην κάνει θράψη, παιδιά? Το δίλημα είναι ένα. Χαλάνδρι, Νέα Σμύρνη, ε? Λοιπόν, στείλε μήνυμα στο 693-989-2892 για να κερδίσεις ένα γεύμα για δύο άτομα. Γράφεις Burger King, Burger King, κενό και ονοματεπώνυμο. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι 100% μοσχαρίσιο κρέας, φρέσκα λαχανικά και ζουμερό μπιφτέκι ψημένο απευθείας στη φλόγα σε περιμένει, γιατί έτσι ακριβώς δημιουργείται η χαρακτηριστική flame grilled γεύση των αγαπημένων μας Burger King. Λοιπόν, ώρα για την αυθεντική εμπειρία του Home of the Whopper στο κατάστημα Burger King στο Χαλάνδρι και στη Νέα Σμύρνη. Σε ποιο από τα δύο θέλετε να πάτε? Λοιπόν, ένα γεύμα για δύο κερδίζετε. Αμέσως τώρα στείλτε μήνυμα στο Viber μας 693-989-892. Γράψτε Burger King και no και ονοματεπώνυμο. Μόνο αυτό. Διπλό μπιφτέκι, έξτρα τυρί, χωρίς κρεμμύδι, με κρεμμύδι ή με περισσότερο μπέικον. Πώς το Burger King, κάθε επισκέπτης επιλέγει πώς θέλει το μπέργκερ του πάντα, με ζουμερό μπιφτέκι ψημένο στη φλόγα. Μπορείς να φτιάξεις το δικό σου μπέργκερ ακριβώς όπως το θες. Το δίλημα είναι ένα. Χαλάνδρι ή Νέα Σμύρνη. 693-989-2892. Ένα γεύμα για δύο σε περιμένει από το Maggie Stats με αγάπη. Γράψε Burger King, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία.

Novibet δωροτροχός, κυρίες και κύριοι. Κάθε γύρισμα και gadget. Γιατί ο Novibet δωροτροχός δίνει 100 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια, ε? Θα είσαι. Μήπως πρέπει να είσαι ώρα να μάθεις μόνο αν μπεις να γυρίσεις τον τροχό της Novibet. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην Novibet τώρα. Μπες τώρα στην Novibet, παιδί μου, για να δεις αν θα μπεις να γυρίσεις τον τροχό της Novibet. Ώρα να το μάθεις τώρα. 100 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίες κάθε εβδομάδα σε περιμένουν. Είναι ο Novibet δωροτροχός. Πάμε, κάθε γύρισμα και gadget. Πάμε. Μπείτε στην Novibet για περισσότερες πληροφορίες.

0: Είναι Παρασκευή και βαράνε σαν τρελή. Αμέσως τώρα έρχονται να βαρέσουν ο Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπιχαϊνά μέχρι τις 9. Θα κάνουν χαμό. Κυρίες και κύριοι, Μάγκη Χαραλαμπίδου φεύγει. Είναι Παρασκευή και βαράμε σαν τρελή. Ευχαριστώ για τα υπέροχα μηνύματα, την απίστευτη ενέργεια. Να στείλω πάρα πολλά φιλιά στον Χρήστο, στην Έλενα, στη Μαρία, στον Δάκη. Δάκης, αυτό το όνομα δεν το έχω ξανακούσει στην εκπομπή. Μου θύμισε τον αγαπημένο, τον αείμνηστο. Πάρα πολλά φιλιά στον Δάκη. Από πού βγαίνει? Στην Έλενα, στην Άννα Μαρία, παιδιά σας αγαπώ, ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, την αγάπη σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε βέβαια και στο Instagram. DJ Maggie X, όλο μία λέξη όπως ακριβώς το ακούς. DJ MAGGIX, ναι. Σε περιμένω και εκεί αν θες να μου στείλεις κάτι για κομμάτια και τέτοια, ξέρετε εσείς. Φυσικά εδώ στο Music 892 από Δευτέρα, τα λέμε, σας αγαπώ. Να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να είσαστε μοναδικοί και λαμπεροί όπως πάντα και να σκέφτεστε θετικά, γιατί η ζωή είναι ωραία ρε φίλε, πολύ ωραία. Love you, όχι αύριο, Δευτέρα εδώ. Φιλιά, φιλιά, bye, bye, γεια σας και χαρά σας.
1: This is Maggie's Touch.
2: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6.
3: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
4: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Music 892.
6: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
12: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
13: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
14: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης.

0: ΕΛΑΤ και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά Έψα 6x330 ml. Γαλαξίας.
3: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: από Σαλόνικα ένα πρωί, ήρθα και αντίκρισα μία τρελή.
1: Από
0: την Αμάρινθο μου είπε με εγώ, ούτε καν ήξερα πού πέφτει αυτό.
1: Ήρθε μια μέρα με ύφος του Πε. Τάχα μου το έπαιζε δίθεν μπλαζέ. Ήξερε όμως πως θα έρθει ο καιρός, θα καταλάβει ποιος είναι ο αρχηγός.
0: Όλα τα ξέρει και τα σχολιάζει. Μαν την πιέσω, τη γνώμη αλλάζει.
1: Για όλο τον κόσμο έχει άποψη αυτό. Και ας μην τον ρωτάει κανείς ευτυχώς.

0: Επιτέλους έφτασε η Παρασκευή. Τι κάνετε, πως είστε, καλωσορίσατε. Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη. Είμαστε Τελούλου, όλο ζωντανή στο Music. Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφα στην παρέα σας μέχρι τις 9.
1: Ελπίζουμε να ήταν όμορφη η μέρα σας. Αν δεν ήταν καλή, εμείς θα σας τη φτιάξουμε για ένα ολόκληρο τρίωρο. Θα περάσουμε καταπληκτικά.
0: Ελάτε να παυτώσουμε τα αυτά. Ελάτε να γίνει ο χαμός και σήμερα. Ελάτε λίγο να σας προετοιμάσουμε και να σας δώσουμε και φυλάκια στα λαιμουδάκια ή όπου αλλού θέλετε. Στα αυτάκια που γουστάρεις. Πού γουστάρεις το φιλί, πού σ' αρέσει, ποιο
1: Συγγνώμη,
0: είναι το πιο.
1: Γιατί ξεκινάμε έτσι σήμερα.
0: Ποιο είναι το πιο τέτοιο σου σημείο,
1: στο λαιμό.
0: Στο λαιμό, όχι στο αυτί.
1: Δεν μου κάνει κάτι.
0: Δεν σου κάνει το αυτί. Οι πολλοί κόσμοι, παιδιά, στο αυτί τρελαίνεται.
1: Δεν έχω.
0: Εσύ στο λαιμό, σε ποιο, μπροστά στην.
1: Όχι καροτίδα. Στην καροτίδα, ρε φίλε, αν είναι δυνατόν.
0: Πού
1: στο θες, πλάι.
0: Ρε, στο πλάι. Είναι μεγάλο, γιατί κάποιοι, ας πούμε, είναι
1: δεν
0: πίσω από το αυτί.
1: Θέλουμε κάτω, και κάτω από το αυτί και λίγο πιο πλαγιομετωπικά προς τα μπροστά. Αλλά μην πας να φιλείς την καροτίδα, ξέρω εγώ θα πνιγώ.
0: Ναι, δεν θα, εντάξει. Θα το. Να ξέρω, ρε παιδί μου, μην.
1: Αν σου
0: μην θέλεις το φιλί της ζωής καμιά μέρα και
1: το
0: για
1: φιλείς.
0: Να σε ξυπνήσω. Μήπως θες να σου γλύψω το λαιμό και δεν θέλεις να σου κάνω κάρπα. Δεν ξέρω πώς σηκώνεσαι. Εγώ έτσι σηκώνομαι, γι' αυτό το λέω. Αν πάθω κάτι και θέλεις να με δεις όρθιο ποτέ,
1: ναι,
0: στο αυτή να με.
1: Στο αυτή σου φυλάω. Και επανέρχεσαι αμέσως.
0: Δεν είπα φυλάς. Εγώ δεν είπα φυλάς.
1: Οκ, θα βάλω όλη μου την τέχνη και τη μαεστρία να σε συνεφέρω. Μην αργώνεσαι για τίποτα.
0: Ελπίζουμε να είστε κάπου που δεν είστε στην κίνηση. Αυτό σημαίνει να είστε κάπου με ελικόπτερο αυτή τη στιγμή.
1: Είναι σπίτι σας.
0: Ναι, και να μας ακούτε, γιατί τα πράγματα εκεί έξω δεν είναι καθόλου καλά.
2: Την κίνηση μου μέσα.
1: Τώρα πες μου εσύ ποιο δρόμο θα βρω να πω εγώ, ο οποίος δεν έχει κίνηση.
0: Παιδιά... Θες να πεις τι δεν έχει κίνηση, μήπως είναι πιο
1: να
0: εύκολο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αυτό.
1: Ωραία, ακούστε. Στα γλυκά νερά δεν έχει κίνηση. Δεν έχει στην Παλίνη.
0: Τέλειο.
1: Δεν έχει στα Σπάτα κίνηση αυτή την ώρα. Και δεν έχει και στη Βάρη.
0: Τέλειο.
1: Οπουδήποτε αλλού μέσα στην Αθήνα αυτή τη στιγμή έχει κίνηση. Είδατε δεν έχει νόημα να σας πω κάτι άλλο.
0: Είδατε τι ωραία που λέμε το τι κίνηση στους δρόμους της πόλης της Αθήνας. Ορίστε.
3: Τον κακό σας τον καιρό.
0: Τον κακό σας τον καιρό, με πάρα πολύ ζέστη αυτή τη στιγμή. Βασικά και σήμερα έκανε ζέστη και τώρα έχει ζέστη. 29 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας. Επιστρέψαμε στις συνθήκες της κολάσεως, του καζανιού, ξέρετε τώρα.
1: Και το έπεσε εσύ χθες.
0: Το είπα, παιδιά. Μέχρι τις 9 το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 25, ενώ το Σαββατοκύριακο προετοιμαστείτε για 30-30 διάρκεια θα καεί το από αυτό μας.

0: Music 892.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Γεια σας, καλωσορίσατε. 10 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 6. Αστερόπη Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας. Εδώ είμαστε. Έλεγα στην Αστερόπη για την ταινία που είδα χθες το βράδυ, το Closer. Γνωστή ταινία.
1: Ταινιάρα.
0: Εντάξει, 2004 με Jude Law, με Natalie Portman, με Julia Roberts και τα σχετικά. Δεν ξέρω πώς με έπιασε να θέλω να την ξαναδώ. Τη βρήκα εκεί πέρα στις πλατφόρμες. Λέω, άντε, κάτσε να.
1: Και συχνά στην τηλεόραση παίζει επίσης.
0: Παίζει και συχνά στην τηλεόραση. Αλλά ρε παιδιά, εκεί που την έβλεπα χθες την ταινία, έκατσα και σκέφτηκα τι μπορεί να έκανα εγώ, γιατί δεν μου έχει συμβεί.
1: Ναι.
0: Αν ρε παιδί μου, ξέρω εγώ.
1: Τι. Αν τι.
0: Αν,
1: έχεις κάποια δεύτερη σκέψη τώρα σχετικά με αυτές τις ανταλλαγές που έγιναν εκεί.
0: Προσπαθώ λίγο να το θέσω σωστά, γιατί και η ταινία δεν ήταν ακριβώς αυτό. Αλλά εμένα μου μπήκε στο μυαλό, ρε παιδί μου. Είσαι εσύ.
1: Ναι.
0: Με έναν. Σε μια σχέση.
1: Έχω ένα σύντροφο.
0: Έχεις ένα γκόμενο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και. Μια φίλη σου.
1: Ναι.
0: Ο γκόμενός σου, συγγνώμη, την πέφτει.
1: Ο γκόμενός μου
0: την πέφτει στη φίλη σου.
1: Έχει τελειώσει.
0: Εσύ δεν το ξέρεις.
1: Α.
0: Δεν το γνωρίζεις. Η φίλη σου πρέπει να στο πει ή όχι. Αυτή η ερώτηση μου δημιουργήθηκε χθες βλέποντας το Closer. Δηλαδή, σου την πέφτει η σχέση του κολλητού σου. Το λες ή κάνεις ότι δεν συνέβη ποτέ.
1: Άκου,
0: τι γίνεται.
1: Τώρα είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά που λες. Γιατί εγώ θα ήθελα να το ξέρω, ενώ να έρθει η φίλη μου και να μου το πει. Αλλά άμα μου την έπεφτε εμένα ο γκόμενος της φίλης μου, δεν μπορούσα να πάω να της το πω ευθέως. Θα της το πήγαινα λίγο πιο.
0: Άρα δεν θες να στο πει.
1: Όχι,
0: δεν
1: θέλω. Θέλω. Αλλά ρε παιδί μου, θα ένιωθα άβολα να της το πω. Αυτό κατάλαβες. Θα ήθελα όμως να της το πω.
0: Θα το έλεγε όμως, άλλο αν αισθανόσουν άβολα.
1: Θα το έλεγα. Απλά δεν πήγα τη που άκουγα να σου πω ότι πέφτει ο γκομενό σου. Θα ξεκινούσα με το αρσί. Wow. Σήμερα ο Γιώργος μου είπε πόσο όμορφη είμαι. Καλό παιδί. Και θα έλεγα ένα-ένα.
0: Και σε περίμενε να το καταλάβει έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Άρα συμφωνεί μαζί μου ότι δεν θα το έλεγε. Άστα αυτά τα κομμάτια.
1: Δύσκολο, δύσκολο. Λίγο-λίγο θα το πήγαινα. Γιατί, άμα πεις...
0: γιατί είναι δύσκολο.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι λίγο άβολο.
0: Δεν ξέρω, πες μας.
1: Είναι άβολο, ρε παιδάκι μου. Είναι άβολο τώρα να πας σε μια φίλη σου ή σε ένα φίλο σου και να του πεις ότι μου την πέφτει η σχέση σου. Γιατί επίσης.
0: Και άρα τι φίλοι είστε.
1: Ρε παιδί μου, όσο φίλοι και να είμαστε, κάποια πράγματα παραμένουν άβολα. Δεν θέλω να έρθει. Γιατί θα έρθει και εκείνο σε δύσκολη θέση σίγουρα.
0: Α, γι' αυτό τον κάνει. Για να μην έρθει σε δύσκολη θέση. Άρε Αστερόπη, ψυχάρα. Άρε Αστερόπη, δηλαδή, μπράβο.
1: Και αυτό θα έρθει σε δύσκολη θέση. Και εγώ μην θα έρθω σε πολύ δύσκολη. Και εγώ θα έρθω σε δύσκολη θέση.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδιά.
1: Γιατί θα μπορεί να με ρωτήσει, ξέρω εγώ, και εσύ πώς το αντιμετώπισε. Θα πω, έκανα
0: ένοχη.
1: Τη μούμια. Όχι, έκανα τη μούμια, έκανα την πεθαμένη. Ήρθα σε άβολη θέση. Αλλά είναι όλη άβολη κουβέντα.
0: Άρα προτιμά από το να υπάρχει αυτή η αβολοσύνη. Να μην το μάθει ποτέ κανένα.
1: Λίγο-λίγο τα πετά. Λίγα-λίγα πετά. Μέχρι που μπορεί να φτάσει. Αλλά δεν το αφήνει τελείω κατά το χαλάκι, σαν να μην συνέβη ποτέ, γιατί έτσι ο γκόμενος, ο σύντροφος, ο όποιος θα πάρει περισσότερο αέρα και θα την πέσει ακόμα περισσότερο. Μετά θα φτάσει να κάνει κίνηση. Εκτός αν θες.
0: Αυτό έχει να κάνει με δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Γιατί εσύ στον γκόμενο μπορείς να του το κόψεις πάρα πολύ καλά
1: ναι.
0: και να μην ξανασχοληθεί. Αλλά το ότι θα το κόψεις και όντως δεν θα ξανασχοληθεί δεν σημαίνει ότι είτε δεν πρέπει να το
1: μπορεί
0: πεις,
1: εσύ να
0: είτε
1: το κόψεις.
0: Μπορεί να είναι ανεξάρτητο αυτό.
1: Μπορεί να του το κόψεις εσύ, να το έχεις πολύ ξεκάθαρο, αλλά αυτός να επιμένει. Ενώ άμα πας και το πεις στη σχέση του, δεν μπορεί. Μετά δεν θα κάνει τίποτα. Μπορεί να μην καταλαβαίνει, να μην παίρνει από λόγια, ρε παιδί μου, να έχει θράσος ο άνθρωπος.
0: Καταλάβατε εσείς τι θα έκανε η Αστερόπη, γιατί εγώ λίγο τώρα έχω μπερδευτεί, κατάλαβες.
1: Κατάλαβες. Το έλεγα, ρε παιδιά, λίγο-λίγο, διακριτικά, αυτό λέω.
0: Δεν θα πήγαινες να την πιάσεις, να την πεις.
1: Όχι, ευθεία δεν μπορώ να πάω να το κάνω.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Σας την πέφτει η σχέση του κολλητού σας. Το λέτε ή κάνετε ότι δεν συνέβη ποτέ. Και γιατί.

0: Χθες το βράδυ για εκατοστή φορά είδα ξανά το Closer με Jude Law, Julia Roberts, Natalie Portman και εκεί που καθόμουν αναρωτήθηκα τι θα έκανα εγώ αν μου την έπεφτε η σχέση του κολλητού μου. Θα το έλεγα ή θα έκανα ότι δεν συνέβη ποτέ. Σας ρωτήσαμε το ίδιο ακριβώς και σε εσάς. Με την Αστερόπη να υποστηρίζει ότι θα το έλεγε με δόσεις.
1: Διακριτικά.
0: Σε δόσεις δηλαδή.
1: Λίγο, θα προ... λίγο.
0: Ναι, τόσο όσο, γιατί θα ήταν και λίγο άβολο το να καθόταν και να πιάνει τη φίλη της και να λέει: κοίταξε να δεις, ο δικός σου χθες μου την έπεσε και μου δείξε το από αυτό του σε μια φωτογραφία, ας πούμε.
1: Καλά, αυτό εντάξει. Πώς.
0: Τι πώς θα γίνει.
1: Ναι, πώς
0: θα σου στέλνει μια φωτογραφία. Α, ναι.
1: Πώς το ξεστομίζεις.
0: Νόμιζα πως θα στο στέλνει και θα σου έδειχνα. Πολύ εύκολα, δεν είναι κάτι. Μια προώθηση κάνεις.
1: Όχι.
0: Πώς το ξεστομίζεις.
1: Εκεί
0: αυτό, ναι.
1: Δεν ξέρω, μαζεύεις όλο το κουράγιο.
0: Εκεί νομίζω έχεις τρόπο να το πεις. Μπορείς να πεις ρε.
1: Εσύ... στο κινητό.
0: Όχι, δεν το λες έτσι. Αφού θες να το πας διακριτικά, υπάρχει τρόπος.
1: Τι.
0: Ξεκινάς, ρε παιδί μου, και λες ρε, να σου πω. Ο Γιάννης έχει κάνα τατουάζ. Θα σου πει αυτή. Μπα, όχι. Θα πεις, καλά κατάλαβα. Θα σου πει τι εννοείς. Θα πεις, καμιά ελιά.
1: Ναι.
0: Θα σου πει αυτή έχει πολλές ελιές. Ναι, ναι, μια μεγάλη ελιά. Και κάπως έτσι ρε παιδί μου.
1: Θα καταλάβει ότι έχω δει. Γιατί έχει εκεί την ελιά. Δύσκολο γι' αυτό ευθύνη το Μεσολαμίας.
0: Τέλος πάντων, έχουν έρθει πολλά δικά σας μηνύματα. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοδιαβάσουμε. Η Μαρία μας λέει ότι δεν το λέω γιατί πρώτον, αν τον γουστάρει πολύ,
1: ναι,
0: θα την πείσει ότι δεν έγινε ποτέ. Και δεύτερον, θα νομίζει ότι τη ζηλεύω και θα χάσω, λέει, και τη φίλη μου από το βλάκα.
1: Τότε εσύ τι κολλητή είναι αυτή, άμα δεν σε πιστέψει. Σε ξέρει τόσα χρόνια. Δεν ξέρει ότι δεν θα κάνεις ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά θα χάσεις και την κολλητή σου γιατί νομίζω ότι θα τους χωρίσεις τα καλά καθούμενα.
0: Καλησπέρα παιδιά, το λέω χωρίς τύψεις, λέει ο Μιχάλης.
1: Μπράβο.
0: Ενώ ο Άρης λέει εννοείται το λες για να παίξεις πιθανότητες για τρίο.
1: Α, μπορεί, να σου...
0: μπορεί και να σου κάτσει, ποτέ δεν ξέρεις παιδιά. Μπορεί ναι, για να μην μαλώνετε με τις φίλες, με τη φίλη σου.
1: Έλα μου ντε.
0: Μήπως ας πούμε σήμερα το βράδυ τα βρούμε, καταλαβες. Μπορεί...
1: Μα πώς δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό σε
0: πιθανότητα. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί, άμα δεν ζητήσεις.
1: Δεν θα ξέρεις
0: και, δεν θα ξέρεις και την απάντηση.
1: Μπράβο ρε Σιφθήμη και στο φίλο μας που σκέφτεστε τόσο ανοιχτά.
0: Δεν υπάρχει λίγο Αστερόπη, μας γράφει ο Σταμάτης. Το ξερνάς μια και καλή. Ενώ ο Δημήτρης απ' την άλλη δεν υπήρχε περίπτωση να πω κάτι. Μπορεί να ακούγεται σκληρό και κυνικό, γιατί μπορεί να έβγαινα λέει και φταίχτης ότι εγώ το προκάλεσα, ενώ δεν θα ίσχυε. Και αν ήταν ανένδοτη η άλλη πλευρά και το αρνιόταν, πώς θα το αποδείκνυα.
1: Ωραία, να σας πω κάτι. Σε εσάς που λέτε ότι δεν το λέτε, και τι κάνεις μετά. Συνεχίζει όλος. Ωραία, στην έχει πέσει. Δεν θα το κόψει. Άρα συνεχίζει και στην πέφτει.
0: Όχι, βάζεις φρένο. Τι εννοείς.
1: Βάζεις φρένο.
0: Βάζεις θα καταλάβει. Όσο... Πας και του λες, άμα το ξανακάνεις, θα το πω.
1: Α.
0: Δεν έχει τώρα. Τι θες να μου πεις, ότι δεν μπορείς να βάλεις φρένο.
1: Όχι, εγώ μετά σκέφτομαι υπάρχει. Ότι απομακρύνεσαι γιατί είναι η διάβολη όλη η κατάσταση.
0: Εκεί τι απομακρύνεσαι και από τη φίλη σου.
1: Άμα όλος δεν καταλαβαίνει, ξέρω εγώ.
0: Δηλαδή είναι προτιμότερο να απομακρυνθείς από το να της το πεις. Υπεκφεύγεις.
1: Δεν ξέρω, δεν μου έχει συμβεί κιόλας. Τι να σου πω.
0: Θα αφήσω τη φίλη μου να την κοροϊδεύει ο Ρακοτάγκος, γράφει εδώ πέρα η Άννα. 99% την πέφτει και σε άλλες. Το κάνει γενικά.
1: Σωστό.
0: Οπότε προφανώς λέει και θα το έλεγα και ό,τι γίνει.
1: Μπράβο.
0: Επίσης, παιδιά, να σας πω κάτι. Άμα και ο φίλος ή φίλη θέλει να επιλέξει αυτό να πιστέψει,
1: ναι,
0: τουλάχιστον εσύ το έχεις πει, έχει φύγει από μέσα σου και η αλήθεια στο τέλος θα φανεί. Θα γυρίσει, δηλαδή δεν θα το κάνει μόνο σε σένα. Θα το ξανακάνει. Οπότε νομίζω ότι εσύ τη συνείδησή σου πρέπει να την. Ναι, εμείς δηλαδή πρέπει να την έχουμε καθαρή.
1: Που το κάναμε.
0: Ναι, γιατί πρόσεξε λίγο. Άλλη ερώτηση.
1: Για πες.
0: Αν την έπεφτε σε άλλη και το βλέπες, θα το έλεγε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι εσύ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Γιατί σου
0: άρα
1: είπα,
0: κοιτάς
1: είναι...
0: τον κόλο σου.
1: Όχι, ρε.
0: Και κοιτάς την κολάρα σου,
1: είναι
0: αγάπη
1: άβολο,
0: μου.
1: Παιδί
0: τι άβολο,
1: μου.
0: Κοιτάς την κολάρα σου.
1: Ρε, σου λέω τώρα.
0: Άβολο δεν είναι να πεις δηλαδή ότι τον είδαμε έξω με μία.
1: Ρε, εσύ δεν το έλεγες καν.
0: Άβολο δεν είναι αυτό το πράγμα.
1: Εσύ δεν το ξεστόμιζες.
0: Η κυρία κοιτάει την κολάρα
1: της. Λίγο.
0: Κοιτάει την κολάρα της. Γιατί δεν το παραδέξεις και μας το παίζει λίγο.
1: Έπεσε στην παγίδα.
0: Έπεσε στην παγίδα. Γιατί άμα έπεφτε στην κάποια άλλη θα το έλεγες λίγο. Αλλά σε σένα μια χαρά. Θα το
1: φτιάχνεις
0: από εδώ, θα το φτιάχνεις από καραόκε και αυτά.
1: Γιατί εγώ θα μπορούσα για την άλλη να το πω.
0: Με αυτήν κάνω εκπομπή, κυρίες και κύριοι, τα συμπεράσματα δικά σας. Ξεσκεπάστηκε, έπεσε η μάσκα του καλού κοριτσιού και της εκκλησίας. Και ότι τη Δευτέρα νηστεύω και κάνω.
1: Όλα αυτά.
0: Ορίστε,
1: και μετά δεν μπορώ να αποκαλύψω στις φίλες μου ότι μου την πέφτουν τα αγόρια τους.
0: Εγώ αν ήμουν φίλη σου, δεν θα κοιμόμουν ήσυχος. Και
1: μα ανοιχτό
0: αγόρι,
1: το ένα μάτι.
0: Και
1: μπράβο.
0: Είχα και αγόρι και ήμουνα και φίλη σου.
1: Και αν τους την έχω πέσει ευθύμαι εγώ.
0: Όχι σε μένα, στους ακροατές απευθύνσου. Αν έχεις μούτρα, στο μικρόφωνο στους ακροατές. Όχι σε μένα.
1: Αγαπημένοι μου ακροατές, φυλαχτείτε. Έρχομαι για τις σχέσεις σας. Λοιπόν, άκου.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
8: δι κουαλίτα.
9: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
12: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κόλες των Intense βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Η νίκη μπορεί να κριθεί σε ένα δευτερόλεπτο και μια διακοπή ρεύματος μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι. Μην αφήσεις μια διακοπή να γίνει game over.
15: Τα APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric προστατεύουν το setup σου από διακοπές, υπερτάσεις και αυξομοιώσεις τάσης, κρατώντας τον εξοπλισμό σου online όταν το χρειάζεσαι. Γιατί το παιχνίδι δεν σταματά όταν πέσει το ρεύμα. Ανακάλυψε τη σειρά
16: APC Pack UPS Pro Gaming της Schneider Electric
14: στο msystems.gr. M-Systems. Technology made for you.
8: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
18: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
19: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Μα Bad Bunny, πόσο καιρό είχαμε να ακούσουμε, Θεέ μου. Τρομοκρατούμε και με εμάς τους ίδιους. Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 34 λεπτά και μετά τις 6 στον Music 892. Και φυσικά είμαστε η Ντελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Στερόπη Χαϊνά μαζί σας και σήμερα.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σε όλους. Ανυπομονώ τόσο πολύ αύριο να πάω Παρίσι. Γιατί έχω Celine Dion και μόλις μου ήρθε και το εισιτήριο, παιδιά.
0: Άντε!
1: Εντάξει, το περιμένω πώς και πώς. Αλήθεια σας λέω. Δηλαδή είναι από αυτές τις γυναίκες που λες τι φωνή, τι στυλ, τι...
0: Και μαχήτρια και δυναμική.
1: Και όλο αυτό που τράβηξε.
0: Και, όλο, ρε,
1: και φυσικά είναι το τρίτο της βράδυ. Σκέφτηκα να πάω έτσι από τις πρώτες εμφανίσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: χωρίς να θέλω να
1: το... Ναι, χωρίς να θέλω να το κατεμοιάσω. Γιατί το έχει πει και η ίδια γυναίκα ότι είναι κάθε φορά ρίσκο αυτό που κάνει.
0: Ναι, okay,
1: διότι
0: λογικό.
1: Αν έχετε δει και το ντοκιμαντέρ της, αυτό που την πιάνει όταν είναι σε κρίση για την δισκαμψία της ουσιαστικά, αυτό πλέον μπορεί να της συμβεί όχι μόνο όταν είναι εγχωμένη, αλλά όταν επίσης έχει πέρα από κούραση και όταν έχει τρομερή χαρά. Και η ίδια είπε στην συνέντευξή της ότι το τραγούδι μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά, οπότε στο ντοκιμαντέρ δηλαδή το έχει πει ότι πλέον φοβάμαι και αμέσως μετά από μια εμφάνιση ζωντανή, ναι, εγώ μπορεί να πάθω αυτό το. Όλο αυτό το.
0: Πρέπει οπότε να παραμένει ψύχρεμη, να μην χαίρεται τόσο.
1: Δεν μπορείς αυτό τώρα να το πεις να μην χαίρεσαι τόσο. Γενικά δεν μπορεί να τις ακραίες εκφράσεις, είτε είναι στεναχώριας είτε είναι χαράς, πρέπει λίγο κάπως να το περιορίζει. Είναι μια γυναίκα που εντάξει δεν τράβηξε και λίγα στη ζωή της. Πέρα από. Έχασε τον άντρα της. Πάντα ήταν δηλαδή μαχήτρια και μάλιστα και η ίδια είπε και λέει στις εμφανίσεις της, τουλάχιστον στις προηγούμενες δύο, ότι είμαι εδώ επειδή εσείς θέλετε να είμαι εδώ, είμαι εδώ για εσάς, τραγουδάω για μένα, τραγουδάω για εσάς ξανά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κλαίει σε όλα τα τραγούδια και αυτή η συγκίνησή της, παιδιά, είναι τεράστια, γιατί σκεφτείτε ότι πίστεψε και η ίδια, από ό,τι της είχαν πει και οι γιατροί,
0: ότι
1: μπορεί και να μην ξανατραγουδήσει ζωντανά ποτέ.
0: Πιστεύεις θα κλαίσει αύριο εκεί? Εγώ νομίζω ότι θέλω να κλάψω από τώρα που το συζητάμε απλώς.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα είναι πολύ μεγάλη.
1: Δεν ξέρω
0: άμα
1: κλάψω, ρε παιδί μου,
0: τώρα. Καλέ, καταρχάς θα πει το με Heart Will Go On. Ναι. Εκεί δεν θα σου φύγει μισό δάκρυ.
1: Εντάξει, έχει και άλλα τραγούδια φυσικά που είναι και ακόμα και πιο δυνατά από τον Τιτανικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό επειδή το έχουμε ακούσει πάρα πολύ, το έχουμε συνδέσει και με την ταινία που είναι πολύ συναισθηματική, γι' αυτό μου σου βγήκε εκεί παραπάνω. Εκτός αν είσαι κάποιο άλλο πιο αγαπημένο σου, εσύ
1: ξέρω.
0: Που εκεί ξεσπάσεις.
1: Ποιο θέλετε να ακούσουμε από Celine Dion, παιδιά, τώρα που γυρνάει και είναι να θυμηθούμε λίγο Celine. Πείτε ένα τραγούδι, έλα, ο πρώτος το 693-982-892 έχει και ωραία ποπάκια λίγο έτσι πιο δυναμικά, έχει φυσικά και τις μπαλάντες. Celine Dion στο Παρίσι, All by... Εντάξει τώρα, το All by Myself είναι...
0: Είναι για να χαρακωθούμε,
1: σκέψου,
0: να μην μαζί,
1: ρε παιδί μου,
0: τίποτα, όχι, όχι, κάτι πιο ψύχρεμο, παιδιά.
1: Γιάννη, σκέψου ότι με αυτό κλείνει την παράσταση, το show της.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν το αντέχω εγώ το All by Myself στις 7 παρά, παιδιά. Συγγνώμη, θα καταστρέψετε εμένα,
1: ναι,
0: αρχικά.
1: Ναι, ναι, κάτι άλλο, κάτι άλλο, δεν αντέχει και η Αστερόπη.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: New day has come. Το Falling into You και αυτό ωραίο. Το The Power of Love.
0: Και το The Power of Love, και αυτό στενάχωρο είναι.
1: Α, να βάλουμε το I Drove All Night που είναι λίγο πιο.
0: Έχει ένα κέφι παραπάνω.
1: Το A New Day επίσης λέει ναυσικά. Because You Loved Me. Και αυτό είναι ωραίο, δεν είναι. Όχι, ας βάλουμε το I Drove All Night, εντάξει.
0: Να μας ασφαλίσει τέλειο.
1: Ας είμαστε, ναι, ναι, εντάξει.
0: Είναι πολύ νωρίς, παιδιά, για να το διαχειριστώ εγώ τώρα αυτό. Θέλω μετά να πάω να βγω έξω για
1: επίσης,
0: να
1: ποτάκι. Επίσης, λέει σε αυτό το show και το Sweet Dreams. Αλλά σε Celine Dion.
0: Φοβερό.
1: Περιμένω πιο πολύ να ακούσω το Sweet Dreams
0: από
1: Eurythmics. Να το ακούσω από Celine Dion παρά όλα τα υπόλοιπα.
0: Τέλειο.
1: Πάμε λίγο για τη Celine Dion. Λεπτομέρειες θα σας φέρω τη Δευτέρα μετά από αυτό που θα ζήσω αύριο.

0: Απόγευμα Παρασκευής και ακούτε music. Καλησπέρα σε όλους, Αστερόπη και Ευθύμης.
1: Λοιπόν, πριν από λίγο ήμασταν εδώ και σκεφτόμασταν τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο και έχω και άλλη ιδέα για Σαββατοκύριακο. Για εμάς που θα μείνουμε πίσω και δεν θα πάμε στο Παρίσι, Spritz Up στο 1055 με signature και κλασικά Spritzes. Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 μέχρι τις 11.30 κλείνουμε τραπέζι και στο 210-24-21-055 και Spritz Up στο 1055 γιατί είναι, θα μας αποκτήσει γεύση και στυλ και φυσικά ξέρω ότι σας έχω φτιάξει τη διάθεση γιατί το εστιατόριο 1055 και πολύ ωραία γιατί είναι στο Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές και έχετε όλη την Αθήνα πιάτο να το επιλέξετε.
0: Για σας που τυχόν μόλις συντονιστήκατε στην εκπομπή μας, να σας πούμε ότι προηγουμένως συζητούσαμε για ένα θέμα σχετικά με το πέσιμο του αγοριού των φίλων μας, του κοριτσιού των φίλων μας σε εμάς και πώς θα αντιδρούσαμε εμείς από την πλευρά μας. Δηλαδή, ότι πέφτει η σχέση του κολλητού σου, το λες, τι κάνεις, πώς το αντιδράς, το κάνεις γαργάρα. Και έχουν έρθει σπουδαία μηνύματα, παιδιά, γι' αυτό επανερχόμαστε στο θέμα. Μία φίλη εδώ μας γράφει πως αν είναι σοβαρή σχέση,
1: ναι,
0: ή ας πούμε πηγαίνει για γάμος,
1: ναι,
0: για γάμο, ή είναι όντως σε γάμο η okay φασούλα, δεν το λες ποτέ. Δεν ξέρω αν έχουμε το δικαίωμα να διαλύσουμε ένα ζευγάρι. Εγώ, λέει, απομακρύνθηκα από μία φιλία ζωής για αυτόν τον λόγο.
1: Τι?
0: Δεν γινόταν αλλιώς.
1: Τι! Τι! Ναι. Τα αυτιά μου έχουν πέσει. Συγγνώμη. Βασικά, είναι παντρεμένο ένα ζευγάρι. Και την πέφτει ή το αγόρι το κορίτσι τέλος πάντων σε κάποιον εκτός που είναι και φίλος. Και δεν του το λέμε για να μην καταστρέψουμε το γάμο. Ο γάμος είναι κατεστραμμένος ήδη.
0: Λέει, δεν ξέρω αν έχουμε το δικαίωμα να διαλύσουμε ένα ζευγάρι.
1: Εμείς θα το διαλύσουμε. Ο άλλος που δεν μπορεί να μαζευτεί, οι άλλοι δηλαδή. Εμείς θα βάλουμε το χέρι και θα το διαλύσουμε, το χάλι το μαύρο. Δεν είμαι καλά.
0: Αυτή έχει δύο προσωπικότητες.
1: Όχι.
0: Στο πρώτο μισάωρο έλεγε ότι θα το έλεγε διακριτικά. Τώρα
1: ναι,
0: τι είναι. Τώρα γιατί βγήκε η μπουμπουλίνα από μέσα τη. Τι έπαθε.
1: Όχι.
0: Με ποια προσωπικότητα
1: γιατί
0: μιλάω.
1: Μιλάω
0: με τη Σοφία τώρα. Πριν ήταν η Αστερόπη. Είναι διπλό το όνομα. Κάθε μισάωρο αλλάζει.
1: Όχι, γιατί. Και πάλι θα το έλεγα διακριτικά. Δεν έχω αλλάξει τη στάση μου. Αυτό στηρίζω ότι πρέπει να το πούμε. Αλλά γιατί η ευθύνη είναι πάνω μας. Εμείς, λέει, δεν έχουμε το δικαίωμα να διαλύσουμε μια σχέση.
0: Πώς θα ζήσεις με αυτό, ρε παιδί μου, μετά. Γιατί μπορεί να ήταν
1: μα
0: και
1: δεν
0: κάτι.
1: Δεν φταίω εγώ. Δεν την έπεσα εγώ σε κανέναν. Να το είχα κάνει εγώ, να φταίγα.
0: Καλά τώρα κι εσύ, μην σκόζεις.
1: Έλα.
0: Εντάξει, δηλαδή.
1: Έλα, Ευθύμη, να ηρεμήσει. Όχι, εσύ να ηρεμήσει.
0: Σε ξέρουμε, δεν είναι.
1: Ναι, επειδή με ξέρει, θα έπρεπε να σκέφτεσαι πιο προσεκτικά.
0: Ο Μιχάλης λέει εδώ: η φιλία, παιδιά, είναι να γίνεσαι και δυσάρεστος. Ο φίλος πρέπει να είναι η πλευρά του εαυτού μας που θα ακούει και αυτά που δεν είναι αρεστά. Άρα, τι μου λέτε ότι δεν πρέπει να λέγονται. Από την άλλη, μία άλλη φίλη εδώ, η Ρία, μας γράφει: δεν λέγονται όλα. Θα συμφωνήσω με την κοπέλα που είπε ότι απομακρύνθηκε, γιατί και να το πεις, πάλι θα ψυχρανθούν οι σχέσεις και κυρίως η άλλη πλευρά συνήθως λέει δεν πιστεύει ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Τώρα τι να της πω και αυτήνης. Αυτή έχει και κάποιο δίκιο.
0: Ποια αυτή?
1: Η κοπέλα που μας έστειλε το μήνυμα εδώ ότι...
0: Τώρα
1: δεν
0: βγήκε η Αστερόπη τώρα.
1: Σταμάτα,
0: έχει δίκιο τώρα αυτή η κοπέλα.
1: Σταμάτα,
0: που είπε το ίδιο με πριν.
1: Δεν είναι το ίδιο, γιατί αυτή δεν
0: με τρεις ανθρώπους κάνω εκπομπή.
1: Δεν κατηγορεί αυτή δεν τον εαυτό της. Αυτή τουλάχιστον λέει ότι δεν ξέρει τι να κάνει, γιατί οι σχέσεις θα ψυχρανθούν. Και εγώ δεν σου είπα, θα το πω λίγο.
0: Ωραία σκολοτούμπας, ωραία. Τη γυρνάει την μπιφτέκα και από τις δύο πλευρές.
1: Εγώ το ίδιο υποστηρίζω. Εσύ είπες ότι δεν το έλεγες ποτέ. Εγώ είμαι στο να το πούμε.
0: Έχω ερωτευμένο ζευγάρι φίλων που τσιλιμπούρδιζε στα νιάτα του και δεν είπα τίποτα στην κολλητή μου. Ζουν το δεύτερο έρωτα της ζωής τους και χαίρονται τα πάντα. Ποια θα ήμουν εγώ για να τους το χαλάσω? Μιλάει πείρα, λέει τώρα, και ισχύουν όλα αυτά
1: δεν
0: που λένε
1: καταλάβει.
0: Στο να μην πουν τίποτα.
1: Τσιλιμπούρδιζαν με άλλους εις.
0: Τσιλιμπούρδιζε στα νιάτα του ο ένας,
1: ναι,
0: και δεν είπα τίποτα στην κολλητή μου ενώ το ήξερα. Και τώρα λέει είναι μια χαρά, ζουν το δεύτερο έρωτα της ζωής τους.
1: Ωραία φίλη, μπράβο, συγχαρητήρια. Ζηλεύω που δεν σε ξέρω. Τι ρε.
0: Τίποτα, εγώ δεν. Αν ακούσεις σήμερα την εκπομπή από τις 6 και 5 μέχρι τώρα,
1: ναι,
0: θα καταλάβεις ότι
1: έχω
0: ζουν τρεις άνθρωποι.
1: Αγάπη, έχω την ίδια πορεία. Σε όλα είμαι στο να το πούμε. Απλά λίγο πιο διακριτικά, λίγο πιο ήρεμα, χωρίς να έχουμε εμείς την ευθύνη. Όλα.
0: Ένας άλλος φίλος είπε κάτι πιο έξυπνο. Λέει από το να το πείτε εσείς, που αν κολλάτε, να σας το στέλνουν στην εκπομπή,
1: ναι,
0: και να το λέμε στον αέρα εμείς. Ότι ξέρω εγώ, Νίκο, έχει το νου σου ένα ανώνυμο μήνυμα, η γκόμενά σου σε απατά. Και να το αφήνουμε, ρε παιδί μου.
1: Εμείς θα γίνουμε ρουφιάνοι τώρα.
0: Δεν θα είμαστε ρουφιάνοι. Εμείς θα μεταφέρουμε το μήνυμα.
1: Το μήνυμα.
0: Είμαστε αγγελιαφόροι.
1: Ο Ερμής. Μπράβο.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 7.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι.

0: τετράμινης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Δεξιά! Music 892!
10: Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ετοιμοπόλεμοι να μπούμε. Έχουμε έρθει για μεγάλα πράγματα να συζητήσουμε, να δούμε τι θερμοκρασία έχει εκεί έξω. Δεν ξέρω, πανικοβλήθηκα.
11: Έχει πάθει.
10: Πανικοβλήθηκα, άσε με.
11: Λοιπόν, καλώς

0: Είναι γύρω στις 7 περίπου. Είμαστε η Ντελούλου, Αστερόπη, Χαϊνά, η Φίμης Κάλβας και έχουμε τον Αποστόλη, την Ελένη, τον Δημήτρη, τη Μαρία, την Γογό, την Αυσικά, τον Νίκο, την Κατερίνα. Γεια σας ρε παιδιά, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Εδώ είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα και θα το κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά ταξίδια που μου γράφετε. Είναι περίεργο να διαβάζεις Ευθύμη καλό ταξίδι. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
1: Ναι, αλλά άκου λίγο, τι ωραίο. Θα το έχεις δει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή σου.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τα άλλα δεν θα διαβάζεις. Να σου πω τώρα, στο ταξίδι σου, τι έχεις κανονίσει να κάνεις εκτός από τη Celine Dion?
0: Celine Dion μόνο. Πετάω αύριο το πρωί, αύριο είναι το show, η συναυλία. Το απόγευμα. Δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Γιατί?
0: Και θα πάω και μόνος μου.
1: Μόνος σου?
0: Μόνος μου θα πάω, ναι.
1: Τι? Στα καλά καθούμενα στο Παρίσι μόνος? Δεν πήγες με κάποιον μαζί?
0: Δεν ήθελε κανένας. Γενικά εγώ είναι κάτι το οποίο προσπαθώ να το κάνω αρκετά χρόνια,
1: ναι.
0: Να πάω ένα ταξίδι μόνος μου για να το ζήσω. Αυτό το solo traveling που λένε.
1: Πρώτη φορά θα πας μόνος σου ή έχεις ξαναπάει κάπου?
0: Όχι, πρώτη φορά. Θα το κάνω πρώτη φορά. Αλλά πάω και σε ένα μέρος που νιώθω και ασφάλεια, γιατί
1: σαν το σπίτι σου,
0: πηγαίνω
1: το
0: πολύ συχνά στο Παρίσι επειδή
1: η
0: μου αρέσει πολύ
1: αυτή.
0: Οπότε δεν έχω. Έχω αγαπημένα μαγαζιά δηλαδή που θα πάω επί τούτου. Εξάλλου δύο μέρες είναι. Θέλω να πω ότι για να μην ακούγεται και πω μπράβο που θα πας μόνος σου και αυτά. Το κάνω και πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή δεν πήγα Βραζιλία μόνος μου.
1: Ναι, που δεν έχεις ξαναπάει.
0: Πηγαίνω έτσι σιγά σιγά να αρχίσω να το φτιάχνω και άμα πάρω το κολλάει. Ούτε ανάγκη θα σας έχω, μόνος μου θα πηγαίνω. Να σου πω κάτι, δεν ήθελε να έρθει κανείς. Γιατί να χανα? Γιατί συζητούσα και με τον αδερφό μου το πρωί και μου λέει: καλά, μόνος σου θα πας, δεν στεναχωριέσαι. Λέω: γιατί να στεναχωρηθώ?
1: Ρε, εσύ ξέρεις κάτι, τα υπόλοιπα. Πες τον καφέ και το φαγητό, αυτά, οκ, okay, μόνος σου. Κομπλέ. Γιατί είπαμε: ξέρεις το Παρίσι και σαν την παλάμη σου και τους δρόμους και τα αστέκια σου και όλα. Στη συναυλία μόνος σου.
0: Εντάξει, δεν πάω και.
1: Όλοι εκεί θα αγκαλιάζονται, θα υπάρχει ένα συνέστημα.
0: Ποιος καλέ θα αγκαλιάζεται, σιγά. Δεν πηγαίνω και σε μια συναυλία που θα είναι όλοι όρθιοι και θα χοροπηδάνε. Τη Celine Dion πάω να δω. Καρέκλες θα έχει.
1: Και δεν θα κάτσει σε μια γωνίτσα μόνος σου.
0: Όχι και γωνίτσα, πλήρωσα εισιτήριο να είμαι μπροστά-μπροστά.
1: Α, συγγνώμη.
0: Όχι και γωνίτσα.
1: Σε μια γωνίτσα μπροστά-μπροστά.
0: Θα κάθομαι, ρε παιδί μου. Εντάξει, αλλά εγώ πάω για τη Celine Dion τώρα εκεί, δεν πάω για την παρέα.
1: Ναι, γιατί αλλά να... δεν θες έναν άνθρωπο δίπλα σου να σχολιάζει, να πεις μια κουβέντα, να πεις κοίτα
0: θέλω...
1: την καλή που είναι, τι έκανε!
0: Μετά από πέντε μέρες στο ραδιόφωνο δεν θέλω να μου μιλάει άνθρωπος το Σαββατοκύριακο.
1: Γιατί εσύ?
0: Θέλω μια ησυχία, μια ηρεμία.
1: Δεν έχεις ησυχία στη ζωή σου γενικά?
0: Το απόγευμα δεν έχω.
1: Το πρωί... Οι ακροατές ζαλίζουν με τα μηνύματα
0: τους. Δεν έχω το απόγευμα.
1: Παιδιά, λιγότερα μηνύματα να στέλνετε. Ο Ευθύμης δεν μπορεί άλλο. Σας διαβάζει και κουράζεται.
0: Πρώτη φορά φέτος μόνη μου στη Σχοινούσα, γράφει η Μαρία, και μετά σε εκδρομή με 30 γνώστους. Ευθύμη ήταν υπέροχα, μη μασάς. Να, ορίστε.
1: Δεν είναι καλά ο κόσμος εδώ.
0: Ναι, πάνε, παιδιά. Η Ελίνα
1: με
0: λέει.
1: Με 38 γνώστους.
0: Ναι, το solo traveling το αγαπώ πολύ. Πηγαίνει ο κόσμος, εντάξει, δεν μπορείς να.
1: Ναι, αλλά πας να δεις ένα αξιοθέατο στη συναυλία, ρε εσύ τώρα.
0: Ωραία, άρα αυτό που λες είναι εγώ, εφόσον δεν βρήκα κάποιον,
1: ναι.
0: Να έχανα τη συναυλία. Αυτή είναι η άλλη λύση.
1: Ναι, ψάχνεις καλύτερα. Ένας φίλος θα μπορούσε, δεν μπορεί, τόσο κόσμο ξέρει.
0: Ρώτησα, δεν ήξερε, δεν ήξερε.
1: Ας έκανες ένα story στο Instagram και να παίρνεις μαζί σου ένα follow, να το γνώριζες.
0: Όλα
1: εκεί.
0: Αυτά για να μην πάω μόνος μου. Είδες πόσο το φοβόμαστε.
1: Να έχεις μια συμπαράσταση.
0: Τι συμπαράσταση, θα έχω, το νόμο μου.
1: Και ξέρεις τι, δεν είσαι και κοινωνικός άνθρωπος. Εκεί δεν θα γνωρίσεις κόσμο.
0: Μα δεν θέλω να γνωρίσω κόσμο. Δεν πάω να γνωρίσω κόσμο. Αν προκύψει, ναι, αλλά βλέπεις και εσύ ίδια πως το λες ότι μα έχουμε μπει μέσα σε αυτό το τρυπάκι ότι. Πρέπει να κάνουμε πάντα πράγματα με κόσμο και τη μοναξιά και το ένα και το άλλο. Και φοβόμαστε γιατί. Μόνος μου θα πάω στο αεροπλανάκι μου, θα πάω στο ξενοδοχείο μου, θα πάω στη συναυλία μου, θα γυρίσω. Θα
1: έστω
0: κάνω μια
1: ότι
0: βόλτα.
1: Γίνεται μια μεγάλη ανατάραξη. Έστω ότι πάει να πέσει στο αεροπλάνο. Πιανού το χέρι, θα πιάσει.
0: Γιατί άμα είμαι μαζί σου, τι θα με κάνεις.
1: Ναι,
0: άμα
1: αλλά...
0: ταξιδεύαμε μαζί.
1: Άμα ταξιδεύαμε...
0: Θα έπρεπε να σε δώσω και μια γιατί θα τσίριζες. Δεν θα μπορούσα να σε ακούω. Θα είχα επιπλέον βάρος.
1: Έχεις δίκιο, συγγνώμη.
0: Να με λες πως κουμπώνει το σωσίβιο. Άσε με κούκλα μου που σκουμπώνει το σωσίβιο. Φύσα εδώ πέρα δηλαδή. Φύσα εδώ πέρα και τελείωνε.
1: Αλήθεια όλο, αλήθεια όλο.
0: Φύσα εδώ πέρα.

0: Σκεφτείτε να ακούτε αυτή την τραγουδάρα, να ακούτε αυτή την υπέροχη, φανταστική εκπομπή σε αυτό το σταθμό, τον επανάληπτο, το νούμερο ένα σόλα, και να οδηγείτε ένα τσέρι Τίγκο 4. Τα σκεφτήκατε όλα αυτά?
1: Ναι.
0: Αυτό μπορεί να συμβεί στο Regent's Casino Montparnasse. Οι κληρώσεις, παιδιά, συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θέλετε να είστε μέσα στις κληρώσεις αυτές, η Πάρνη θα είναι ο προορισμός, πουθενά αλλού, διότι ακόμα δύο Cherry Tingo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους μόνο στο Regent's Casino Montparnasse. Ήρθε στιγμή να διεκδικήσετε το δικό σας Cherry Tingo στις 25 Σεπτεμβρίου, σημειώστε την ημερομηνία. Στις 25 Σεπτεμβρίου, δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, σήμερα μην με βλέπεις έτσι χαρούμενη.
0: Όμορφη θα πω, που είναι πάρα πολύ σήμερα το κορίτσι. Είναι σήμερα φωτιά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είσαι καλά. Αλλά μην με βλέπεις έτσι σήμερα. Ίσως για τις πολλές μου προσωπικότητες να έχεις και ένα δίκιο. Γιατί ξύπνησα το πρωί έτσι κάπως μελαγχολικά. Γιατί σκεφτόμουν τη γιαγιά μου και κάποια πράγματα που μου είχε πει.
0: Θεός
1: Θεία, κατάλαβες, γι' αυτό σου λέω μελαγχολικά. Αλλά αμέσως μετά έβαλα και τα γέλια. Γιατί θυμήθηκα τι μου
0: είναι. Είναι ο άλλος ο εαυτός σου. Συγκρούονται οι δύο.
1: Ναι, αυτοί. Αλλά περνάω πολλές διακυμάνσεις μες στην ημέρα μου. Και θυμήθηκα λοιπόν που μου λέει η γιαγιά μου: αχ, θα το δεις όταν μεγαλώσεις. Ουρές θα κάνουν έξω από το σπίτι και δεν θα ξέρουμε πώς να τους προλάβουμε τους γαμπρούς. Και ο μπαμπάς σου τι θα κάνει που θα έχουμε τόσους να διαλέξουμε.
0: Μπράβο, γιαγιά, έπεσε μέσα σ' όλα. Προφητική ήταν. Τη έκοβε τη γιαγιά, Θεός χωρέστη. Μπράβο.
1: Γι' αυτό γέλαγα κι εγώ σήμερα. Γιατί είχε ποτένση άλλο όλο αυτό.
0: Μπράβο, ναι, πίστευε σε σένα.
1: Πίστευε πάρα πολύ. Αλλά όλε οι γιαγιάδε, ρε παιδί μου, δεν είναι πράγματα τα οποία. Όχι απλά δεν τα έχουμε δει, ούτε έχουμε πλησιάσει την πραγματικότητα.
0: Πράγματα δηλαδή που έλεγαν οι γιαγιάδε μα και δεν ισχύουν. Λες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, που δεν μα συνέβησαν ποτέ τελικά.
0: Εγώ θυμάμαι ότι δεν ήθελε η γιαγιά μου, η Θεοδώρα, να. Δεν ήθελε να καταπίνουμε τίποτα, γιατί πίστευε και έλεγε ότι πάντα θα, αν το καταπίνεις έτσι, θα ακόμα και το χάπι όταν παίρναμε,
1: ναι.
0: Ήθελε να είναι αναβράζον. Φοβόταν ότι θα κολλήσουν στα έντερά μας, καλά τις τσίχλες επίσης δεν ήθελε, και πηγαίναμε πίτες και τσέχαμε γιαγιά, γιαγιά δες την κατάπια, ας πούμε. Και νευρίαζε πάρα πολύ, επειδή τρόμαζε.
1: Ήθελε δηλαδή όλα να τα μασάτε πάρα πολύ καλά.
0: Ήθελε να μην έχουμε αυτό ό,τι ήταν να καταπιούμε, να μην το κάνουμε τουλάχιστον μπροστά της. Γιατί πίστευε ότι κάτι θα πάθουμε.
1: Θα, ναι,
0: που δεν πάθαμε ποτέ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όπως επίσης πάντα έλεγε και η γιαγιά μου, που εντάξει, αυτό το λένε και οι μαμάδες, το πρόσεχε, θα βγεις αγόρι μου, ναι, εντάξει, καλά να περάσει. Το ποτό σου όμως μόνο να προσέχεις, το ποτό σου.
1: Και τελικά δεν σου ρίξανε ποτέ τίποτα, ναι, στο ποτό,
0: δεν
1: σου,
0: ξέρω.
1: Ασφαλής.
0: Δεν ξέρω, αυτό δεν θα το μάθει κανείς ποτέ.
1: Πώς θα το ξέραμε, ρε, εσύ.
0: Δεν ξέρεις, πώς θα το ξέρεις, γιατί τι θα πάθεις.
1: Δεν ξέρω, δεν θα ήσουν χάλια το επόμενο πρωί, στην καλύτερη.
0: Γιατί δεν έχεις ξυπνήσει χάλια πολλές φορές την επόμενη μέρα το πρωί.
1: Ναι, αλλά ξέρω.
0: Πάντα καλά ξυπνάς.
1: Ναι, αλλά ξέρω ότι δεν έφταιγε το κάτι που μου ρίξα στο ποτό μου. Έφταιγαν τα χι σφινάκια.
0: Είναι τα πράγματα αυτά που λένε οι γιαγιάδες μας, κυρίως από αγάπη και για το φαγητό αυτό. Δηλαδή το Fi-Fi Boy θα γίνει. Και αυτό είναι γιαγιαδίστικο πάρα πολύ.
1: Αυτό πάρα πολύ. Και εμάς πηγαίναμε εκεί και ήμασταν πάντα στρομπουλά με την αδερφή μου και μας τάιζε. Βλέπεις, κυρία μου, δεν το έχουμε ανάγκη. Σταμάτα, πιο boy.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Πείτε μας κι εσείς, τι έλεγε η γιαγιά σας που δεν ίσχυε, μάλλον.

0: συμπαθώ να μιλιάτε.
1: Σήμερα στην εκπομπή μας συζητάμε για όλα εκείνα τα λόγια που έλεγαν οι γιαγιάδες μας, που τα πίστευαν και εμείς όταν ήμασταν μικροί τα πιστεύαμε κι εμείς, αλλά μεγαλώνοντας λέγαμε και λέμε άσε τώρα γιαγιά. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Για παράδειγμα, η Έλενα στέλνει μήνυμα και λέει: εμένα η γιαγιά μου έλεγε ότι αν τρώω τσίχλα το βράδυ είναι σαν να μασάω τα κόκαλα του πεθαμένου.
2: Γιαγιούλα μου, καλή και γλυκιά.
1: Γιαγιά ποια ήταν?
2: Κάποια μάγισσα ίσως. Δεν θέλω να σε ταράξω.
1: Γιαγιά, γιαγιά καλήξτα ήταν αυτή.
2: Ρε τι λες.
1: Παιδιά, πραγματικά.
2: Ναι, αλλά έπιασε σίγουρα. Έλενα... Σιγά μου ξένα φάγε τσίχλα.
1: Ναι, δεν τρως, παιδιά. Δεν τρως. Τρως τσίχλα. Να σου πει μασά τα κόκαλα του πεθαμένου.
2: Τι να σου ξέρω, του πεθαμένου παππού.
1: Ναι, του παππού σου, του πεθαμένου.
2: Ρε φίλε.
1: Που εσύ τον σκότωσε.
2: Ο Χριστός και η Παναγία, ρε.
1: Θα ήθελα πολύ να είμαι αυτή η γιαγιά, Έλενα. Αλήθεια, πραγματικά.
2: Πολύ φοβάμαι ότι έχεις δρόμο μπροστά σου.
1: Εμένα η γιαγιά μου, γράφει ο Κώστας, μου έλεγε άχρηστο θα γίνει αυτό το παιδί, σαν το πατέρα του. Δυστυχώς δεν είχα καλή γιαγιά. Δεν πειράζει όμως, να είναι καλά.
2: Μάλιστα, ωραίο. Κουράγιο, κουράγιο.
1: Ναι, είναι σε αυτά τα πράγματα που δεν ίσχυαν πάντως. Κώστα, είσαι εντός θέματος.
2: Σωστά.
1: Κλασικά η γιαγιά, μας γράφει η Αγγέλα, μας έπιανε μία-μία κρυφά και τις τέσσερις αδερφές και μας έλεγε:
2: ναι.
1: Εσένα, σ' αγαπάω πιο πολύ από τις άλλες, αλλά μην τους το πεις.
2: Ρε, τι ήταν ανακατόστρα. Αυτή ήταν ανακατόστρα.
1: Θα σας πω για τις γιαγιάδες τι συμβαίνει. Επειδή βαριούνται τη ζωάρα τους, την πέτσα τους, πώς το λένε, δεν αντέχουν. Θέλουν λίγο να υπάρχει.
2: Κυρίως σεσούρα, υπάρχει ναι. Ανατάραξη στα καλακαθούμενα.
1: Εμένα η γιαγιά μου έλεγε κόλος κλασμένος, γιατρός χεσμένος.
2: Τι είναι αυτό?
1: Ότι και καλά, αν λειτουργεί το έντερο,
2: ναι,
1: δεν χρειάζεται γιατρό. Σωστά.
2: Άρα της γιαγιάς αυτό έχει πετύχει.
1: Και ένα άλλο υπάρχει, κόλος άκλαστος.
2: Ελπίζω πάλι... να είναι κατάλληλο, να μην
1: είναι. Ναι, κατάλληλο είναι. Ότι κόλο άκλαστο, ότι δεν είναι. Δεν υπάρχει κόλο άκλαστο. Κάπω είναι, θα το θυμηθώ.
2: Ωραίες παροιμίες, ξέρετε όλοι.
1: Ο Γιώργος λέει: εμένα η γιαγιά μου έλεγε ότι η γυναίκα μου είναι υπερβολικά δύνατη και τη έλεγε ότι είναι σαν παχνόφιλο.
2: Παχνόφιλο.
1: Ωραίο. Πιο ωραίο αυτό να σε λέει αρκετά δύνατη από αρκετά χοντρή.
2: Ναι, αλλά.
1: Και... η γυναίκα σου είναι.
2: Ναι, αλλά και το παχνόφιλο τώρα δεν το λέγει.
1: Μπουλντόζα. Ναι, ρε παιδί μου, σκέψου.
2: Δεν το έλεγε όμως η κολλατιευτικά το παχνόφιλο. Φαντάζομαι ότι το έλεγε με ξυνήλα.
1: Εντάξει, αλλά καλύτερα να σε πουν παχνόφιλο παρά να σου λένε, να σε λένε πατόλα,
2: τώρα
1: ξέρω
2: τα...
1: εγώ.
2: Τι λέξεις φτιάχνεις, ρε.
1: Να είναι, ρε παιδί μου, αυτή.
2: Το που, πατόλα, το... τι είναι.
1: Αυτή που τρώει πάρα πολύ, που δεν έχει.
2: Με ένα ρο το ξέρω. Δεν...
1: όχι, όχι, δεν το
2: ξέρω.
1: Είπαμε ρο. Είναι άλλο αυτό με το ρο, άλλο αυτό που
2: με το πατόλα, συγγνώμη, δεν το είχα. Πάλι. Για πες.
1: Αυτό με τη τσίχλα το έλεγε και η δικιά μου, μας λέει ο Ζαν.
2: Με τα κόκαλα έτσι.
1: Ενώ η Δέσποινα, μη φοράς κοντό μπλουζάκι, θα κρυώσουν οι νεφραμιές σου. Τα νεφρά δηλαδή, το νεφραμιές.
2: Το νεφραμιέ πάντως ακούγεται σαν να είναι κάτι που έχει το αυτοκίνητο.
1: Θα κρυώσουν οι νεφραμιές σου, ναι, ναι, ναι.
2: Έγινε.
1: Η γιαγιά μου έλεγε, γράφει Μαρία.
2: Ωραίος τρόπος που τη γιαγιά δεν της άρεσε το κοντομπλουζάκι να σε ντύσει.
1: Επειδή τρώγαμε πολύ συχνά πατάτες, θα φυτρώσουν μέσα σας.
2: Οι πατάτες.
1: Θα βγάλεις μια πατατιά και θα βγαίνει από το στόμα σου.
2: Φίλε, αυτό ωραίο όμως. Κόβεις μια πατάτα μετά, μια χαρά.
1: Και ο Θανάσης, η γιαγιάκα μου λέει, έλεγε το πεινασμένο στομάχι χορταίνει. Θα φας, θα φας, θα σκάσεις. Το πεινασμένο όμως μάτι, αγόρι μου, δεν χορταίνει με τίποτα.
2: Α, σοφή η γιαγιά αυτή, ε.
1: Σοφή, σοφή.
2: Σοφή, μπράβο της.
1: Από τις πολύ καλές. Παιδιά, με ένα γιαγιά μου, μας γράφει η Άννα Λίζα, με έβαλε να βρω χρήματα που έπρεπε να πληρώσουμε κάπου από το πρωτοφόλι της και εγώ νομίζοντας ότι το κάνει για... και εγώ νομίζω ότι το κάνει για να μετεστάρει αν τα χαρτονομίσματα της τα μέτρησα και εν τέλει ανακαλύψαμε από χρόνια ότι είχε χρόνια καταράκτη και δεν είχε τίποτα η γιαγιά κοινός. Επειδή τα λέτε, θα σας πω, επειδή τα λέτε μάλλον με ηχογράφηση.
2: Έχουν
1: τα μηνύματα έρχονται άλλα ντάλλον και επειδή είμαστε ζωντανή εκπομπή και τα διαβάζουμε επί τόπου.
2: Πρέπει να κρυπτογραφήσουμε και τι θέλετε να πείτε.
1: Ναι, λίγο έτσι λίγο καλύτερα, sorry παιδιά. Ο Μήνος λέει, γιαγιά μου έλεγε δύο πράγματα.
2: Για πες.
1: Τα οποία ακόμα τα σκέφτομαι. Μη φυσάς κάποιον στο πρόσωπο, μόνο τους πεθαμένους φυσάνε.
2: Τους πεθαμένους γιατί τους φυσάνε?
1: Τον φυσάς να δεις αντιδράσει, πέθανε.
2: Oh.
1: Οπότε άμα δεν αντιδράσει,
2: ναι,
1: πέθανε αυτός. Και επίσης, όταν πας κάπου, καλεσμένος, ναι, μην τρως όλο σου το φαγητό, πάντα να αφήνεις, γιατί θα λέει ο κόσμος πως είσαι πεινασμένος και ότι δεν έχεις να φας.
2: Άσε καλέ, τι λες τώρα. Άμα μου έχει μαγειρέψει εμένα ωραία κάποιο, σαν τον κακοκαρδίσω.
1: Ναι.
2: Θα σκουπίσω και το πιάτο.
1: Αυτό με τα κόκαλα τα μασημένα πάντως και τις τσίχλες, παιδιά, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Και ο Κώστας λέει, παιδιά, εμένα μου έλεγε κάτι παρόμοιο, λέει η γιαγιά, με τη διαφορά ότι αν τις μασάς κόκαλα, αν μασάς τσίχλα, και αν τις καταπιείς θα κολλήσουν στο στομάχι και στο έντερο.
2: Τι λέει,
1: η κατάρα ήταν διπλή της γιαγιάς, καταλαβαίνεις, δεν ήταν μόνο τα κόκαλα.
2: Το πήγε παρακάτω.
1: Πώς ταιριάζαν τα κόκαλα, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι αντίστοιχα και όταν ήταν μικρή αυτή η γιαγιά, ναι, της έλεγε το ίδιο η γιαγιά της, δηλαδή το φέρνει από τα βάθη των αιώνων αυτή την κατάρα.
2: Ότι άμα μασήσεις τσίχλα είναι σαν να μασάς κόκαλα πεθαμένου.
1: Είναι, τώρα δεν ξύπνησε μια μέρα.
2: Αυτό πρέπει να είναι κάποια δυσιδαιμονία.
1: Είναι μάλλον...
2: Γιατί είναι τσίχλα το βράδυ, δεν είναι γενικά τσίχλα.
1: Ναι, δεν ξέρω. Ίσως είναι κάτι σαν το μεσημερά.
2: Α, που περνάει να πάρει τα παιδάκια που δεν κοιμούνται.
1: Τα παιδάκια που δεν κοιμούνται, τα μαξιλάρια επίσης. Είναι ο κύριος Μεσημεράς που είναι ένας πολύ κακός άνθρωπος. Και άμα δεν κοιμηθείς, βλέπει ποιο παιδάκι δεν κοιμάται. Το μεσημέρι. Και παίρνει και το παιδάκι και το μαξιλάρι του και δεν το ξαναδεί ποτέ η γιαγιά του. Και τύψεις το παιδί. Ότι θα σε κλέψει ο μεσημέρας και εγώ θα είμαι μόνη μου.
2: Και εσύ φταίς.
1: Το παιδί ταυτόχρονα, ψυχολόγοι, 50 ευρώ, τα βλέπετε.
2: Γι' αυτό τα δίνουμε όλα.
1: Να περνάνε από μπροστά μας 50 ευρώ να κάνουν κυματάκι.
0: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Τε Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Μπαμπά, δες, ένας εξωγήινος.
5: Εξωγήινος, τι, πού?
6: Hi, I'm Alf, and I come in peace. Do you speak English?
5: Άστο, το έχω. I speak England very best.
4: Ποιος θα του το πει?
6: You tell him.
5: Τι, μια χαρά δεν τα πα. Το είπες, σε κατάλαβαν. Αγγλικά από άλλο πλανήτη με την Ευρωγνώση. Έχει τόσα να σου δώσει.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
9: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ερώφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks. In the
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
14: Ένας κύρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
15: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
17: Και εδώ και εκεί.
16: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
18: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
19: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
20: Ακολούθησέ μας στο TikTok. At official 892.

0: ξεκινάει δυνατά, πολύ δυνατά και σας προετοιμάζουμε για το Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα σε όλους, 33 λεπτάκια μετά από τις 7. Λίγο πρωτού σας δώσουμε τρόπους επικοινωνίας για να παίξουμε παρέα. Έχω να διαβάσω τελευταία μηνύματα για αυτές τις υπέροχες γιαγιάδες που ουσιαστικά τρομοκρατούσαν τα μικρά εγγονάκια τους.
1: Άντε καλή, υπερβολές τώρα.
0: Με όλο αυτό που λέγανε, ο Γιώργος έστειλε μήνυμα σχετικά πάλι με πεθαμένους και λέει ότι. Η γιαγιά μου εμένα μου έλεγε πως αν σφυρίζεις το βράδυ, καλείς τους πεθαμένους να έρθουν.
1: Το ξέρω αυτό.
0: Είναι κάλεσμα.
1: Εμένα η γιαγιά μου έλεγε ότι καλείς τον έξω από εδώ.
0: Το σατανά.
1: Ναι.
0: Στο σφύριγμα.
1: Στο σφύριγμα, ότι είναι κάλεσμα.
0: Ενώ η Γιώτα λέει, παιδιά, εμένα η γιαγιά μου κάθε βράδυ όταν πήγαινα να κοιμηθώ, σκέπαζε με ένα άσπρο πανί τους καθρέφτες όλο το σπιτιού.
1: Παναγία μου.
0: Γιατί έλεγε ότι αν κοιταχτείς μετά τις 12 στον καθρέφτη, θα έρθει ο έξω από εδώ.
1: Αυτό το κάνουν, το ξέρω ότι το κάνουν δηλαδή σε επαρχία όταν κάποιος φεύγει από τη ζωή και καλύπτουν τους καθρέφτες για να μην αντικατοπτριστεί η ψυχή και παγιδευτεί και μέσα και τα σχετικά. Αλλά τώρα
0: όταν
1: κάθε
0: είναι,
1: βράδυ
0: όταν
1: γιαγιά...
0: τον ξενυχτάς τον...
1: Ναι.
0: Επλέον δεν τους ξενυχτάνε.
1: Ναι, αλλά εδώ η γιαγιά αυτή που το κάνει κάθε βράδυ
0: το έκανε,
1: δεν βαριέται.
0: Τι να πω, δεν ξέρω παιδιά, είναι όλα αυτά τα περίεργα. Η Εβίνα μας έστειλε επίσης ένα ποτπουρί. Να μην μου τζώνω γιατί θα μείνει το χέρι μου έτσι ανοιχτό.
1: Α, μάλιστα.
0: Να μην κρατάω το κεφάλι μου όταν κάθομαι στο τραπέζι γιατί κάποιος θα πεθάνει.
1: Παναγίτσα μου και Χριστούλη
0: τύπου
1: μου,
0: ρε, να μην ακουμπάς...
1: ρε με την έκρα τι γίνεται.
0: Να μην ακουμπάς το κεφάλι σου έτσι τύπου κουράστηκα γιατί κάποιος πεθαίνει.
1: Πάντως, ναι, για συνέχισε.
0: Όταν έρχεται κουκουβάγια στο παράθυρο το βράδυ σημαίνει ότι κάποιος θα πεθάνει. Είναι το γνωστό Στερνοπούλι.
1: Ο θάνατος όμως είναι το αγαπημένο των γιαγιάδων.
0: Επίσης λέει να κοιμηθώ το μεσημέρι γιατί θα έρθει ο μεσημεράς. Μου έκανε και ηχητικά εφέ χτυπώντας το τοίχο πίσω από το κρεβάτι και μου έλεγε ορίστε άκου τον ανεβαίνει, κοιμήσου γρήγορα. Έκανε διάφορα τέτοια.
1: Τέλειο.
0: Και επίσης λέει φοβερά καλοκαίρια αϊπνίας ακούγοντας λέει τον Γκιόνι, την ιστορία για τον Γκιόνι, ότι ήταν δύο αδέρφια, ο Δήμος και ο Γκιόνις, όπου ο Δήμος σκότωσε τον αδερφό του τον Γκιόνι και μετά μεταμορφώθηκε σε πουλί και κάθε βράδυ βγαίνει και τον φωνάζει. Άρα η φωνή που ακούμε είναι να λέει Γκιόνι, Γκιόνι.
1: Όχι, είναι κομμένο, είναι το Γκιόνι. Γιον, είναι μακρόσυρτο.
0: Γενικά καλά είμαι, δεν έχω ψυχολογικά, λέει η Εβίνα.
1: Ευτυχισμένη παιδική ηλικία λέγεται αυτό.
0: Εβίνα, σ' αγαπώ, αλήθεια. Αλήθεια, πραγματικά. Ελπίζω κι εσύ, δεν ξέρω αν έχεις παιδιά ή άμα μελλοντικά να μην τις λες
1: τις ιστορίες. Να μεταλαμβαδεύσεις τη γνώση.
0: Ναι, αυτό. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για παιχνίδι, ήρθε η ώρα για το Blender. Πολύ γνωστό τραγούδι, ελληνικό τραγούδι. Το έχουμε βάλει στο Blender και έτσι ακριβώς όπως μας έχει βγάλει το τραγούδι το Blender, εσείς το ακούτε και πρέπει να βρείτε τίτλο ή καλλιτέχνη για να κερδίσετε τι?
1: Ένα φανταστικό ρολόι Ουζου που έχει η Ουζου εταιρεία, παιδιά, εξαιρετικά σχέδια, χρώματα, τα πάντα. Μπαίνετε και τα βλέπετε στο ουζου.gr, τον ανεμένο του site. Αλλά για να παίξετε μαζί μας τώρα, παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber μας. Στο 6939892892.
0: Είναι πανεύκολο σήμερα το τραγούδι. Το ξέρετε όλοι, το έχετε ακούσει, το έχετε έτσι ψιλοχορέψει. Οπότε όποιος βγει στον αέρα σίγουρα θα κερδίσει. Δυναμώστε, αυτή είναι η

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Blender! Καλησπέρα.
2: Χαίρετε, ναι. Χαίρετε.
1: Πώς σε λένε?
2: Σταύρο.
0: Σταύρο, τι γίνεται?
2: Καλά, φίλε μου, εσύ?
0: Καλά, μια χαρά. Εσένα η γιαγιά σου έλεγε κάτι περίεργο, έτσι, κάτι τρομακτικό, ή ήταν μια νορμάλ φυσιολογική γιαγιά?
2: Τώρα ποια γιαγιά είναι νορμάλ, για πες με εσύ.
0: Σωστό και αυτό. Εντάξει, αλλά τώρα από το αν μασάς μαστίχα το βράδυ είναι σαν να μασάς τα κόκαλα των πεθαμένων, νομίζω ότι έχει και ένα...
1: υπάρχει
0: μια απόσταση.
2: Υπάρχει μια απόσταση.
0: Πού πηγαίνεις, πού θα βγεις?
2: Η αλήθεια είναι ότι οδηγάω τώρα, είμαι εθνική, πηγαίνω σε ένα χωριό Μαγνησία κοντά.
1: Α, ωραία, σε ποιο χωριό θα πας?
2: Γλύφα,
0: ωραία. Για Σουκού θα γυρίσεις Δευτέρα?
2: Για Σουκού, ναι.
0: Ωραία.
2: Κυριακή θα γυρίσεις.
0: Τέλεια, μια χαρά, φίλε. Καλό δρόμο. Θα θέλουμε πολύ να κερδίσεις και αυτό το ρολόι, έτσι, για να κλείσει πολύ ωραία η Παρασκευή και η εκδρομή σου να συνεχιστεί ακόμα πιο ωραία. Οπότε δώσε προσοχή στο τραγούδι, εντάξει?
2: Ναι, ναι.

0: Έλα.
1: Είναι Ελευθερή Αρβανιτάκη. Πες μου, μίλα καλά, μη με κρύ... Δεν το θυμάμαι. Ελευθερή Αρβανιτάκη δεν είναι.
0: Όχι, φτιάξ' το λίγο. Θα μπορούσαν να είναι ξαδέρφες, ας πούμε.
1: Ναι, Τσαλιγοπούλου, συγγνώμη.
0: Μπράβο ρε φίλε, ναι, μπράβο.
1: Τσαλιγοπούλου. Τώρα θες και τον τίτλο ακριβώς.
0: Όχι, δεν θέλω τίποτα, πάρ' το, σιγά που θέλω.

0: σε φωτιά, να σε βροχή.
1: Δεν περίμενα αυτή την αφιέρωση τώρα, κάποιος να τη μελετήσω.
2: Ορίστε. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να τα μελετάς όλα. Δεν χρειάζεται όλα να έχουν.
1: Ήθελα να ακούσω επακριβώς τι λέει ο Στίβος.
2: Δεν χρειάζεται να τα παίρνεις στο σπίτι σου όλα και να τα σκέφτεσαι. Είναι πιο απλά τα πράγματα. Φάσω σε μένα, τελειώνω.

0: Τι είδες?
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
0: Music 892.
1: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Λίγα σουσούρε, παιδιά, να σουσουδιάσουμε λίγο. Τι καλό μας φέρνει η Αστερόπη.
1: Σουσού. Καλέ, είδες που η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ χθες ανέβασε, πριν από 21 ώρες δηλαδή συγκεκριμένα, ανέβασε Άννα Βύση. Έκανε ένα post.
0: Χθες το βράδυ.
1: Χθες το βράδυ, έκανε ένα post τέτοια ώρα, ρε παιδί μου. Όχι τέτοια ώρα, θα μου πεις αν θέλω. Ναι, ναι, χθες το βράδυ. Έκανε ένα post που δείχνει το φεγγάρι που κάνει έτσι και παίζει λίγο με το φως πάνω στα κύματα. Αντικατοπτρίζεται αυτός ωραίος ο διάδρομος. Και έβαλε το πάλι για σένα και στη λεζάντα. Την έκανε και tag.
0: Έτσι, ναι.
1: Κανονικά με το όνομά της. Απίστευτο.
0: Όχι και πολύ απίστευτο, γιατί η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο παρελθόν έχει δείξει την αδυναμία της για την Άννα Βύση.
1: Ρε παιδί μου,
0: δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Okay.
0: Δηλαδή και σε συνέντευξή της έχει αναφερθεί ότι την αγαπάει πάρα πολύ, ότι και αυτή έχει σχέση με την ελληνική μουσική. Δεν είναι μόνο στην αναφορά.
1: Ναι. Αλλά και πάλι κάνεις ένα post που κάνεις απλά το φεγγάρι και κάνεις tag για την Άννα Βύση.
0: Ναι, δεν θυμάσαι πέρυσι που ήταν στη τελετή λήξη στο Red Sea Film Festival στην Τζέντα, που ένας δημοσιογράφος πήγε και της
1: ρώτησε
0: τι αγαπά περισσότερο από την Ελλάδα και είπε Άννα Βύση. Αγαπώ την Άννα Βύση, φιλιά στην Άννα Βύση.
1: Βρε, σωστά, ναι, το είχε πει αυτό, αλλά τώρα έκανε και post. Δεν ξέρω, εμένα με εντυπωσίασε περισσότερο γιατί το post με το tag. Άλλο σου κάνει μια ερώτηση, άντε να το πει έτσι.
0: Ναι, αλλά εντάξει, έχει πει
1: γίνεται
0: γενικά.
1: Γίνεται επί τούτου. Και απάντησε εκεί η Άννα Βύση, Τη έγραψε What a beautiful surprise. One of my favorite tunes. Καληνύχτα, sweet Sarah.
0: Τι ωραία, οι
1: φίλες. Μπέστη.
0: Άντε να έρθει και στο ΆΚΑ.
1: Φαντάζεσαι.
0: Γιατί όχι.
1: Να μας έρθει και τίποτα τέτοιο. Θέλω να σε ενημερώσω ότι το post έχει 20,6 χιλιάδες likes και το σχόλιο της Άννα Βύση έχει 3.000 likes.
0: Μπράβο.
1: Μιλάμε χαμός με τη νέα φίλη αυτή. Πηγαίνω παρακάτω και όπως καταλαβαίνεις τώρα με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, μετά από κάποιες μέρες υπήρξε και το κενό στο επόμενο The Voice, ότι ποιος θα πάρει τη θέση του στην καρέκλα αυτή μαζί με την Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη, ποιος θα είναι ο τέταρτος κριτής. Και ανακοινώθηκε λοιπόν σήμερα ότι θα είναι η Πάολα το πρόσωπο που
0: είναι
1: θα βρεθεί.
0: Είναι επίσημο, γιατί μέχρι το πρωί διάβαζα ότι είναι σε συζητήσεις, δεν έχει υπογράψει ακόμα.
1: Εγώ το βλέπω αυτό τώρα στο πρώτο θέμα, ότι η Πάολα θα είναι το πρόσωπο που θα βρεθεί στη θέση του coach στο The Voice μετά την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Τέλεια, μου αρέσει η Πάολα, ωραία θα είναι. Ωραία συνέχεια.
1: Ξέρεις τι, ωραία θα είναι, γιατί φαίνεται έτσι και λίγο τρελούτσκι, ότι έχει μέσα της ενέργεια. Θα δώσει πιστεύω στο show. Κάτι διαφορετικό σίγουρα.
0: Εγώ ήθελα την Παρασκευή, την προηγούμενη που ήμουν Θεσσαλονίκη και έβλεπα εμισκούμπρια.
1: Ναι.
0: Ήθελα να είναι θα έβλεπα σαν κριτές.
1: Το Μετζέλο.

0: Top.
1: Πάρα ήταν πολύ ο Queen Nails, ρε, πάρα πολλά χρόνια. Ήταν στο X-Factor,
0: ναι. Ναι, απλά κάνει πιο φιλικό, δεν κάνει...
1: Καλά, τι θέ, και ο Μετσέλος... Ο Μετσέλος.
0: Είναι, ναι, από τα Μισκούμπρια, είναι old school. Ο Μιχάλης τον Σαβέντο το έχει και λίγο με τις πιο pop συνεργασίες. Είναι λίγο πιο R&B, δεν είναι rap, κατάλαβες, δεν έχει
1: κάτι.
0: Rap, θέλει και να κουνιέται λίγο η γλώσσα στον ουρανίσκο για να το ακούσεις δυνατά αυτό το rap.
1: Γλώσσα είπες, ουρανίσκο είπες, Ρίτενς Καζίνο Μον Παρνές, για γύρω θα σας μιλήσω, έτσι είναι παιδιά τα πράγματα.
0: Πίνασα πάλι. Και εγώ πεινάω τώρα να σου πω την αλήθεια.
1: Ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο, και ο γύρος να σας πούμε ότι έρχεται κατευθείαν στη θέση σας για να μην χάνετε λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο μόνο στο βουνό, πουθενά αλλού. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
1: Μόλις έκανα μπάνιο.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
14: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
15: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
16: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας.

0: Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Oma Sushi Bar, το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίς εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
6: Πάλι σχολή.
7: Πάλι γραφείο.
8: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
9: Γύρνα. Δεξιά.
10: Music
9: 892.
11: Καλώς ορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Μην κλαίτε, μην στεναχωριέστε. Ξέρω τώρα σας ακούω, όχι παιδιά. Πώς θα ζήσουμε χωρίς εσάς, τι θα κάνουμε μετά. Κάπως λίγο παιδιά, εντάξει, πρέπει να το διαχειριστείτε. Δεν μπορούμε να είμαστε.
12: Ακούς φωνές.
11: Φωνές δεν ακούς τώρα να ουρλιάζουν από κόρνες.
12: Κάτσε, περίμενε.
11: Δεν είναι.
12: Ναι.
11: Φωνές.
12: Ναι, έχεις δίκιο,
11: ρε, ακούω φωνές. Είναι Παρασκευή, είναι 18 του Σεπτέμβρη, που σημαίνει ότι από εβδομάδα μπαίνουμε, έχει 20, μπαίνουμε στις τελευταίες.
12: Ναι, 20-27.
11: Τύπου πρώτη-τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Πάει και αυτό.
12: Πρώτη-τελευταία θα είναι, δεν είναι τελευταία.
11: Όχι, γιατί πάει μέχρι 26 το Σάββατο, 27, 28, 29, 30. Τρως και μισή την επόμενη.
12: Ναι, την επόμενη Πέμπτη. Την επόμενη Πέμπτη έχουμε 1η Οκτωβρίου.
11: Την παραεπόμενη.
12: Την παραεπόμενη, ναι.
11: Μπαίνει, παιδιά, γρήγορα περνάει ο καιρός. Άντε να αρχίσουμε τις κολοκύθες μετά. Έχουμε Halloween. Έχουμε όλα αυτά τα ελληνικά, τα παραδοσιακά. Ξέρετε.
12: Έκανα
11: τώρα
12: μία βόλτα στα μαγαζιά. Τίγκα στην κολοκύθα είναι,
11: αλήθεια,
12: ρε. Και αληθινές μάλιστα. Και έχει και κάτι μικρά κολοκυθάκια μακρόστενα. Που δεν τα βρήκα στα κυπευτικά.
11: Τη γονάτιζα μια κολοκυθόπιτα τώρα. την έβαζα κάτω και τη ρίμαζα.
12: Κολοκυθόπιτα λες τη γλυκιά, ε.
11: Κολοκυθόπιτα μόνο τη γλυκιά. Αλμυρί δεν είναι. Κολοκυθόπιτα, αλμυρί είναι. Θες αλμυρί εσύ. Έχεις φάει γλυκιά. Έχεις φάει και γλυκιά και προτιμάς την αλμυρί. Καλύτερα για μας, θα έχουμε περισσότερη γλυκιά. Δεν θα σου χαλάσουμε κανένα χατήρι. Μπορείς να τρως όσο θέλεις την αλμυρί. Γιατί βάζεις από πάνω στην γλυκιά.
12: Και μέλι και καρύδι.
11: Όχι, δεν το μπλέκω εγώ. Όχι, μέσα βάζει το καρύδι.
12: Ναι.
11: Από πάνω δεν το ρίχνω με μέλι.
12: Βάζεις. Και σιρόπι. Τι άλλο βάζει.
11: Λίγο παίζει και με λίγο άχνια μαφέ. Και γίνεται
12: δεν
11: παιδιά.
12: Δεν θα είναι υπερβολικό με άχνη. Με άχνη δεν το έχω δοκιμάσει να σου πω.
11: Όχι, καλέ. Τι λες, τι υπερβολικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εσύ προτιμά την αλμυρί.
12: Όχι, αλμυρί δεν θυμάμαι αν έχω φάει, αλλά θυμάμαι ότι υπάρχει.
11: Και επίσης η γιαγιά μου η Θοδώρα, παιδιά, από την κολοκυθόπιτα που την κάνει τέλεια στο ταψί με δικό τη φίλο την κάνει. Έχει ένα ταψί που την κάνει στρογγυλή.
12: Ναι.
11: Δηλαδή δεν είναι ότι είναι πίτα όπως είναι τετράγωνα τα κομμάτια.
12: Ναι. Σαν κάνει το ταψάκι του γαλακτομπούρεκο. Να συνεννοιόμαστε, το τσίγκινο.
11: Και το κάνει σκουλικάκι μέχρι μέσα. Ναι. Και μετά ουσιαστικά εσύ κόβεις το κομμάτι τρίγωνο και τα ιστρώσεις.
12: Ναι.
11: Είναι σκουλικάκια.
12: Σαν το φλοιό του δέντρου. Βλέπεις τις στρώσεις του.
11: Ναι, αλλά είναι σκουλικάκια.
12: Ναι. Αυτό. Σαν την τυρόπιτα της τριφτή, ρε παιδάκι μου.
11: Που να δοκιμάσετε και με πετιμέζι μαζί, γράφει Φανή. Στην κολοκυθόπιτα μέσα βάζεις και πετιμέζι, Φανή. Νικολάου Πλαστήρα
12: 172.
11: Δευτέρα, εδώ είμαστε πολύ δεκτικοί, πολύ ανοιχτοί στο να στείλεις μια κολοκυθόπιτα με πετιμέζι και να φάμε.
12: ή και ποιο άλλο θέλει να μα στείλει κολοκυθόπιτα. Δεν κρίνουμε στη συγκεκριμένη φίλη.
11: Κολοκυθόπιτα.
12: Και χωρί πετιμέζει την τρώμε, παιδιά, μην τον ακούτε.
11: Χατήρια δεν χαλάμε. Γρήγορη κίνηση από τα γρήγορη βόλτα από την κίνηση στου δρόμου τη πόλη.
10: Την κίνηση μου μέσα.
12: Παιδιά, ακόμα κίνηση έχει, δεν θέλω να σας ταράξω. Ξεκινάω με Κηφισό, ο οποίος είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι τον αφήσαμε στις 6 ώρα. Αλλά και πάλι έχει μικρά προβληματάκια και στο κατέβασμά του και στο ανέβασμα εκεί περίπου στο ύψος του Περιστερίου. Αττική οδός έχει χαλαρώσει. Έχουμε αρκετή κίνηση στην Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι και το κέντρο εκεί, δηλαδή που συναντάει Πανόρμου και Αλεξάνδρας. Baby. Τι κάνεις?
11: Κάνω ταχύτητα.
12: Ναι. Το κέντρο έχει επίσης στη Βασιλεία.
11: Που πας, ρε μάλλον. Έγεσαι, παιδί μου, μην ασχολείσαι.
12: Συγγνώμη. Βασιλή Σοφία, Βασιλή Αμαλία. Καλά, δεν θέλετε να ξέρετε τέτοια ώρα τι γίνεται, παιδιά, στη Λεωφόρος Ποσειδώνος, από το Ελληνικό μέχρι την παραλία στο Καλαμάκι. Ενώ παράλληλα η Μεσογείων είναι και αυτή αρκετά κοκκινόπη. Κατά τα άλλα, ήσυχα φαίνονται τα πράγματα στους υπόλοιπους δρόμους Αθήνας. Ελπίζουμε να σας πετυχαίνουμε καλά.
0: Τον κακό σας τον καιρό.
11: Στους 26 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο στην Αθήνα. Ετοιμαστείτε γιατί το Σαββατοκύριακο θα αγγίξουμε τους 30, θα έχουμε πάλι καλοκαίρι. Αχ, γιατί

0: Εδώ είμαστε και πάλι στην παρέα σας και έχουμε επιστρέψει, γιατί κάτι ψυχανεμίζομαι ότι έχεις φέρει εδώ.
1: Ψυχανεμίζεσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το είδε, το ψυχανεμίζεται και σωστά κάνεις και ψυχανεμίζεσαι, γιατί θα υποστηρίξω τώρα τους ανθρώπους που φοράνε γυαλιά. Και όχι μόνο οποιαδήποτε γυαλιά, τα γυαλιά ηλίου.
0: Ναι.
1: Κρατάω στα χέρια μου μία έρευνα, παιδιά, από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, όπου οι ερευνητές ανακάλυψαν πως τα γυαλιά ηλίου μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την αντιληπτή ελκυστικότητα ενός ατόμου. Και μάλιστα, τι λένε οι ερευνητές, ότι τα γυαλιά ηλίου μπορούν να μας κάνουν έως και 25% πιο ελκυστικούς.
0: Okay, να σου πω κάτι, άμα το καλοσκεφτείς λίγο τώρα. Σε ηθοποιούς, ας πούμε, είσαι τραγουδιστές, είσαι celebrities. Γιατί τώρα εσένα δεν μπορώ να σε σκεφτώ με γυαλιά ή χωρίς γυαλιά πως είσαι πιο ελκυστικός. Μου φαίνεσαι πάντοτε πάρα πολύ ωραίος.
1: Θα κάνω εμετό.
0: Αλλά αν σκεφτώ, ας πούμε, τώρα τυχαίο παράδειγμα, να σκεφτώ τον The Rock με γυαλιά και χωρίς γυαλιά, το γυαλί τον κάνει πιο σκληροπυρηνικό.
1: Εντάξει, ναι, γιατί δημιουργούν ένα μυστήριο, ένα στοιχείο μυστήριο, ειδικά άμα δεν βλέπεις τα μάτια από μέσα. Δηλαδή είναι αυτά τα Ray-Ban που είναι total black και δεν μπορείς να δεις. Καθρέφτης βλέπεις εσένα, ναι. Αλλά καθρέφτης ποιος φοράει πλέον, έχει περάσει η μόδα, είναι πολύ 90s. Αυτά κάνουν τους ανθρώπους να φαίνονται πιο σίγουροι και περισσότερο ενδιαφέροντες.
0: Ναι, αλλά αυτά όταν τους βλέπεις για λίγο από μακριά, όχι να σου μιλάνε και να φοράνε γυαλιά ηλίου. Όταν φοράνε γυαλιά ηλίου, εμένα μου γυρίζει το μάτι και σου μιλάνε.
1: Τσατίζεσαι.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρω άλλες που κοιτάει, τι συμβαίνει. Δεν θέλω να βλέπω το πρόσωπό σου και τα μάτια σου όταν μιλάμε.
1: Επίσης, τι άλλο έδειξε έρευνα, θα σας πω. Έδειξε ότι τα γυαλιά δημιουργούν αίσθηση συμμετρίας στο πρόσωπο, κάτι που ο εγκέφαλος θεωρεί φυσικά πιο ελκυστικό.
0: Ναι.
1: Ωραία, γιατί υπάρχει αυτή η συμμετρία. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα μάτια είναι το πιο εκφραστικό μέρος του προσώπου.
0: Και εμείς γιατί τα κρύβουμε.
1: Γι' αυτό λέει ότι η κάλυψή τους δημιουργεί μια ελεγχόμενη και ψύχρεμη εικόνα που πολλοί συνδέουν με κύρος ή στυλ. Γιατί το ψάχνεις το να ζητάς το μάτι. Έχει ένα ενδιαφέρον. Λες πώς θα είναι αυτός κάτω από τα γυαλιά.
0: Από το γυαλί, αν βγάλει.
1: Και μάλιστα αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι οι συμμετέχοντες βαθμολόγησαν τα πρόσωπα με γυαλιά ως έως και 25% πιο ελκυστικά από τα ίδια πρόσωπα χωρίς γυαλιά. Έχοντας το ίδιο πρόσωπο, έτσι.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα, παιδιά, μία είναι η λύση. Γυαλιά ηλίου.
0: Οπαντού.
1: Να τα αλλάζετε. Ναι, να έχεις και αρκετά ζευγάρια και να τα αλλάζεις και να τα χρησιμοποιείς. Δίνουνε στυλ, δίνουνε κύρος, γενικά τα δίνουν όλα και συμφέρουν. Κάποια συμφέρουν. Κάποια άλλα είναι πανάκριβα. Έχω δει και γυαλί να κάνει 800 ευρώ.
0: Εσύ έχεις 7.000 ζευγάρια.
1: 7.000 ζευγάρια δεν έχω, αλλά ένα γυαλί 7.000 ευρώ το έχω μπανίσει.
0: Τι?
1: Το έχω δει.
0: Παιδάκι μου, πας
1: καλά. Το έχω σκεφτεί. Είναι τώρα συλλεκτικό αυτό.
0: Ακού λίγο, εσύ ο άνθρωπος ο οποίος χάνει και τα γυαλιά του παντού.
1: Πέρσι μόνο. Πού να σκάσεις,
0: πέρσι μόνο δηλαδή. Έχασες δύο ζευγάρια.
1: Μη μου τα κλέψες.
0: Δεν έχω
1: γιατί άρχισα να χάνω γυαλιά ηλίου από τότε που κάνουμε εκπομπή μαζί. Θα βρω τη τσάντα εκείνη που τα χώνεις όλα μέσα και θα ανακαλύψω που είναι.
0: Γυαλί μπορεί να μην έχω να σου δώσω και δεν σου έχω πάρει σίγουρα, αλλά μπορώ να σου πάρω μία τσάντα αν θέλεις. Ανταλλάσσω μέχρι και βγαίνει το budget μου και μάλιστα από Must Team που έχει φανταστικές επιλογές, όχι μόνο σε σχολικές τσάντες, αλλά και σε backpacks, γιατί είναι για κάθε ηλικία, από μικρούς μαθητές μέχρι με σχέδια για όλη την καθημερινότητα. Γιατί η Must Team είναι μαζί μας σε κάθε σχολική αρχή και όχι μόνο.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα αγαπημένο τραγούδι από το παρελθόν. Christina Aguilera, Lil Kim, Maya και Pink. Ηχογραφήθηκε για το soundtrack της ταινίας Μου λένε Rouge, Lady Marmalade.

0: Πάντως, ρε παιδί μου, σκέφτομαι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν βλέπονται χωρίς γυαλιά, ενώ αν φορέσουν γυαλιά, είτε είναι μοιοπίας είτε είναι ηλίου,
1: τους αναδεικνύουν.
0: Ναι. Και ειδικά της μοιοπίας. Δηλαδή, ας πούμε, θεωρώ και εγώ ότι τα γυαλιά μοιοπίας μου πλέον είναι τόσο χαρακτηριστικά που πραγματικά δεν είμαι ο ευθύμης, δεν είμαι καν ωραίος αν κυκλοφορώ χωρίς γυαλιά. Οριακά δεν με αναγνωρίζει και ο κόσμος. Χωρίς γυαλιά μοιοπίας, συγγνώμη.
1: Χωρίς γυαλιά μοιοπίας. Άκου, το καταλαβαίνω, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι θέμα συνήθειας. Σίγουρα σου δίνουν και σε αναδεικνύουν καλύτερα. Αλλά δεν γίνεται να σε κάνουν πιο ωραίο ένα ζευγάρι γυαλιά. Πώς τόσο δω, πολύ πια.
0: Να δες, τα βγάζω τώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Κάτω λίγο πιο διακριτικά.
1: Ρε, ξέρεις γιατί γελάω? Γιατί σου έχουν αφήσει και σημάδια εδώ από τον ήλιο. Και γύρω γύρω και στη μύτη.
0: Αλήθεια.
1: Και τώρα ανέρεση, ναι, τώρα είσαι αστείος. Ναι, τώρα χαίρο πολύ. Έτσι ναι, δείξτε μου το χειμώνα.
0: Δείξε λίγο πιο, πες, φτιάξε το.
1: Άκου, είσαι, εγώ το είπα.
0: Καταρχάς δεν μπορώ να κεντράρω, δεν ξέρω που είσαι. Μια φωνή ακούω.
1: Πρώτο πράγμα, πώς είναι η οποία έχεις?
0: Έχω 4,5-5.
1: Α,
0: 8,
1: εντάξει.
0: Δεν ξέρω.
1: Μια 10, χαρά.
0: Έχω, ναι.
1: Στο σπίτι μπορείς να κυκλοφορείς χωρίς φακούς να δω κάτι πράγματα που θέλω.
0: Κάτι πήγες να πεις όμως.
1: Ότι στο είπα πρώτο πράγμα και πριν, ότι εμένα μου φαίνεσαι πάρα πολύ ωραίος και με γυαλιά ηλίου και χωρίς και με τα μοιοπίας. Αλλά τα μοιοπία συγκεκριμένα είναι αυτά με τα οποία σε έχουμε συνδέσει, γιατί με αυτά σε βλέπουμε ή πολύ κόσμο, ρε παιδί μου. Τώρα, αν ένα συμμαθητή σου, αν ένα φίλο σου, αν κάποιον κοντινό σου, τον βλέπεις μια ζωή από τότε που γεννήθηκε με γυαλιά ηλίου, είναι σαν να έρθω εγώ μια μέρα και να έχω αλλάξει το πρόσωπό μου, να έχω πάει να κάνω πλαστική.
0: Σωστά, ας πούμε, τον Νίκο Χατζηνικολάου σκέφτομαι. Δεν μπορείς να το φανταστείς χωρίς γυαλιά.
1: Ναι.
0: Που είναι και διακριτικά πολύ τα γυαλιά της. Δηλαδή,
1: ναι,
0: είναι μόνο μπροστά ο φακός και δίπλα
1: το πλαϊνό.
0: Το πλαϊνό δεν είναι.
1: Ίσα που ένα μεταλλικό.
0: Ή ας πούμε ποιος άλλος φοράει. Τον Θανάση Λάλα επίσης.
1: Ναι.
0: Που είναι με τα γυαλιά αυτός έτσι. Δημοσιογράφος και χαρακτηριστικός. Χαρακτηριστική φιγούρα και φυσιογνωμία. Τα γυαλιά τα μοιοπίας του.
1: Σωστά.
0: Δεν μπορώ να τον φανταστώ. Αν μου πεις, φέρε μου στο μυαλό σου το Θανάση Λάλα χωρίς γυαλιά.
1: Δεν μπορώ τίποτα, να τον δεν έχω, ρε, εικόνα.
0: Μα δεν μπορώ να τον συνδυάσω. Δεν μπορώ. Πηγαίνουν μαζί.
1: Ναι, το ακούω. Έχουμε
0: έτσι, και εγώ είμαι αναγκασμένος, θα πεθάνω με αυτά. Με αυτά θα πεθάνω. Δεν θα σε αφήσω.
1: Τι λες, παιδάκι μου, είσαι καλά.
0: Ποτέ
1: όλα
0: ξανά
1: θα στα πάρω.
0: Αυτά τα δυο
1: τα
0: μου μάτια.
1: Τα πουλάω και μια χαρά. Έχω να βγάλω και δύο ενίκια και παραπάνω.
2: Ψηφίστε Χαϊνά για να πάει η Ελλάδα μπροστά.
0: Δεν κάνει ρήμα, αυτό κάνει, ρε φίλε.
1: Τι λες?
0: Ψηφίστε Χαϊνά για να σας τα κάνει να. Αυτό κάνει ρήμα.
1: Έσχος.
3: Και Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
10: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο πρωτού σας αποχαιρετήσουμε. Καλησπέρα σε όλους. Αστερόπι, Χαϊνά, Ευθύμης Κάλφας. Ακούτε music και επειδή κάνει τώρα λίγο μία πείνα, είναι η ώρα της πείνας. Θέλω να σας πω ότι το Regent's Casino Mont Parnasse έχει ετοιμάσει για όλους εμάς την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8, θέλω να σας πω ότι στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Είναι τέλειο κόμπο, παιδιά, αυτό. Και αν θέλεις να ζεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου στην Πάρνηθα, θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κυριολεκτικά κόβει την ανάσα. Οπότε σημειώστε τις ημερομηνίες, τις ημέρες και τις ώρες. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Regent's Casino Mont Parnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε έψη μετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μάθαμε τι θα κάνετε λοιπόν το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα περάσετε όλη την υπόλοιπη ημέρα. Δηλαδή το βραδάκι θα πάτε στο Regent's Casino Mont Parnasse. Την υπόλοιπη ημέρα, γι' αυτό σας φέρνουμε τα ζώδια του Σαββατοκύριακου. Το Σαββατοκύριακο σας βάζει σε δράση και σας δίνει την ευκαιρία να πάρετε πρωτοβουλίες που αναβάλατε. Αρκεί να μην θεωρήσετε σχέδιο την πρώτη ιδέα που θα σας έρθει στο μυαλό.
0: Ταύρε, μία συζήτηση, μία αποκάλυψη μπορεί να σε βοηθήσει να δεις πιο καθαρά μία κατάσταση. Το πείσμα σου πάντως δεν σκοπεύει να συνεργαστεί.
1: Δίδυμοι, οι επαφές, τα μηνύματα και οι έξοδοι έχουν την τιμητική τους αυτό το διήμερο. Το κινητό σας θα δουλέψει υπερορίες δηλαδή.
0: Αστερόπι και καρκίνε, έχεις ανάγκη να χαλαρώσεις και να βάλεις εντάξει σκέψεις και συναισθήματα. Με λίγα λόγια, καναπές και όχι άλλα δράματα. Πρέπει να ξεκουραστείς. Έχεις μια συσσωρευμένη κούραση που δεν ξέρω, Αστερόπι, τι το καλοκαίρι πραγματικά.
1: Σε ευχαριστώ, βλέπεις.
0: Κάτσε και λίγο στο καναπέ.
1: Βλέπεις.
0: Ξάπλωσε λίγο.
1: Πέμπτο λέει το ζώδιο.
0: Πραγματικά.
1: Λέοντες και φίλε μου Ευθύμη, παρέες, κοινωνικές υποχρεώσεις και φίλοι γεμίζουν το πρόγραμμά σας ευχάριστα. Προσπαθήστε να μην αφήσετε κανέναν άλλον να μιλήσει.
0: Να αφήσετε.
1: Να αφήσετε, μάλλον θα ήθελα να πω.
0: Λοιπόν, Παρθένε, κάτι σχετικό με δουλειά ή προσωπικό στόχο μπορεί να σε απασχολήσει έντονα, αλλά θετικά. Ξέρω ότι έχεις ήδη φτιάξει λίστα για το γάμο σου. Το γνωρίζουμε, το έχουμε πάρει χαϊπρέφα. Το νου σου.
1: Ζυγή, το διήμερο σας ευνοεί να ξεφύγετε από τη ρουτίνα και να δείτε αγαπημένα πρόσωπα. Όχι, το να αλλάξετε καφέ δεν θεωρείται ταξίδι, φροντίστε να κάνετε κάτι διαφορετικό.
0: Σκορπιέ, κάποια πράγματα ξεκαθαρίζουν και σε βοηθούν να αφήσεις πίσω σου περιττές εντάσεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις ανάκριση σε όλους τους υπόπτους, ε!
1: Τοξότες, οι σχέσεις και οι συνεργασίες ζητούν την προσοχή σας, αλλά μπορούν να δώσουν και χαρά. Πρώτα πρέπει να ακούσετε κάποιον και μετά να κλείσετε εισιτήρια.
0: Εγώ καίρε, το Σαββατοκύριακο είναι ιδανικό για να οργανώσεις εκκρεμότητες και να νιώσεις πιο παραγωγικός. Για σένα αυτό είναι διασκέδαση, όμως το ξέρουμε, οπότε μια χαρά.
1: Υδροχόη, δημιουργικότητα, φλερτ, αυθορμητισμός, αυτά θα ανεβάσουν τη διάθεσή σας. Οι υπόλοιποι θα προσπαθούν να καταλάβουν πώς λειτουργεί ο εγκεφαλός σας. Επομένως, όλη τη ζωή αυτό γίνεται.
0: Ιχθύ, το σπίτι, η οικογένεια και οι άνθρωποι που αγαπάς γίνονται προτεραιότητα και ναι, μπορείς να κλάψεις με μια διαφήμιση χωρίς εξηγήσεις. Δυναμώστε τώρα τα ραδιόφωνά σας γιατί έρχεται μία τραγουδά. Πόσο το αγαπώ. Πόσο το αγαπώ.

0: Ετοιμάζεσαι, πας με Black Coffee.
1: Αυτό ήτανε.
0: Θέατρο Πέτρας.
1: Είναι η μέρα σήμερα.
0: Σας βλέπω εγώ από τον μπαλκόνι, να ξέρεις. Το θέατρο Πέτρας από το σπίτι μου στη Λαμπρινή.
1: Ναι.
0: Φαίνεται. Φαίνονται τα φώτα και πολλές φορές ακούω και τη μουσική.
1: Τι λες, ναι, ακούγεται τόσο μακριά.
0: Ακούγεται, ναι, τόσο μακριά και τόσο ψηλά. Την φέρνει ο αέρας.
1: Πολύ εντυπωσιακό.
0: Πολύ εντυπωσιακό σε 11 η ώρα που θα καλέσει την αστυνομία, άμα δεν κάνει τη ησυχία.
1: Τι λες, το event είναι κανονισμένο μέχρι τις 12.
0: Καλά, καλά.
1: Κάνε χαζάιση τώρα.
0: Κάτσε να σε ακούσω, να ουρλιάζεις.
1: Ναι, και θα βγάλουν το Black Coffee έξω.
0: Τώρα θα σου πω εγώ.
1: Επειδή εσύ ενοχλήθηκες.
0: Πάνε, κάνε.
1: Μπες μέσα ρε και κλείσε το παράθυρό σου εκεί πέρα. Εσύ γιατί δεν έρχεσαι.
0: Δεν μπορώ.
1: Γιατί?
0: Αφού έχω ταξίδι αύριο, το πρωί σου το είπα και πριν. Ναι. Έχω παρισάκι.
1: Χαλάλη σου. Να περάσεις εξαιρετικά και στο
0: εσύ,
1: παρισάκι.
0: Και εσύ μην ξανοίγεσαι σήμερα στο πάρτι, νωρίς να γυρίσεις σπίτι.
1: Γιατί τι με περιμένει.
0: Εμείς τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ 6 ώρα το απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλη αυτή τη φανταστική εβδομάδα. Τα λέμε τη Δευτέρα, να προσέχετε.
1: Bye.

0: 2-10-2-8-9-2.
1: Πολύ
2: πρόστο.
3: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
4: Φάση. Φάση.
5: Φάση. Φάση. Φάση. Φάση. Φάση.

0: Αλλά εμείς είμαστε μπροστά.
1: Music 892.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tema.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χώκος?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Γραμματικότητες ραδιοφώνων. Εννοήσου τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.